0: φθηνά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Και τρία,
1: βετούζα, βετούζα!

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη μια η Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια τα πολλά σε σημαίνες πάνες, όπου δεν καταδέχονται οι γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάνες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμέτα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δωμέτα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
7: Θέλουμε κι αν μας ξαναπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα
8: και κολαράκι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Κατακοπούλου, 104 και ξενίας.

0: την πάρω και στην άξω.
1: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξω.
0: Θα έρθω να τον την άξω. Στην πάρω και στην άξω.
1: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην πάρω και στην άξω.
0: Θα έρθω να τον την άξω. Στην πάρω και στην άξω.
1: Και εγώ θα τον αρπάξω.
2: Και εσείς μαζί.
0: Ναι, εσένα
2: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
0: Ναι, εσένα
2: που σε ξέρω.
3: Καμίδια, πατάτες, λάχανα.
4: Κι άλλα λάχανα, Τάκη. Τάκη, μιλάμε για πολύ λάχανο. Μπαμπή, καργαλάχανο.
3: Καμίδια, πατάτες, λάχανα.
4: Μπροκόλο, κουνουπίδο, γλίτο, σπέσιαλ. Κρουμίδια. Υπέρπολη τελεία, Μπαμπή.
0: Θα έρθω να τον την άξω. Στην πάρω και στην άξω.
1: Και εγώ θα τον αρπάξω.
2: Βετούσα, βετούσα.
0: Ναι, ναι, εσένα.
3: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κουπ θα λυγείς άλλα μέρη.
5: Πρώτα ακουμάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
4: Πολύ λάχανο, Αρβανιτάκο. Μπαμπή, κρεμμύδια σπέσιαλ.
5: Για όλους
0: σας τα χιάλα,
5: μια
0: ροχάνα. Γιώργο μου.
2: Γελά.
0: Του
4: κάνει. Γελά.

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Καλά να σου παρατηρεί, Χριστό.
2: Δώσε.
3: Μαύρα μάτια καλέ κοντούλα. Μαύρα μάτια στο ποτήρι. Μαύρα μάτια στο ποτήρι.
4: Μη γελάς. Να γελάς.
5: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
1: Ο Πάκμαν.
0: Ποιο, ρε.
1: Καρακώστα.
0: Βλέπω κι εγώ.
5: Εντάξει.
1: Να το. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε, Παπαρί. Παπαρί, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
5: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα.
1: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε, Παπαρί.
0: Ποιο, ρε.
1: Πού το.
0: Βλέπω κι εγώ.
1: Α, δεν το βλέψα.
5: Σας βοηθήσουμε.
1: Να το, Μπάμπι.
0: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
1: Να, ρε, Μπάμπι. Να το.
0: Αυτά δίπλα στη σειρά.
1: Να, Γιώργο Λιάρο, να το δίπλα στο Σάκι Μπόρο, ναι.
5: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
1: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε, Τάκη.
0: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
1: Παυλάρα το βλέψα.
5: Σας βοηθήσουμε.
1: Ε, Παυλάρα.
0: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
1: Το βλέπεις, Παυλάρα. Δεν το βλέπω.
5: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
1: Ούρι, φίλε.
0: Ποιο, ρε.
1: Κώστα, κάτσε. Στον Τεόλυρα που δίπλα, ρε.
5: Σας βοηθήσουμε.
1: Στον Τεόλυρα που δίπλα.
0: Να. Αυτά δίπλα στη σημάδα.
1: Να το Γιώργο Δημητρούλη, να το.
0: Τι να το ρε μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός, ρε.
1: Δημητρούλη, να το ρε, να το, πιάστο.
5: Να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να
1: είναι. Αμάν. Αμάν.
5: Γουργόνα είναι, ρε.
1: Αμάν, Αποστόλη.
5: Άκου ρε πού στην Γουργόνα, ρε.
1: Παπλάρα, Πακαγιάννη, γέκατα.
0: Γουργόνα, ρε μαλάκα, Παλαμίου, ρε.
1: Γρυπουγιάννης.
6: Γουργόνα είναι, ρε μαλάκα.
1: Καβάλισε τον Αρβαλιτάκο. Τον καβάλισε.
6: Να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
1: Χριστάκι.
5: Πέρα, ρε.
0: Πού, ρε.
5: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
1: Δημητρούλη, τι είναι αυτό, ρε.
5: Εντάξει, σας βοηθήσουμε να.
0: Τι λέτε, ρε! Ποιο
1: ρε Σάκι Μπόρο, ναι, ρε Σάκι Μπόρο, ναι.
0: Αυτά δίπλα στη σημαδούρα.
1: Από τον Παλάκα, πίσω από τον Παλάκα.
0: Τι λέτε, ρε Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός.
1: Έλα, Παλάκα.
5: Εντάξει, μου, έλα,
1: Παλάκα. Πού σου, Παλάκα.
5: Αμάν,
1: να σε, Παλάκα.
5: Γοργόνα είναι, ρε.
1: Άρε, φίλε.
5: Άκου, ρε, πού στην Γοργόνα, ρε.
1: Πιά στο Μιχαλάκι.
0: Γοργόνα, ρε, μαλάκα, Παλαμίδα είναι.
1: Κατζηρούφα.
6: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω.
1: Όρμα, Χατζηρούφα, όμα.
6: Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
1: Αποστόλη.
0: Ωρε. Να.
1: Πού, ρε.
0: Ποιο, ρε.
1: Να, ρε.
0: Αυτά δίπλα στη σημαδούρα.
5: Πού ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα ρε.
1: Λιγούρας, να το λιγούρα.
0: Να το είσαι τυφλός.
1: Ε, Μιχαλάρα.
5: Γεια σου, Μιχαλάρα.
1: Λουτσαπάλα και τραμπάλα. Γεια σου, Βαγγέλα Καραπιάλα.
5: Άκου ρε, πού στην Γοργόνα ρε.
0: Τι Γοργόνα ρε, μαλάκα, Παλαμίδα είναι.
1: Ναι, Κώστα Κατσίνα.
6: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας.
1: Έλα, έλα, Δημητρούλη.
6: Να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
1: Έλα, Δημητρούλη, έλα.
0: Λέτε ρε, ποιο ρε.
1: Να το, Παλάκα.
0: Αυτά δίπλα στη σημαδούρα.
5: Πού ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα ρε.
0: Τι να δεις ρε, Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός ρε.
5: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
1: Βασιλάκι.
5: Αμάν.
1: Αμάν, Λέλο.
5: Γοργόνα είναι ρε.
1: Λέλο.
5: Άκου ρε, πού στην Γοργόνα.
1: Πιά στο Λέλο.
6: Γοργόνα είναι, ρε μαλάκα.
1: Όρμα, Χρήστο, όρμα, όρμα. Το κουτσομέρκο, το κουτσομέρκο.
6: Για το Μεγαλέξανδρο.
1: Το κουτσομέρκο. Εσύ κουτσομέρκο. Εσύ Παλάκα. Ραφαήλ.
6: Για μας λέει.
5: Για ρε.
1: Πούτσι ρε κουμάτω.
7: Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος.
1: Αρβανιτάκο. Έλα, Αρβανιτάκο μου, έλα, πού είσαι.
0: Μα τι λέτε, Μανδά.
1: Τράβα κουμπί να φύγουμε, Κακανάβα. Αν
0: του Μεγαλέξανδρο, έμεινε εσύ.
1: Άιντε, Κακανάβα.
0: Τράβα κουμπί να φύγουμε, μαλακίες ρωτάει το κορίτσι.
1: Μπράβο, Κακανάβα.
8: Καλημέρα σα, παιδιά.
1: Καλώ σου, παλικάρι.
8: Ονομάζομαι Ιάκωβο Φαρδαρά.
1: Καλώ του Μαστακούνα.
8: Μαστακούνα. Θα σα διδάξει αυτή τη χρονιά αρχαία ελληνικά.

0: Θα ήθελα.
1: Εμείς δεν θέλουμε σακι μπορώ.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν σακι μπορώ.
2: Εμείς δεν θέλουμε.
0: Θα ήθελα.
2: Δεν θέλουμε.
0: Σκάστε! Ευχαριστώ.
1: Μπράβο, Αποστόλη.
0: Θα ήθελα λοιπόν.
1: Σώση μας, Αθανασούλα, σώση μας.
0: Τη σημασία των αρχαίων υλικών.
1: Σιγά μην κόψει κανένα δάχτυλο.
0: Βάμπη το κόμπι. Αυτά που ακονίζεται κάτω από το φρενείο. Ευχαριστώ.
1: Ναι,
0: περικλή. Να τονίσω λοιπόν.
1: Ναι, περικλή μου, ναι, χρυσό.
0: Να τονίσω τη.
1: Μην τονίσετε μου τα. Να τονίσω όλα παλάκα. Σου τόνισμα είναι ο καλύτερο.
0: Σκάστε!
1: Αμάν.
0: Ευχαριστώ.
1: Αμάν.
0: Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών για τη διαμόρφωση ήθους και ευγένειας. Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας.
1: Μπράβο παλάκα. Μπράβο παλάκα, μπράβο, μπράβο.
2: Σιγά τα αυτή
1: μας παλάκα.
0: Διότι τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτετα αξία. Σβήτε αν θέλετε του Λουλά παρακαλώ.
1: Σβήσου Λουλά μπλουγούρα.
0: Ευχαριστώ. Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη των κοινωνιών που στοχεύουν. Παρακαλώ μη περιφέρετε τη σιγαρική εν ώρα παραδόσεως.
1: Τραϊανάρας τι έγινε πουλήθηκε.
0: Των κοινωνιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη των πολιτών.
1: Ως υπευθύνων.
0: Ως υπευθύνων ατόμων λέγουν.
1: Πού είσαι τάκη.
0: Σκάστα.
1: Κάτσε κάτω ρε Αρβανιτάκου.
0: Και για να αποδείξω του λόγου του αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
1: Αδερφέ θα αποδείξεις τίποτα. Διαλέχτε.
3: Διαλέχτε. Πιστεύετε
1: διαλέχτε,
3: ότι
1: αποστόλη.
3: Περνάει κρίση η ελληνική γλώσσα.
1: Δώσ' τον Αποστόλη.
3: Που να τη βρεις ρε την ελληνική γλώσσα. Και να τη βρεις για στακό θα την πληρώσεις.
1: Δώσ' τον, δώσ' τον. Αστακέ μου. Δίνω, δίνω. Όρμα, δίνω, όρμα, όρμα.
4: Επάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Συστήκαμε αδέρφια. Συστήκαμε αδέρφια.
4: Σκίστον
1: ένα Λομπάρδο, σκίστον.
4: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Μπράβο Λομπάρδο.
4: Χεστήκαμε αδέρφια.
1: Καλάκι.
0: Αν δεν το πάει για βροχή.
1: Μάλλον θα χιονίσει.
0: Μάλλον θα χιονίσει.
1: Εσύ τι λες. Αν δεν
0: ραμιένετε μουσα. Αν δεν ραμιένετε μουσα.
1: Σαλάκατα.
0: Άντε ραμιένε πεμούσα.
1: Κάτσε κάτω.
0: Άντε ραμι. Ξυπνήστε!
1: Ξύπνα!
0: Ξυπνήστε!
2: Σήμερα άρεσε ο Θεό.
1: Είπα την αρχάρα μου.
0: Ξυπνήστε!
2: Σήμερα άρεσε ο Θεό.
1: Σήμερα θυμιώ.
0: Ξυπνήστε!
2: Σήμερα άρεσε ο Θεό.
1: Παπαρά παπάρια. Καλά, ναι. Παπα παπάρια, παπαρα παπάρια. Μπάλα σφαλάκα, τζιλάκα σφαλάσκα. Παπα παπάρια, παπαρα παπάρια. Παπαρίζο, Δημητρούλη. Παπαλέξη. Πασφαλιάρη. Δώσε μια παπάρια και τον Παπλίδη περιποιημένη. Παπάρια. Μαστακούνα. Παπάρια, παπαρα παπάρια. Παπαριά, σάκι τζιλάκα. Παπαριά.
5: Παπαριά.
1: Μπαταριά, ψισταριά. Να μπράβο.
6: Αχ τι ωραίος άντρας.
1: Να το λιγούρα.
6: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
1: Τραγιανά, την παλατέζα, τραγιανάρα. Την παλατέζα.
7: Την παλατέζα.
6: Την παλατέζα, την παλατέζα.
7: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
1: Έλα κουτσομέρκο μου.
7: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
1: Μπράβο.
6: Την παλατέζα, την παλατέζα.
7: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
1: Αντζερούφα την παλατέζα.
7: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
1: Ναι.
6: Την παλατέζα,
1: και
6: την παλατέζα.
1: Και και του κουτοπούλι.
7: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
1: Δώσ' τον.
7: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
6: Την παλατέζα.
1: Μπράβο Χριστάρα, μπράβο.
7: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
1: Δώσ' τον.
7: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
1: Έλα κρίτσα.
6: Παλατέζα, την παλατέζα.
7: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
6: Την παλατέζα.
1: Σάκι.
8: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
1: Δεν φταίει τα συμπεθέρια. Έχω δουλειές καρδούλα μου, ταΐζω περιστέρια. Μπράβο Σάκη, μπράβο Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα. Και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Βετεράνοι γερούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι, τσουρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθησα και τις μέσω λούθε. Καλημέρα, ρεβέτες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Λάρσα, λάρσα, σίτα και λαχτάρσα, τουρουτούλου, FM, baby, 95 και 9. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούσου και κανέλα, τον ανήφρου τραβάει, φτιόλο, διβιλίν, γκριν, κόρη, κόρη και τσιλιά. Αβρακρίνη, κοιτατάρ, διβιλί, και χατζαμάρι, για καρόμπα, βαρδαλί. Στα τσαπάπα, κυριδίνα, το μισό του σμόκου μου, δεν είναι μια, δεν είναι δύο, δεν είναι όλο το χουριό βασί. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλημέρα, καραμπουζουκλίδες, καλημέρα, περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, έθε, σαλομάχη, μακεδονομάχη, αγιομάχη, ονομάχη. Σήμερα Παρασκευή, 2 Οκτώβρη 2026, παιδιά, βαράτε, βιολετζίδε. Τζάλα μαντριά και πίσω πάλι, τζάμπα μα φίλε τα αρνιά, τζάμπα και τα κατσίκια. Νικήτα, Νικήτα, πιάστον και κοίτα, λουτσαμπάλα και ταραμπάλα, δράμα στα σέρα, σιγαβάλα με βαγγέλα, καραπιάλα. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Γεια σου ρε Καραγιώργο Γίγαντα, καλημέρα και καλό Βουτσουκού. Γεια σου ρε Παυλάρα Μπακαγιάννη μου ατελείωτε. Γεια σου Γιαννάκη μου Λιγούρα, γεια σου Κώστα Κάτσι, γεια σου Αποστόλη, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Άσε με να μιλάτε.
0: Ναι, σε εσάς μιλάμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας παιδιά.
1: Τραλάλα,
0: τραλάλα, καρά, τραλάλα, λαλάλα, καλημέρα αδερφέ.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Τι να κάνουμε, τον πιτάμε και τον πιάνουμε και σήμερα αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Πώς καλοξημερώσαμε σήμερα αδερφέ Ρότσα, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη.
1: Τρανάσκυλα.
0: Ωραία φίλε, πάρα πολύ ωραία, μπέικα, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Μπέικα,
0: μπέικα αδερφέ Ρότσα, την ευλογία σου.
1: Ας στείλω φωτογραφία από τον Οντά, από τον Οντά.
0: Από τον Οντά ρε φίλε, εφόρε φίλε, από τον Οντά ρε φίλε. Τώρα δεν είσαι στον Οντά τώρα αδερφέ, πού είσαι τώρα αγόρι μου?
1: Τώρα είμαι στο ηρώ εισιχαστήριο.
0: Στο ηρώ, πρέσιν πού είσαι, πού είσαι, την ευλογία που του είπα Παπαδημήτρη αδερφέ.
1: Η ευλογία Παπαφλάς ο οποίος αναχωρεί αύριο.
0: Για πού?
1: Για τα πατριαρχικά εδάφη.
0: Σα πού ρε?
1: Στη γενέτρια του Πατριάρχη.
0: Χα! Πα, εκδρομούλα αδερφέ Ρότσα.
1: Ήμβροπέν εδώ.
0: Εκδρομούλα.
1: Βεβαίως.
0: Α, φίλε μου. Πόσες μέρες θα διαρκέσει η εκδρομούλα του Λεβέντη του Παπαφλέσσα μας?
1: Μια εβδομάδα.
0: Χα! Θα είναι και άλλοι ανάφτελαμπάδες μαζί μας και παπάδες?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Χα! Δηλαδή είναι εξαιρετικά.
1: Πάει μαζί με τον αξιότιμο κύριο Σωτήριο Μουτζούρη.
0: Α, τι λες αδερφέ Ρότσα?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για μία εβδομάδα.
1: Για μία εβδομαδούλα.
0: Την ευλογία του αδερφέ Ρότσα, την ευλογία
1: πάει
0: του.
1: Πάει να χαλαρώσει, πάει να χαλαρώσει τα.
0: Άμα, για χαλάρωμα αδερφέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα, για διακοπές δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει, προσκυνηματική εκδρομή.
0: Α, προσκυνηματική εκδρομούλα special, έτσι, μπράβο. Έχει τίποτα καλό να μας φέρει από εκεί ο Παπαδημήτρης?
1: Πού ξέρω, δεν νομίζω.
0: Άμα βρει τίποτα καλό, πες τον ας φέρει και κατά εδώ, πες,
1: κάτσε πέρι.
0: Τι κάνει ο Καναρίνος και ο Καταρίνος, φίλε?
1: Ο Καναρίνος, φίλε μου, είναι εξαφανισμένος, βρίσκεται στα Σέρας.
0: Στα Σέρας είναι ακόμα, ρε, του θηρίου.
1: Ακόμα στα Σέρας.
0: Ούρε φίλε, λούτσα μπάλα και τραμπάλα δράμα στα Σέρας η καμπάλα ρε.
1: Και το θέμα είναι ότι τραβάει πολύ μεγάλο μανίκι η Ζαχαρούλα.
0: Η Ζαχαρούλα του τραβάει όλο το μανίκι τώρα, συντροφέ.
1: Μία Λάρισα, μία Σέρις. Μία Λάρισα, μία Σέρις.
0: Τι Λάρισα, κάνει εκείνο το μεγάλο πυροβόλο, τι και αν γεννήθηκα ερωτιάρης και Ανδρέας Πασπαλιάρης.
1: Ο Ανδρέας Πασπαλιάρης προχθές που τον επισκέφτηκα.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Το
0: ναι,
1: κατάστημα.
0: Ναι.
1: Ήταν αφοσιωμένος με τα λογιστικά.
0: Α, έχει ανεβεί, έχει ανεβεί επίπεδο, δεν φρόντσα. Έχει ανεβεί
1: ναι,
0: επίπεδο.
1: Ναι, φοράει και τα γυαλιά αυτά που του κάνουν
0: οι Βρήτανοι. Αυτά τα γυαλιά Πριτάνεως.
1: Ναι, και τα φοράει και σε κόκκινο χρώμα.
0: Α, αυτά τα πήρε τότε όταν είχε πάει στους μαφιόδους εκεί στην Ιταλία, φίλε μου.
1: Όχι, αυτά τα έχει πάρει από το Καραϊσκάκι όταν πήγε, όταν έγιναν τεγένια του Καραϊσκάκι.
0: Τι, γάβρος είναι?
1: Τι είναι?
0: Αμάν Παναγία βόηθα, αμάν Παναγία βόηθα, τι λες?
1: Καλά, τι λέω θα σου λέει, τόσο καιρό τι συμφωνάζω.
0: Μπομπο, πίσω γορίλα, τι θα σου παιδί γορίλα, πίσω τι θα σου παιδί.
1: Ευτυχώς ο άλλος.
0: Αμάν φίλε μου, περίμενε λίγο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα φίλε μου Νίκο, καλημέρα αδερφέ Ρότσα.
1: Καλημέρα αλαπόπα μου.
0: Κιλοτάρχη!
2: Έλα, φιλαράκι μου.
0: Κιλοτάρχη μου, εσύ είσαι, κιλοτάρχη μου.
2: Εγώ είμαι, φιλαράκι μου.
0: Καλημέρα, κιλοταρχάρα μου. Καλημέρα, λαμπόμπα μου. Καλημέρα, όνειρο.
2: Τι κάνεις, φιλαράκι μου?
0: Πώς είσαι, κιλοταρχάρα μου? Πώς είσαι, μεγάλε κιλοτάρχη μου, Στέφανε λαμπόμπα?
2: Μόλις κόλλασα τη δουλειά και σε δύο λεπτά θα είμαι στον Σαουθάραβα του Πουνού.
0: Πού πήγε, σχόλασες από τη δουλειά το, λίγο νωρίτερα σήμερα, κιλοτάρχη μου, είχε,
2: ήρθα για νωρίς η εργάτη και έφυγα.
0: Α, πώς ήταν η βάρδια σου απόψε, κιλοτάρχη μου?
2: Μια χαρά, όπως είναι καλύτερα.
0: Είχαμε κανένα έκτακτο εκεί να σου εμφανιστεί καμία νεράιδα το βράδυ, κιλοτάρχη μου, τίποτα?
2: Όχι, μωρά, γιατί εδώ άμα εμφανιστεί, να εμφανιστεί και ένα γρουγκούρο μου ή και μια αρκούδα. Καλύτερα που δεν εμφανίστηκε τίποτα.
0: Α, δηλαδή...
3: το μόνο που δεν εμφανίστηκε.
0: Το μόνο που υπάρχει ελπίδα είναι να βγει κανένα γρουγκούρο μου ή καμιά αρκούδα, φίλε μου.
3: Όχι, ναι, μωρά, υπάρχει άλλο ζώο.
0: Ναι, αδερφέ.
3: Υπάρχει και άλλο ζώο, λέω, που να εμφανιστεί.
0: Υπάρχει και άλλο ζώο, αδερφέ Ρότσα.
3: Ναι, κουκουνολαμπίδα.
0: Τι κουκουνολαμπίδα, πώς την είπες?
3: Κουκουνολαμπίδα.
0: Παλακολαμπίδα.
3: Κολολαμπίδα.
0: Α, κολοφωτιά δηλαδή.
3: Άμπραβο.
0: Τι θυμάσαι τις κολοφωτιές, αγαπητέ μου?
3: Άμπραβο, τα σκολοφωτιά.
0: Άμπραβο, ούρε μεγάλα γιγαντά. Ούρε παιχτάρα μου, γεια σου Μιχάλη, γεια σου. Τι κάνουμε, κιλοτάρχη μου, πώς είμαστε?
2: Μια χαρά, φιλαράκι.
0: Πολύ σε χαίρομαι. Ο Σαββάραβος πού σε περιμένει τώρα, κιλοτάρχη μου?
2: Ο Σαββάραβος είναι στη φάρμα του τώρα, φιλαράκι. Μάλλον θα ρημέει.
0: Α, μάνε, έχει...
2: Θα του πούμε μια καλημέρα.
0: Α, έχει πολλά ο μεγάλος Σαουδάραβας του βουνού εκεί πέρα. Πόσα ζά έχει, φίλε μου?
2: Αυτά δεν κάνει, λέμε, φιλαράκι. Έχει μπόλικα.
0: Έχει μπόλικα, έτσι. Μόνο πρόβατα ή έχει γίδια, κιλοτάρχη μου?
2: Απ' όλα έχει.
0: Απ' όλα τα καλά, και κουτούλες έχει, και πάπκες και χήνες, κιλοτάρχη μου?
2: Όχι, πάπκες, χήνες δεν έχει, κουτούλες έχει, για να δύο.
3: Νίκο, έχει τράγο.
0: Αλίμουν, αν δεν έχει τράγο, φίλε μου, έτσι μπράβο. Αν δεν έχει τράγο, εμείς έχουμε το καλύτερο τράγο, αδερφέ Ρότσα, αγόρι μου.
3: Αμπράβο.
0: Το καλύτερο τράγο έχουμε. Κιλοτάρχη. Παρακολούθησες το μεγάλο αγώνα της Εθνικής χθες το βράδυ?
2: Ναι, φιλαράκι.
0: Για πες μου τις εντυπώσεις σου, μεγάλε κυριοτάρχη μου.
2: Μια χαρά, φιλαράκι, ωραίος.
0: Μια χαρά, πάμε γερά τώρα και έχουμε το επόμενο μάτς την Κυριακή το βράδυ, αγαπητέ μου κυριοτάρχη, με τα γερμανόπεδα.
2: Μπορούσα να μην χάσουν, αλλά...
0: Δεν πειράζει, κιλοτάρχη μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μια χαρά είμαστε, κιλοτάρχη μου, πάμε γερά, κιλοτάρχη. Οι θαυμάστερες τι λένε, κιλοτάρχη μου, πώς πάμε?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, λέει, αγαπητέ μου, τεράστια η γίγαντα, αδερφέ Ρότσα, ο κιλοτάρχης, ο μεγάλος Στέφανος Λαμπόμπα.
3: Νίκο, να ρωτήσω κάτι, εγώ μετά και το χθεσινό παιχνίδι, πίστευε κανένας στην Εθνική Ελλάδα σε έξω αυτόν τον όμιλο 7 βαθμός?
0: Πώς?
2: Όχι.
3: Μετά τους τρεις αγώνες που έγιναν, λέω.
0: Ναι.
3: Πίστευε κανένας ότι σε αυτόν τον όμιλο η Ελλάδα θα είχε 7 βαθμούς?
0: Ούτε με σφαίρες, αδερφέ Ρότσα. Ούτε με σφαίρες. Ναι. Ούτε με σφαίρες, αδερφέ Ρότσα. Θα τσιμπήσουμε και την Κυριακή τώρα. Θα τσιμπήσουμε, να ξέρεις, αδερφέ Ρότσα.
3: Θα τσιμπήσουμε σίγουρα.
0: Α, μπράβο, θα τσιμπήσουμε. Θα τσιμπήσουμε, αδερφέ Ρότσα.
2: Ο Σαουδάραβος ακόμα κοιμάται.
0: Άρα, κοιμάται ακόμα. Έφταξε στη φάρμα στο Σαουδάραβο, ρε.
2: Ναι,
0: θα κοιμάται ακόμα. Ε, Σαουδάραβο, ξύπνα, ρε. Ξύπνα τον,
3: ναι.
0: Ξύπνησε. Κιλοτάρχη, ξύπνησε.
2: Κοιμάται ακόμα.
0: Πού κοιμάται, ρε, πού είναι, τον βλέπεις, ε?
2: Ναι,
0: ξύπνα, ρε, πού είσαι, ρε, σαν ο δάραμα του βουνού. Θα μπουν μέσα, θα μας πιάσουν, ρε, στα πράσα, ρε, πού είσαι, ρε. Έχεις εκεί πέρα, φίλε, το μεγάλο Ράμπο, το Σβαρτσενέγκερ.
2: Θα βγάλει ο Λαμπόμπα τον Γαλλίας και λίγη σχόλια.
0: Έτσι και βγάλει ο Λαμπόμπα τον πυρομόλο. Πέστα, μεγάλε Σαουδάραβα, πέστα.
2: Καλημέρα στον κόσμο όλο.
0: Καλημέρα, καλά ξυπνητούρια, Σαουδάραβα, καλά ξυπνητούρια, ρεβέντη μου.
2: Καλό
0: Σαββατοκύριακο.
2: Άντε, καλημέρα, φράγκη, τα λέμε, άντε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, τα λέμε, τη Δευτέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κιλοτάρχη μου. Αδερφέ, είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι.
1: Όλοι τον έμαθαν. Να βγάλετε βγαλία απέξω, λέει.
0: Έτσι, έτσι και... Έτσι και πετάξει έξω, φίλε, το εργαλείο τηλείωσε, να πούμε. Ξαφανίστηκα.
1: Μα καραλίκα δεν μπορεί να σχολιάσει. Πού είναι?
0: Είναι σε μυστική αποστολή, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Τον έχουμε σε... Την ευλογία του Παπαδημήτρη, πες τον και καλές διακοπές. Και καλές διακοπές. Καλό Σαββατοκύριακο, αδερφέ Ρότσα! Γεια σου, αδερφέ Ρότσα, γίγαντα! Γεια σου, αδερφέ Ρότσα, γίγαντα! Ωραία, αδερφέ Ρότσα, παρακαλώ!
4: Την καλημέρα μου, συνόμορφη και συνεχή, η Τσαριτσάνη!
0: Ε, καλό στο γήπα τη Τσαριτσάνη! Πού είσαι, γήπα μου! Πού είσαι, Ραφαήλ!
4: Τι γίνεται?
0: Καλό στο γήπα τη Τσαριτσάνη, καλό στο φιλαράκι μου, το καλό, το Ραφαήλ, το Ζήσαρο! Καλημέρα, Ραφαήλ, γίγαντα!
4: Καλημέρα στον αδερφό Ρότσα και στο.
0: Στο μεγάλο! Έτσι, μπράβο, τον συνάδελφο γήπα του Λιβαδίου, φίλε, έτσι, μπράβο, με τα ραβέρια του όλα. Τι κάνει, αγαπητέ μου, Ραφαήλ, Ζήσαρε, γήπα τη Τσαριτσάνη!
4: Καλά, Νικόλα, δόξα, καλά, εδώ στην αγώνα.
0: Τι λέει το επιτελείο, που... τι λέει ο αγώνα, αγαπητέ μου, Ραφαήλ, Ζήσαρε, γήγαντα!
4: Καλά, πάμε δυνατά.
0: Πάμε δυνατά, τι έχουμε σήμερα?
4: Τα πάντα όλα.
0: Σαββατοκύριακο, τι ετοιμάζουμε, μεγάλη γίγαντα? Ατελείωτε γήπα τη Τσαριτσάνη.
4: Έχει Σαββατοκύριακο, έχει στο χωριό, Τσαριτσάνη.
0: Α, θα γίνει απάνω. Παίζουμε μπάλα.
4: Κυριακή μάλλον, δεν είδα.
0: Α, δεν πήρε το μάτι ακόμα τίποτα,
4: ε. Ναι.
0: Α, θα είστε δηλαδή Σαββατοκύριακο στην ηρωική και ιστορική Τσαριτσάνη, αγαπητέ μου γήπα τη Τσαριτσάνη, Ραφαήλ, ε.
4: Πάμε λίγο να ξεκουραστούμε.
0: Και πολύ καλά θα κάνει, αγαπητέ μου γήπα, γίγαντα. Τι λένε εκεί πέρα οι ζουπούδε, τι λέει ο Βασιλάκη ο Τσάτα, ε.
4: Χθες τον είχα τον Ζουπού, έχει χαιρετίσματα.
0: Σε δαιμονιώδη φόρμα ο Ζουπού, φιλαράκι.
4: Δυνατός πολύ, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Έτσι μπράβο, έτσι τον θέλω, έτσι μπράβο. Τα...
4: Χθες απόγευμα έπαινα καφέ με Γιώργο Πλίτση, έχει χαιρετίσματα.
0: Λένε, το σκύλο το γίγαντα, ρε.
4: Ναι, το μεγάλο τερματοφύλακα Γιώργο Πλίτση.
0: Πού τον βρήκε τον Γιώργο, ρε.
4: Πήραμε καφέ εκεί στο Μπρούνο.
0: Άρε φίλε, ναι, με το μεγάλο το σκύλο τον Αλέκο.
4: Ναι.
0: Ούρε φίλε, μεγάλη μορφή ο Γιώργαρος, φίλε.
4: Καλό παιδί.
0: Μεγάλη μορφή, αγαπητέ μου Ραφαήλ, Ζήσαρε ο σκύλος. Ωραία, σκύλε μου, Λεβέντη, άρχοντα.
4: Ωραία, φίλε. Την καλημέρα μου στον κύριο Στέφανο, στον υπουργό και σε όλους που μας ακούνε.
0: Φιλαράκι μου, να είσαι καλά, να περάσεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, φίλε
4: καλώς
0: μου.
4: Καλό Σαββατοκύριακο, Νικόλα. Καλώς,
0: να είσαι καλά, Ραφαήλ, Ζήσαρε, Λεβέντη μου, γίγαντα. Γεια σου, ρε Ραφαήλ, άρχοντα. Γεια σου, ρε παιχταρά μου, γεια σου. Στελάρα, πού είσαι, ρε Στελάρα! Στελάρα!
5: Καλημέρα!
0: Στελάρα, άρχοντα! Καλημέρα, Στελάρα μου!
5: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Καλημέρα, καλημέρα στο ροϊκό νέο περιβόλι, στο μεγάλο γίγαντα Στελάρα Δαρδακούλη, που έχει πολλά χαιρετίσματα από το Κουτσόχυρο και τον μεγάλο άλλο μεγάλο παίχτη, Μιχάλης Ντάσιος, όλε!
5: Καλημέρα και στο Μιχαλάκι εκεί, να είναι καλά το παλικάρι!
0: Πώς είμαστε, Στελάρα μου, πώς καλοξυπνήσαμε σήμερα στο ροϊκό και ιστορικό νέο περιβόλι?
5: Μια χαρά, φίλε, όλα στην εντέλεια είναι.
0: Μπράβο, Στελάρα. Τι ετοιμάζομαι για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, φίλε μου?
5: Κανένας δεν ξέρει, φίλε. Δεν ξέρει τι θα μας προκύψει τώρα. Κάτι θα δούμε.
0: Κάτι θα φτιάξει εσύ, όπως λέει και κάτι. Ο Στελάρας δεν μένει βουτέ με τα χέρια δεμένα, που λέει και ο μεγάλος καταδρομέας Απόστολος Καμέας.
5: Εντάξει, είπαμε κάτι θα γίνει, αλλά δεν προγραμματίζεις τίποτα γιατί δεν ξέρεις τι θα.
0: Τι που θα προκύψει, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη, βλέποντας και κάνοντας, αγαπητέ μου Στελάρα Γίγαντα, βλέποντας και χαιρετίσματα από το Λάου Λάου Πυροβόλο Παπα-Νικολάου.
5: Καλημέρα και στο γαμπρό εκεί να είναι καλά. Στα παιδιά εκεί στην οδό Βόλο, του Βασιλά και το Μίτσο τον Αϊδόνη.
0: Τσίου τσίου τα πουλάκια μας, τα δυο μας τα ειδονάκια.
5: Ναι, και όλο το επιτελείο του εκεί, του φίλου μας του Βασιλά και τον Κυρίτσι.
0: Άξιος φίλε μου Στελάρα, άξιος.
5: Του συγχωργό μας, τον κύριο Στέφανο.
0: Ορμάτε φίλε μου Στέλιο, ορμάτε.
5: Και τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου να είναι καλά.
0: Να είμαστε καλά, Στελάρα Γίγαντα. Να δώσεις χαιρετήματα σε όλο το ηρωικό Δαρδακουλέικο και να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, φίλε, το 1ο του Οκτώβρη.
5: Επίσης, φίλε, καλή συνέχεια στην εκπομπή και χαιρετισμό στην οικογένεια.
0: Γεια σου, ρε Στελάρα, άρχοντα. Γεια σου, ρε Στελάρα, Δαρδακούλη μου, Γίγαντα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Στελάρα, Γίγαντα. Λουτσαμπάλα και ταραμπάλα, μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα, φιλαράκι. Πού σε ρε καραπιάλα μου γίγαντα, πού σε ρε καραπιάλα μου ατελείωτε. Εδώ τον έχουμε, ούρε καραπιάλα γίγαντα, όρμα.
6: Χαϊδάρα μου, καλημέρα όνειρο, καλημέρα αδερφέ μου. Καλό που τσουκούμε υγεία, Ελλαδάρα κάργα ρε δε μασάμε. Αλλού ρε όνειρο.
0: Ούρε μεγάλε γίγαντα, παιχταρά μου ατελείωτε, παρακαλώ.
7: Κύριε Νικόλα μου.
0: Κυριλία μου.
7: Νικόλα μου, σε τι κάνεις, καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, που μόνο εσύ βάζεις το νερό στα βλάκι, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη.
7: Τι κάνεις?
0: Είμαστε καλά φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα. Είμαστε...
7: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με το δυνατό δίδυμο Λαμπόμπα και Ρώσα.
0: Φίλε, μιλάμε έτσι, μπράβο. Είναι όλα τα λεφτά φίλε μου, έτσι. Για πολλά, όπως έλεγε και αυτός, για πολλά τάλιρα φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
7: Ο Λαμπόμπα πού γίνει τη δουλειά του, παιδί, και πήγε για ύπνο.
0: Τελείωσε λίγο νωρίτερα σήμερα, φίλε μου, τη βάρδια το τεράστιο σκυλοτάρχη Λαμπόμπα και πήγε να επισκεφτεί το Σαουδάραβα του βουνού εκεί στη φάρμα του, ο οποίο κοιμόταν την ώρα που πήγε και τον ξύπνησε, του έκανε έφοδο.
7: Θα πάνε να κοιμηθεί και ο Λαμπόμπα.
0: Θα πάνε να κοιμηθούν εκεί του Γκέντερμαν Τσαμούτσα, Ντάρλινγκ, έτσι, μπράβο. Αλλά του λέω δεν φοβάσαι τίποτα εκεί πέρα. Τι θα φοβηθούμε, λέμε έτσι, και βγάλει το εργαλείο Λαμπόμπα εδώ πέρα, τα εξαφάνισε όλα. Τα εξαφάνισε. Χαιρετήματα έχει από το Φάντομ του Σερέτη που του πέτυχα χθες στο Αρχαίο Θέατρο, φίλε μου.
7: Καλημέρα σου, Κουστάκη.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη.
7: Ναι, φίλε, ναι. Δυνατό παίξα τότε, δυνατό.
0: Ξεκινάμε το Σαββατοκύριακο, Ηλία Μπαλαδόρε.
7: Όχι, το άλλο.
0: Α, το άλλο Σαββατοκύριακο.
7: Ναι, το άλλο.
0: Αυτό έχουμε προπονήσεις έτσι και τα λοιπά, εκεί και τα λοιπά, φίλε.
7: Θα έχουμε ένα φιλικό με το Διογέννη αύριο, κύριε.
0: Α, με το Διογέννη, φίλε μου, έτσι.
7: Ναι, ναι.
0: Α, φίλε μου, μας θύμισες τώρα και το μεγάλο κλασικό μας παλιό κέντρο, το Διογέννη που τραγουδούσε ο Μάριος Βιάνος, φίλε.
7: Πλαταμόνα.
0: Παλαμίδας Αρκούδας, έτσι, το δίδυμο.
7: Πλαταμόνα, λες.
0: Ε?
7: Τον Πλαταμόνα, βρε.
0: Όχι, ρε, εδώ στην Οδό Βόλου ήταν ο Διογέννης, ε.
7: Α, δεν, κάτσε, το, δεν ήταν και στο Πλαταμόνα Φεγγάρι.
0: Μπορεί να έχει πάει, αλλά ο κλασικός.
7: Το 91 ήταν.
0: Αλλά ήταν ο κλασικός ο Διογέννης, ήταν εδώ στην Οδό Βόλου που είχε το μεγάλο Μάριο Βιάνο και κατά διαστήματα τραγουδούσε και ο μεγάλος το μοντέλο από το Βόλο, τέλεγε του κόσμου Βόλο, Χριστάρα Ζιμπέκης, ο πυροβολητής.
7: Ωραία, ωραία.
0: Ο πυροβολητής, φίλε μου.
7: Άμα.
0: Έλα, πες μου, Ηλία μου, για πες μου, προηγήσε.
7: Χθες με την εθνική, ρε φίλε, δηλαδή πρώτο αλλάζει κατηγορία, τώρα τι γίνεται.
0: Τώρα δεν θυμάμαι πώς είναι, ρε φίλε. Άμα τώρα ανάλογα.
7: Άμα και... τερματίσει πρώτη, αλλάζει η κατηγορία, ρε.
0: Άμα τερματίσει και... πρώτη, ναι. Και δεύτερη, τώρα αν τερματίσει, δεν θυμάμαι. Τώρα έχει έναν αγώνα να δώσει μετά για να ανεβεί στην πάνω κατηγορία.
7: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάμε γερά, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη.
7: Το εργοτέχνης πού είναι, πού είναι το εργοτέχνης χαμένο?
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, σαν να μιλάτε με τα μάτια μου φαίνεται με το εργοτέχνης, διότι εδώ το έχω το παιδί θαύμα του έρωτα κομμάτου, είναι μόνο ο Λομπάρντο, αυτό το λιμανάκι της αγάπης, αυτός υπεραξία, φίλε μου, έτσι.
8: Ηλία, έπρεπε να σε βάλει ένα, ρε φίλε, δεύτερο ημίχρονο να κρατήσει το σκορ.
7: Άσε ρε Λομπάρντο, άσε ρε Λομπάρντο.
0: Άσε μας, τσίσα Λομπάρντο τώρα να πούμε, άσε μας ρε Λομπάρντο. Εσύ με το γλυκό αριστερό, φίλε μου, έτσι.
7: Και που ξέρεις να βαράσεις και τα φάουλ που έλεγε ο Δανιλούλης.
0: Α, μπράβο, έτσι. Α, μπράβο. Και έπιανε ο καραδί μας απέναντι στο απέναντι, στην απέναντι ταράτσα. Αγαπητέ μου, αλλά ήταν φοβερός και τρομερός, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να παρακολουθήσουμε αυτό τον τεράστιο παίχτη, φίλε, με το γλυκό αριστερό, το φοβερό δεξιό και πού να δεις και το μεσαίο, φίλε μου.
7: Έφυλε.
0: Αγαπητέ μου Ηλία, Ηλία, άρχοντα!
7: Και να σου λέει και ο Δήμ Ζαν, έτσι να γυρνάει στους φιλάδους και να λέει έτσι χτυπάνε τα φάουλ Λομπάρντο. Όχι, νιάκα. Νιάκα, έτσι χτυπάνε τα φάουλ.
0: Έτσι χτυπάνε τα φάουλ, μεγάλε νιάκα. Α, μπράβο.
7: Ιστορικές στιγμές του Βουκεφάλα.
0: Ιστορικές στιγμές του Βουκεφάλα, φίλε, με τον μεγάλο πρόεδρο του Βουκεφαλίσιο, τον Λεβέντη Καραδίμα. Ήταν και ο Δανιλούλης μαζί, πρόεδρος τότε, ήταν δύο πρόεδροι.
7: Προπονητής,
0: Α, πρόεδρος του Καραδίμας και προπονητής του Δανιλούλης. Να, καλά λες. Ωραία, ο Καραδίμας τα έκανε όλα, φίλε. Άλλος ήταν ο πρόεδρος, αλλά τα τακτοποιούσε όλα ο μεγάλος γίγαντας στο κομμάτι ο Μιτσάρας ο Καραδίμας. Ο Ταφ Κάπα. Ο Λεβέντης, αυτό το ηρωικό, φίλε.
7: Λοιπόν, Νίκο, να καλημερίσω.
0: Ηλία μου, φίλε μου, Ηλία, να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, φιλαράκι μου. Να είμαστε.
7: Κι άστε να πάμε όπως έρχονται τα πράγματα.
0: Ακριβώς, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
7: Άστε να πάνε που σου έρχονται, δεν κανονίζει τίποτα.
0: Α, μπράβο, βλέποντας και κάνοντας, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
7: Λοιπόν, καλημέρα, Νικολάκη.
0: Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, γεια σου Ηλία, άρχοντα. Έρα, Ηλία, παρακαλώ, Βασίλη, καλημέρα. Γεια σου, ρε Βασιλάρα Παλικτζόγλου, με τα ωραία σου. Τραϊανάρα Ραμπατζούδη, τι έγινε, του πήραμε το χαρτί. Γεια σου, κυρία Λόλα μου, καλημέρα. Αποστόλη, έλα Λομπάρντο μου, έλα Χρυσό μου.
8: Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που παίζουμε τώρα. Απλά στην επόμενη κλήρωση θα έχουμε πιο εύκολους αντιπάλους. Έτσι πάει. Βάσει βαθμολογίας. Κατάλαβε, Ηλία. Είσαι και παράγοντας και δεν τα ξέρεις.
0: Αγαπητέ μου Λομπάρτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που έβαλες τα πράγματα στη θέση τους. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με τον Αντώνη Μπούρα. Γεια σου ρε Αντώνη Μπούρα, τραγιαναρά!
9: Αδερφέ, καλημέρα! Εδώ με Ράι, εδώ με Ράι, ετοιμάζεται να σε πάρω!
0: Οχ, Ραϊμόντοσε!
9: Νοσοκομείο εδώ! Επέστρεψα!
0: Ωρα...
9: Καλημέρα φιλαράκι!
0: Επε...
9: Καλό μήνα με υγεία!
0: Φιλιά πολλά φιλαράκι μου, παρακαλώ!
10: Καλημέρα!
0: Α, αμάν, παραγγεία!
10: Από τη σεξουαλική μεσαλωτήκη!
0: Ωρα φίλε, και μόλις τώρα ρε, ρε Ραϊμόντε, σάλα σάλα με φιλαράκι!
10: Καλημέρα, τη σεξουαλική, τη σεξουαλική!
0: Καλό, καλό στα παιδιά μας τα καλά! Και μόλις έβλεπα το βίντεο που με έστειλε ο Τραϊανός, φίλε, φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε Ραϊμόντε, γίγαντα!
10: Θα σας ενημερώσω, η εθνική είναι τα βάνη! Άμα βγούμε δεύτερη θα παίξουμε με κάποιον που την έχει μικρή.
0: Δηλαδή αγαπητέ μου Ραϊμόντε Γίγαντα, βγαίνουμε δεύτερη και παίζουμε με κάποιον που την έχει μικρή την ποδοσφαιρική νοημοσύνη. Ε!
10: Άρα μπράβο, έτσι ακριβώς. Την έχουμε μεγάλη.
0: Ωραία φίλε μου.
10: Γίνει πιο μεγάλη.
0: Μη μου πεις ότι πήγατε χθες φιλαράκι στο κήπεδο.
10: Δεν έχει εισιτήριο. Πάνε αυτοί που βάφουν τα νύχια πάνε στην εθνική.
0: Οι βαφονιχάδες.
10: Μην έχουμε μαύρο νύχι, δεν μας βάζουν.
0: Ωραία, σάλα, σάλα, ρε φίλε μου, Ραϊμόντε.
10: Έχω μια ερώτηση για τον Στιγουργό.
0: Ναι.
10: Που είναι έτσι μορφωμένο, δεν θα
0: ξέρω. 100% φίλε, δεν το
10: συζητάω. Φώναζαν χθες στο γήπεδο Λούτσα, Λούτσα.
0: Λούτσα.
10: Δεν κατάλαβα την περιοχή, λέγανε τώρα.
0: Ή μπορεί να.
10: Λέγανε Μούσκεμα.
0: Μούσκεμα.
10: Λούτσα.
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, δράμα στα σέρα στην καμπάλα.
10: Τι σημαίνει Λούτσα και φώναζαν Λούτσα.
0: Φωνάζαν στο γήπεδο Λούτσα, Λούτσα.
10: Ναι, Λούτσα, Λούτσα.
0: Αυτό σε ποια στιγμή το φώναζαν, δεν είχαμε βάλει και το δεύτερο γκολ, φίλε μου.
10: Το ημίχρονο, όλο το ημίχρονο φώναζαν Λούτσα. Μάλλον γίνανε Μούσκεμα.
0: Αμάν. Ωραία φίλε μου, τι καλό κόσμο είχε σήμερα στο λεωφορείο φίλε μου εκεί.
10: Ο συνήθως ελίτ. Η ελίτ της Ασίας έρχεται εδώ και της Ινδονησίας.
0: Η ελίτ της Ασίας και της Ινδονησίας φίλε μου.
10: Πώς κάνουν τα έντερα εδώ, που μπορεί που δεν ξέρω.
0: Όλη την ελίτ της Ασίας και Ινδονησίας έχεις φίλε μου.
10: Α, μόνο πρίγκιπες μένουν.
0: Και τους σύνδο τους πηγαίνεις.
10: Έμενα, εργαστούνε. Νόμιμα, είναι επενδυτές, όχι να εργαστούν, να δουν να επενδύσουν.
0: Ωραία φίλε, δηλαδή εκεί πέρα έχετε αποκτήσει πολύ καλό τέτοιο φιλαράκι. Ελίτ Ασίας και Ινδονησίας και βάλε, ε.
10: Είμαστε επενδυτικοί εδώ περιοχή είμαστε. Μόνο επενδύουμε.
0: και τον Τραϊανάρα στις ίδιες γραμμές είστε ή ο Τραϊανός είναι πιο εξευγενής?
10: Είμαι εδώ μαζί, είμαστε σύνδο, μαζί και γραμμή και, είναι και νέος τώρα, ξέρεις μόλις βγήκε,
0: ακόμα
10: δεν ξέρω το βράδυ κοιμόσουν ήσυχος τώρα δεν θα κοιμάσουν.
0: Φιλαράκι, πόσες μέρες είχε πάει για μετεπιέντεση το κομμάτι εκεί πέρα το
10: βράδυ? 3 ολόκληρες μέρες. 72 ώρες ατελείωτης εκπαίδευσης.
0: Πού είχε πάει?
10: Τα έχει μάθει. Εδώ ρε στην Καλαμαριά που δεν θα πάει.
0: Εκεί πήγε ρε φίλε μας, μου λέει άι στο καλό ρε. Για με την εκπαίδευση στην Καλαμαριά πήγε.
10: Πού ήθελε να τον πάει?
0: Λέω και εγώ τον είδαμε κάτι στο λες εκεί πέρα πατρακάνδρο που να πούμε και λέω.
10: Άμα έχει άλλα δεν παίρνω, δεν είμαστε για τα
0: βουνά. Ω, 3 μέρες με την εκπαίδευση και γύρισε ανανεωμένος φίλε. Πολύ ανανεωμένος, ε.
10: Ναι, δεν ξέρω πως πήγε σε αυτά τα μαγαζιά που πάνε φαντάρι μετά το βράδυ.
0: Άρε φίλε μου να είμαστε καλά Ραϊμόντε Γίγαντα φίλε μου.
10: Σάλα, είμαστε, έχουμε σάλα και δεν περνάει η μέρα.
0: Έτσι μπράβο φίλε μου, μέχρι τι ώρα έχεις τώρα υπηρεσία φιλαράκι?
10: Μέχρι τις 2 ώρα θα μεταφέρω επενδυτές, ασταμάτητα.
0: Μέχρι τις 2, τους πηγαίνεις και μετά τους ξαναγυρνάς πίσω τους επενδυτές?
10: Ναι, τους καλούς πελάτες τους περνάμε 2 φορές.
0: Άρε φίλε μου να είστε όλοι καλά και να προσέχετε φίλε.
10: Εσείς να προσέχετε και στον δρόμο είπαμε, κοιτάμε και τον πισινό.
0: Α, αυτό δεν το συζητάμε φίλε μου να πάει Ραϊμόντε. Πάντα φιλαράκι μου, πάντα μέσα τα μάτια 14 Ραϊμόντε και άρχοντα.
10: Γεια σας, υγεία χρόνια Ηρακλή πρωτάθλημα στο
0: ΠΑΟΚ. Να σε καλά, ρε, καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα, Ραϊμόντε μου γίγαντα. Άρε, Ραϊμόντε γίγαντα, παιχταρά μου. Γεια σου ρε Χριστάρα, γεια σου ρε Αποστόλη, γεια σου ρε Μιχαλάρα, γεια σου Παυλάρα Μπακαγιάννη. Πιλότε μου Γκρυμπογιάννη, αρχηγέ μου, άρε φίλε η ουρανή είναι δική μας και τα σύννεφα κρυμμένα. Μεγάλε πιλοτάρα μου γίγαντα Γκρυμπογιάννη, πού είσαι ρε Γκρυμπογιάννη άρχοντα. Γεια σου Γιαννάκη Λιγούρα, Γκρυμπογιάννης, πιλοτάρα μου.
11: Καλά γίγαντα, καλημέρα. Το παίρνει
0: και γέρνει, το παίρνει. Ναι. Αρβανιτάκο, πάρτον.
11: Αρβανιτάκο,
0: πάρτον.
11: Πού είσαι,
0: καψούλη.
11: Πού είσαι. Αρβανιτάκο.
0: Όρμα.
11: Πάρτον, Αρβανιτάκο. Πάρτον.
0: Πάρτον.
11: Νικόλα, το παίρνει.
0: Το παίρνει. Ναι. Ρε μεγάλε Γκρυμπογιάννη, παρακαλώ.
12: Καλημέρα, λεβεντάνθρωπε Νίκο.
0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
12: Πώς καλοξημέρα στην Νικολάκη μου.
0: Καλημέρα στο αγαπημένο μας τον κύριο Στέφανο, τη μεγάλη και ηρωική μορφή της περιοχής των Τρικάλων, της ηρωικής Καλαμπάκας και των ιστορικών μετεώρων, αγαπητέ μου Προκόπη. Ο κύριος, καλημέρα, είμαστε καλά, καλοξημερώσαμε και καλά, αγαπητέ μου κύριε
12: δόξα,
0: Στέφανε.
12: Δόξα τον Πανάγαθο, δόξα.
0: Και σένα σ' ακούω και σήμερα, δυνατό λεβέντι και καραμπουζουκλή, αγαπητέ μου, και βαρβάτο, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
12: Ομοίως και εγώ.
0: Πολύ βαρβάτο σε ακούω. Για μισό λεπτό, κύριε Στέφανε, εδώ πέρα, γιατί έχω μπουγατσούλα, μία πόλη, μία ομάδα, πέντε τσα. Αλεξούδης, πού είσαι, ρε!
13: Καλά μου! Αγόρι μου, καλημέρα!
0: Πού είσαι, Αλεξουδάκο μου, πού είσαι, Χρυσό μου, πού είσαι, μάνα, μπουγατσούλα μου, πού είσαι, Χρυσό μου!
13: Καλημέρα μου, είσαι καλέ!
0: Καλό μήνα, μπουγατσούλα μου!
13: Καλό μήνα, καλό μήνα. Πώς είσαι, καλά, είσαι
0: γερός, είμαστε μια χαρά που γατσούλα μου. Πού είσαι Νικολάκη μου, πού είσαι Βανάρη μου, πού είσαι Χρυσό μου.
13: Πού είμαι,
0: τρέχω
13: εδώ στη Λάρισα, είμαι.
0: Α!
13: Τώρα φέρω από Λάρισα, πάω Γιάννουλη.
0: Αχα!
13: Πάρα, δώδε, καλά είναι.
0: Ωραία, από τι ώρα είσαι στα όπλα, αγαπητέ μου Νίκο Αλεξούδη, φιλαράκι μου.
13: 3.30 Νίκο,
0: 3.30. Από τις 3.30 ώρα, 3.30 έφυγες από πάνω, Αλεξοδάρα μου.
13: 3.30 έφυγα από το σπίτι, 4 και κάτι
0: έφυγα
13: από το εργοστάσιο.
0: Ωραία, πώς ήταν η διαδρομή, η νυχτερινή διαδρομή, φίλοι μου, έτσι, μπράβο, Σαλονίκη Λάρσα.
13: Πλέον ηρέμηση η κατάσταση, Νίκο, δεν έχει κίνηση, είναι καλά.
0: Και χαιρετίσματα πολλά έχεις από το γήμα του Ολύμπου, τη Λιβαδίου και λοιπόν δυνάμεων, το μεγάλο κοινοτάρχη.
13: Τα σέβη μου στον Λαπέμπα, τα σέβη μου. Το μεγάλο τον Λαπέμπα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε καλά, Νικολάρα μου, γίγαντα.
13: Καλά, αγόρι μου, καλά. Εσείς τι κάνετε, τι κάνει ο Τσιμιούλης μας, τι κάνει το αγόρι μας.
0: Το χρυσό μου πήγε και έφαγε φιλαράκι προχθές 2,5 κιλά χαρμά και τσιρλίστηκε, φίλε μου. Πήγε στο μπαζάρι και πήρε χαλμάλα και τα παιδιά και τον έφαγε αυτό το σόλο, φιλαράκι, και τσιρλίστηκε.
13: Ωραία, φίλε, 2,5 κιλά χαλμά.
0: Μια ρε μίλε. Μια ρε μίλε.
13: Η Πινελόπη πήρε λεστρικά, είναι αλήθεια.
0: Την Πινελοπίτσα την έχω, φίλε, δεν ξέρω, έχει περίοδο αυτές τις μέρες, είναι πουλή σε κατάθλιψη, δεν ξέρω, είχες καμιά επικοινωνία εσύ με την Πινελοπίτσα.
13: Δύο μέρες με πήρε τηλέφωνο, μιλήσαμε λίγο. Τι έπαθε, τι έχει το μωρό μου, τι έπαθε.
0: Συγκαμένος είναι. Συγκαμένος είναι, αφού να σκεφτείς του πήρα του πώς το λένε, το στυρκάκι με αναβουσβήνουν τα φουτάκια και δεν του βρήκαν να του δώσουν. Να απαντάει, τι είπε, φίλε.
13: Έπανε, φίλε, έπανε τέτοια ζημιά.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα, συγκαμένος είναι, έχει 2-3 μέρες, είναι συμπουλή έτσι, φιλαράκι. Συγκαμένος, όπως λένε καρδένες, ο συγκαμένος, φιλαράκι. Αλλά μη μου βάσει αυτό. Πατάει ένα κουμπί και πανέρχεται μετά. Μόλις έρθει το Σαββατοκύριακο, όταν είναι για κανένα χουρουπίδμα, αγαπητέ μου Νίκο Αλεξούδη, γίγαντα.
13: Καλημέρα από τον κύριο Στέφανο που είσαι εκεί.
12: Καλημέρα.
0: Και εσύ, Νικόλα μου, να είσαι καλά και να προσέξεις τον δρόμο, Νικολάρα Αλεξουδάρα μου, γίγαντα.
13: Καλά, παλικάρι μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Νικόλα μου, να είμαστε γεροί.
0: Έτσι, και καλό μήνα με υγεία, φιλαράκι μου.
13: Επίσης, παλικάρι μου, επίσης, χαιρετίζοντας όλα τα παιδιά, θα τα πούμε, Νικόλα μου, καλημέρα, εγώ μου, καλή
0: στιγμή. Γεια σου ρε Νικολάρα Αλεξούδη άρχοντα, γεια σου Νικολάρα μου, γεια σου παιχταρά μου, γεια σου, καλό Σαββατοκύριακο φιλαράκι μου. Κύριε Στέφανε!
12: Ναι, Νικό.
0: Τι λέει, κύριε, γεια σου, μισό λεπτό να χαιρετήσω, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε, τον, αυτόν, πού είσαι ρε, καψούλησε. Αγαπητέ μου Νίκο Αλεξούδη, με στείλει μήνυμα ο Όλεκ, λέει να τον πάρει τηλέφωνο, γιατί τώρα άλλαξε τηλέφωνο και πέρα για να συνοηθείτε πάλι. Ο Πατέκου, γεια σου Βασιλάρα Παλικτζόγλου. Χαιρετίσματα πολλά αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, από το Χρήστο, το Χρήστος από τα Τρίκαλα λέει. Καλημέρα στον κύριο Στέφανο. Πού είσαι,
14: Χρήστο?
0: Μαντάραχαλη, πού είσαι Χρυσό μου, κύριε Στέφανε?
14: Ναι, Νικό.
0: Τι καλό έχουμε σήμερα, ρωτάει η κυρία Χριστίνα. Πες στον κύριο Στέφανο, θα το πω, κυρία Χριστίνα.
14: Θα πούμε σήμερα.
0: Γεια σου κυρία Λόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Κική και την Ελένη μας. Καλημέρα Κική μου, καλημέρα Ελένη μου, καλημέρα Κωνσταντίνα. Έλα κύριε Στέφανε.
14: Θα καλημίσω λίγο και το Ραφαήλ και το Στελάρα.
0: Ο Ραφαήλ σε δαιμονιώδη φόρμα, ο κύπας της Αριτσάνης.
14: Την κυρία Τούλα, καλημέρα και την κυρία
0: Παρασκευή. Τι καλό έχουμε, ρωτάει η κυρία Χριστίνα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
14: Νίκο,
0: παρακαλώ.
14: Θα σας πω δύο στίχους μόνο σήμερα, τα άλλο τη Δευτέρα.
0: Αχα.
14: Γιατί θέλω λίγο να το φράξω αυτό το τραγούδι.
0: Θα το, το έχεις άφρακτο τώρα κύριε Στέφανε?
14: Ναι.
0: Θα το φράξεις μετά?
14: Θα το φράξω, ναι.
0: Θα βάλεις φράχτη δηλαδή κύριε Στέφανε?
14: Ναι, φράχτη.
0: Πριν το φράξεις πες εδώ πέρα, άφρακτο τώρα. Ναι.

0: υπόλοιπο τη Δευτέρα όλο με πολύ πολύ αγάπη.
1: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, φράξτο, φράξτο και πάλι φράξτο κύριε Στέφανε. Έτσι παντρεύουνε, πόσο εμείς παντρεύουν την αγάπη μου για το πείσμα το δικό μου. Πολύ ωραίο κύριε Στέφανε αυτό. Πάρα πολύ ωραίο κύριε Στέφανε Λεβέντη μου. Μπράβο, μπράβο.
0: Να καλημερίσω και την κυρία Νίκη. Πάντοτε όταν τραγουδώ τα τραγούδια για την κυρία Νίκη είναι αφιερωμένα σε αυτήν.
1: Την καλημέρα μας την αγαπημένη μας Νίκη και σε όλο το επιτελείο του αγαπητέ μου κύριε Στέφανε Λεβέντη μου.
0: Καλημέρα σε όλο
1: να δώσει χαιρετήματα σε όλη την οικογένεια, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, και καλώς από τον κύριο έχουμε υγεία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσετε όλοι καλά το Σάββατο.
1: Ευχαριστούμε, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου. Γεια σου.

0: αφιερωμένο special για το γήπα του Ολύμπου, λέει το μελαχρινό αφιερωμένο για το γήπα του Ολύμπου, special το άσμα, παρακαλώ, για να το ακούσουμε. Γήπα του Ολύμπου, αφιερωμένο, παρακαλώ, αγαπητέ μου γήπα, ατελείωτε. Έλα, πες το μεγάλε άρχοντα, έλα. Ναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Άρα κυρανίτσα. Άρα κυρανίτσα. Έσκασα κυρανίτσα.
1: Θα μάθαμε το άλλο, δεν θα πρέπει.
0: Άρα κυρανίτσα, πήγα να σκάσω. Καλημέρα κυρανίτσα μου.
1: Σήμερα Παρασκευή είσαι καλά. Έχουμε
0: κάνει
1: μια καλά.
0: Και ξέρεις, το έχω την Παρασκευή. Θέλω οπωσδήποτε να μιλήσω και με την κυρία Παρασκευούλα, γιατί την Παρασκευή.
1: Διαμάντες.
0: Τι κάνεις, κυρανίτσα μου, Χρυσή, πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ. Σήμερα είναι τελειώ και πιανού.
0: Τι λες, κυρανίτσα?
1: Ναι, γιατί χθες πήγα στο Πουρνάρι.
0: Που πήγα
1: στο Πουρνάρι. Πάρα πολλά χρόνια να πάω.
0: Στο Πουρνάρι, κυρανίτσα μου.
1: Ναι, εδώ,
0: Σικούριο, Πουρνάρι.
1: Πάρα πολλά χρόνια να πάω.
0: Πήγε στο εκδρομούλα, κυρανίτσα.
1: Καλά, για σπερινό πήγαμε.
0: Πουλήστε.
1: Σπερινό, ναι.
0: Πήγατε.
1: Απόγευμα.
0: Στον Σπερινό, κυρία Νίτσα μου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν υπήρχε πόλη και.
0: Είχε κόσμο στην εκκλησία, κυρία Νίτσα μου. Είχε κόσμο, έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ο παπάς ήταν εκεί από το Πουρνάρι.
1: Ήταν πέντε παπάδες. Ναι, ένα αυτό και μετά άλλοι.
0: Α, ήταν κι άλλοι. Ήταν πέντε παπάδες, κυρία Νίτσα.
1: Ήταν πέντε παπάδες, είχε και μουσική. Έκανα περιφορά την εικόνα γύρω-γύρω από το χωριό, από την εκκλησία. Πολύ ωραία, ναι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ μ' άρεσε.
0: Α, κυρία Νίτσα.
1: Είχα χρόνια πολλά να πάω.
0: Καλημέρα στην κυρία Νίτσα, λέει ο Σάκης ο Μπόρος.
1: Θα είστε ένα.
0: Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου, από το Σάκη τον Μπόρος, special.
1: Να είναι διαμάντη, καλά να είναι.
0: Χαιρετήματα πολλά από το Φάνη Κακανάβα, κυρία Νίτσα.
1: Άλλο διαμάντη.
0: Πήρες κανένα λουκούμι, λέει ο Αποστόλης ο Καμέας, να τον πάσει κανένα λουκουμάκι σήμερα.
1: Ένα λουκουμάκι πήραμε από ένα πακέτο χορτόπιτα, γαλατόπιτα. Και ένα λουκούμι μέσα,
0: πακέτο,
1: δεν τα άνοιξα.
0: Τι, είχε δώρο, είχε χορτόπιτα, γαλατόπιτα, κυρία Νίτσα.
1: Ναι, κομματάκια, εντάξει.
0: Κομματάκια, μικρά, αλλά.
1: Το φάγανε εκεί πέρα, εγώ θα τα
0: μπουκίτσες, κυρία Νίτσα, εσύ μπουκίτσες.
1: Ναι, κομματάκια, πώς
0: θα
1: είναι, μεγάλα κομματάκια.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία, δεν ξέρω, δεν τα άνοιξα καθόλου.
0: Γιατί δεν τα άνοιξες, γιατί δεν τα άνοιξες, κυρία Νίτσα?
1: Γιατί τώρα το πρωί πιένω καφέ.
0: Άμα, σκέτο του πίνεις το καφέ το πρωί, κυρία Νίτσα?
1: Όχι, με ζάχαρη.
0: Α, βάζεις και ζάχαρη?
1: Δεν
0: μπορώ. Σαν και τζιλάκα με συμπληρώσεις. Κυρία Νίτσα, καλημέρα από το Φάνη Κακανάβα. Χαιρετίσματα στην κυρία Νίτσα μας.
1: Είναι σένα?
0: Όχι, αγαπητή μου κυρία Νίτσα, σήμερα είναι στο πλοίο της αγάπης. Σήμερα, χθες τον είχαμε στην Καλλιόπη, σήμερα τον έχουμε στο πλοίο της αγάπης, κυρία Νίτσα μου Χρυσή.
1: Τι λέει, Μαροφάνη?
0: Φανούλη μου Χρυσό. Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου, αν θέλεις κάτι, λέει ο Παλάκας. Πολύ καλό παιδί ο Παλάκας. Πάρα πολύ καλό παιδί ο Παλάκας, κυρία Νίτσα.
1: Είναι στο ένα.
0: Ο Παλάκας είναι στο 21 σήμερα. Τι 21 ρε Παλάκα μας δουλεύεις, λαχανό. Παλάκα τώρα.
1: Ένα καλά, όλοι, τίποτα.
0: Να περάσεις να πεις μια καλημέρα, λέει, για να πάει καλά το Σαββατοκύριακο, μιλέω που στόλεις ο Καμέας, κυρία Νίτσα. Να περάσεις να του πεις μια καλημέρα.
1: Καλά τότε, δεν ξέρω τι να πω, έχω κάποια.
0: Άρα κυρία Νίτσα μου, τον Αποστολάκη.
1: Όχι, να βγει αυτό σαν πίκα καφέ και στην Ερμή για να την τρακάρω.
0: Ναι, κυρανίτσα μου, ναι.
1: Κατά 9.30 ώρα θα βγει.
0: Κατά 9.30 ώρα, κυρανίτσα, να βγει και στην Ερμή.
1: Ναι.
0: Να πάρει και τον πρόεδρο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι, κυρανίτσα μου, ναι.
1: Λοιπόν, μέσα μυαλό μου, γυναίκα.
0: Άρε, πάντα. Α, κυρανίτσα μου.
1: Γι' αυτό σ' αγαπάω. Πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους, γιατί άμα θα αρχίσω όλους δεν θα σε χάσω.
0: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, κυρανίτσα μου Χρυσή.
1: Μου λίγο
0: επίσης, καλό Σαββατοκύριακο, κυρανίτσα μου, να είσαι καλά. Άρα κυρανίτσα μου Χρυσή, άρα κυρανίτσα μου. Χάρη, καλημέρα Χάρη του Γεωργόνα Καμάρι, Χάρη.
2: Καλημέρα, Πατριάρχη του Ρετζιανού, τι γίνεται?
0: Γεια σου ρε Χάρη του Κεφαλόδη σου Καμάρι Γίγαντα, τι κάνεις ρε Χάρη?
2: Καλά ρε φίλε, το πίνουμε καφέ με την κυρία Δάφνη.
0: Καλημέρα στην κυρία Δάφνη. Τι λέει το ιερικό και ιστορικό κεφαλόβρυσο, αγαπητέ μου Χάρη, το κεφαλόβρυσο Καμάρι?
2: Μία από τα ίδια φίλε, δεν αλλάζει τίποτα.
0: Τι λέει του επιτελείου εκεί πέρα, όλη η ομάδα καλά, ο καιρός καλά, Χάρη μου?
2: Καλά φίλε, καλά.
0: Μια χαρά, θα κατεβείς αύριο? Α, πού θα κατεβείς, παίζουμε στο Βόλο αύριο.
2: Όχι, εγώ παίζουμε στο Βόλο.
0: Παίζουμε στο Βόλο. Θα τον δούμε
2: με τις σακανίδες τώρα, με τις σακανίδες.
0: Με τις κουμότηρες, έτσι λέμε, Χάρη.
2: Με τα κνάδια.
0: με τις κουμότρες, έτσι λέμε τώρα, κουμότρες.
2: Με
0: τις κουμότρες αύριο.
2: Μοντέρνο αυτό, μοντέρνο.
0: Ναι, ναι, ναι, θα γίνει κουμουτική, αγαπητέ μου. Τρεις παρατέρα το αύριο το μεσημέρι, χαρή Λεβέντη.
2: Ναι, ναι, θα γίνει καρκαλέτσι, καρκαλέτσι, βάλει τις κουμότρες μέσα στο κοτέτσι.
0: Άρα, πού το θυμήθηκες ρε, καπιτάν Χάρη του Κεφαλόπρου στο καμάρι.
2: Τι παιχταράς ήταν, ε.
0: Ε.
2: Ήταν παιχταράς, ο Γκουλτζής.
0: Ε, εντάξει, καλός ήταν.
2: Καλώς, καλώς.
0: Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου, Γίγαντα Χάρη του Κεφαλόπουλου σου Καμάρη, από την Εθνική χθες το βράδυ με την Ολλανδία?
2: Καλά τα πήγαμε, ρε φίλε. Μπορούσαμε και να το κρατήσουμε, αλλά δεν μπορούσαμε.
0: Ρε φίλε, στο τέλος εκεί μας τη φέραν να πούμε.
2: Εκεί μας το χαλάσαν, εκεί δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, φίλε μου Χάρη, να σκεφτούμε ότι παίζουμε με μια μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη όπως είναι η Ολλανδία και έτσι έχουμε, τις παίζουμε στα ίσα πλέον. Έτσι, μπράβο, έτσι.
2: Τους κοιτάμε στα μάτια κατάματα.
0: Πες τα ρε Χάρη του Κεφαλόπουλου σου Καμάρη, πες τα ρε Γίγαντα, πες τα Βαμπάστερ Γίγαντα, έτσι μπράβο.
2: Μια καλημέρα.
0: Καλημέρα, χαιρετήματα από το Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα, δράμα σας έρασε η καβάλα του Βαγγέλα Καραπιάλα.
2: Ανταποδίδω.
0: Σπέσιαλ.
2: Καλημέρα στο φίλο μας στο λιβάδι επάνω.
0: Το μεγάλο γήπα του Ολύμπου, το Καμάρη μας φίλε, τον ατελείο, τον κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο, Χάρη.
2: Έτσι στα τρίκαλα μια καλημέρα τον κύριο Στέφανο.
0: Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα του Γιουλάη Μαρκάλο στο χαντάκι.
2: Του Γιαννούκα, το φίλο μας, μια καλημέρα και στο Βόλο.
0: Τον πολεμιστή Γιαννούκα.
2: Έτσι, έτσι.
0: Ναι, Χάρη μου Γίγαντα, ναι, Χάρη μου Άρχοντα.
2: Καλημέρα τα ξηρούλια στην Αθήνα, την Κεραμαρία.
0: Ανταποδίδει ο γήπας του Ολύμπου, αγαπητέ μου Χάρη του Κεφαλόπουλου σου Καμάρη, ο τεράστιος Λαμπομπίνο.
2: Ευχαριστώ, φίλε, ευχαριστώ.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, έτσι, έτσι.
2: Μια καλημέρα την κυρία Αντώνινα.
0: Τη Λεβέντισα την ηρωίδα μας, την Αγιά Καπετάν Χάρη, Άρχοντα.
2: Έτσι, έτσι. Ματσολίνο, έξι δρόμοι. Μια καλημέρα εκεί.
0: Ωραία, Στελάρα έξι δρόμοι. Το κρυφό σχολείο, φίλε. Ματσολίνο, ταμπάκικο.
2: Ταμπάκικο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Καλή συνέχεια, φίλε.
0: Καλώς από τον κύριο Χάρη και καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
2: Έγινε, έγινε.
0: Γεια σου, ρε Χάρη, το κεφάλι μου στο καμάρι, Γίγαντα. Αποστόλη, καλημέρα. Κυρτάσου, πού είσαι από τη Χαλκίδα μου? Τι κάνει, Κυρτάσου μου, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός!
3: Νίκος Καϊδάς!
0: Ο ένας και μοναδικός!
3: Γιώργιος Βλαχόπουλος, στην Βουλγαρία.
0: Πού είσαι ρε στη Χουργάρα, πού είσαι ρε Γίγαντα! Καλά, πώς είσαι!
3: Εδώ σου δω, καλά!
0: Τι κάνεις στη Χουργάρα μου!
3: Α, παλεύω να ζούμε!
0: Δυνατός! Πολεμιστής στη Χουργία μου!
3: Άργα!
0: Πολεμάμε γερά!
3: Άργα!
0: Το καντάρι, στη Χουργία το καντάρι!
3: Ναι, τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, δεν σηκώνεις το καντάρι πια.
0: Καλημέρα στη Γουριά, χαιρετήματα από τον Κιλοτάρχη. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο τον Παύλο. Από τον μπαλκόνι του Αιγαίου την Εγάνη λέει. Για να δούμε και εδώ στη Γουριά παρακαλώ. Αμάν, τι κάνει, γιατί κάνει έτσι. Γιατί κάνει έτσι η γραμμή του 31, πες στη Γουριά.
3: Γιατί έχει το ράδιο τέρμα.
0: Όποιος είχε πάρει στο 31 να ξαναπάρει, γιατί κάνει, είδες πως έκανε στη Γουριά μου. Στη Χουργέ ένα τσαπρού για τον Μπάκμαν και για τον μεγάλο Καραπιάλα.
3: Τσαπρούρ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, μπε, μπε, μπε.
0: Πώς το έκανες, για ξανακάντω στη Χουργέ, αυτό έκανες καινούργιο σήμερα. Για πες το, αλλά έσκεις τον
3: Μπάκμαν. Τσαπρούρ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, μπε, μπε, μπε, μπε, μπε.
0: Πα, μπε, μπε, μπε, μπε. Στη Χουργέ πώς το έκανες, για ξανακάντω μια φορά ακόμα. Τσαπρούρ.
3: Τσαπρού! Τσαπ, τσαπ, τσαπ, μπε, μπε, μπε, μπε, μπε, μπε.
0: Αλούρε, αλούρε, αλούρε, μπέρε, αλούρε, παρακαλώ.
4: Ελληνικό.
0: Κυρατούλα.
4: Έλα.
0: Έλα, κυρατούλα μου, καλημέρα.
4: Ήρθα στο 31, αλλά καλούσε και δεν του σήκωσε.
0: Έλα, κυρατούλα μου, έλα, κυρατούλα μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τριλή είμαστε κι εμείς, τριλά είναι και τα τηλεφωνικά μας νούμερα, κυρατούλα μου. Καταλαβαίνεις, κυρατούλα μου, Χρυσή, τι γίνεται.
4: Ωραίο το. Συγχωρείτε.
0: Είδες τι ωραία το έκανε, σαν να έχει κανένα. Σαν να έχει κανένα αρνάκι από δίπλα και του πάθει για την γάστρα. Στη γουριά έκανε. Μπε.
3: Μπε.
4: Θα το πρόβο, το έξω.
0: Όχι, πώς τα πέρασες, κυρατούλα μου, χθες εκεί στο...
4: Ωραία, ωραία, ωραία τα πέρασες, Νίκο, ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Ωραία, μέχρι, ίσως τα πουλές φιλενάδες, κυρατούλα.
4: Ήμασταν 100.
0: 100 φιλενάδες, κυρατούλα, μαζευτήκατε στο σύλλογο εκεί.
4: Σύλλογο, ναι.
0: Πω, πω, μέχρι τι ώρα πήγε το ψυχαρμανές, μα κυρατούλα μου.
4: 11 έφυγα εγώ, Νίκο, οι μισοί είχαν φύγει στην αρχή.
0: Μα, τι λες, κυρατούλα μου. Ωραία!
4: Φυσικά η ώρα ως 11 έκατσε. Ήθελα τις 12 και παραπάνω.
0: Α, τσάλες, οι άλλες μείναν και μέχρι τις 12 και φεύγα, ε! Μπράβο,
4: ναι, ναι,
0: μπράβο, κύριε Τούλα μου, μπράβο!
4: Όχι, πάντα... δεν μπορούσε, είτε μπορούσα άλλο στην καρέκλα, πιάσκα. Φάγαμε, κάναμε, ωραία.
0: Οπότε τη βγάλαμε κουτσάνι χθες, κύριε Τούλα, ε!
4: Ωραία, ωραία. Και είμαστε μαθημένοι να τρώμε το βράδυ, Νίκο, και δεν το φάγα και όλο. Έφερα και λίγο εδώ για του...
0: για τον Χριστάκο. Έφερες και ένα μυζιά για τον Χριστάκο, ε! Καλ... α, σήμερα τι έχει το πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο, κύριε Τούλα μου, Χρυσή?
4: Σήμερα θα φτιάξω... Νίκο, σήμερα έχω μαζέματα γιατί περιμένω και γυναίκα να με...
0: γίνει
4: τα παντζούρια.
0: Αχα.
4: Έχω και μελιτζάνια. Αυτό έχω και φασουλάκια που έφτιαξα προχθές. Θα φάμε καθένας.
0: Την Κυριακή τι καλό έτοιμα έτσι να μας δώσεις καμιά ιδέα.
4: Κουτόπουλο μην πάμε μια για την τελευταία φορά μα βρω τώρα.
0: Α, μα.
4: Έχει τη λαϊκή, ναι.
0: Α, έχετε λαϊκή, έχετε λαϊκή σήμερα,
4: ναι, ναι, ναι.
0: Α, κουτόπουλο μην πάμε, ε.
4: Να πάρει φρέσκα. Μ' αρέσουν τα φρέσκα, όχι τα καταψυγμένα τόσο. Άμα δεν βρει όμως, τι θα κάνουμε.
0: Α, θα δούμε, πέσκε. Α, μπράβο, μπράβο.
4: Άρα,
0: καλά να είμαστε και να το λέμε. Χαζέσαι τώρα, μπράβο.
4: Καλά, καλημέρα και στην κυρία Παρασκευούλα, στην κυρία Νίτσα, στην κυρία Μαρία, στην Αντώνινα και κάτω να είναι καλά.
0: Ναι, κυρατούλα μου, Χρυσή, ναι, κυρατούλα μου, ναι, ναι, ναι.
4: Όχι, όχι, τον κύριο Στέφανο που μας είπε ωραίο τραγούδι σήμερα.
0: Θα το φράξει τώρα, είπε, θα το φράξει, Νίκο. Κυρά.
4: Ταιριάζει λίγο και με το όνομά μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, κυρατούλα μου, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Λίγο... η εθνική μας τα χάλασε λίγο στο τέλος, δεν μπορείς να κρατήσουν
0: yeah, το τέλος. Τον είδες στον αγώνα, κυρατούλα?
4: Του είδα, ύστρα ήρθα, του είδα μέχρι το τέλος.
0: Μπράρε, κυρατούλα, άρα του φάγαμε στο τέλος, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν κάνουμε.
4: Πάλι μας ακύρωσαν, τους ακυρώσαμε και δύο γκολ, άμα τα δουν και αυτά.
0: Και ένα δικό μας εκεί, αφού ήταν άκυρα τα ακυρώσαν, δεν τα κάνετε.
4: Άρα,
0: κυρατούλα μου, έτσι. Να ξέρω, αύριο το μεσημέρι στην ΕΤ2 έχει την ΑΕΛ, πες στην Νίκη Βόλου, στη Μητσοκουμότρη.
4: Ναι, ναι, ναι, το βλέπω,
0: δώσεις πολλά χαιρετήματα στο Χριστάκι.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Νίκο. Καλό...
0: καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, κυρατούλα μου, Χρυσή.
4: Να είμαστε καλά
0: με υγεία, πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε από Δευτέρα, κυρατούλα μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Επίσης.
0: Γεια σου, κυρατούλα μου, γεια σου.
3: Νίκο.
0: Ναι.
3: Νίκη, ξέρεις.
0: Για να...
3: μονόδρομος πέθαμε.
0: Για πες τα ρε μεγάλη σιγουριά, πες τα ρε μεγάλη διακογιά.
3: Πέθαμε μονόδρομα, αλλά μετά τι πάρα κλαφάς, τα πάρα δική μας, μας έφερε το δεύτερο δίκτυμο μονόδρομα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, στη Γουργία μου. Η ανάλυση σου είναι πάρα πολύ ωραία στη Γουργία και σε χαίρομαι πάρα πολύ. Έτσι, μπράβο.
3: Εγώ έτσι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εσύ στη Γουργία τώρα, μα έσου να, την Κυριακή, τι σύστημα θα εφήρμοζες τώρα που θα παίξουμε με τη Γερμανία στη Γουργία την Κυριακή?
3: 4-2.
0: Αυτό το σύστημα θα εφήρμοζες ή πιστεύεις ότι θα νικήσουμε 4-2 στη Γουργία?
3: Όχι, 4-2 είναι το σύστημα, θα παραθέσουμε πάρα.
0: Α, 4-2. 4, α, θα εφήρμοζες το σύστημα 4-4-2 στη Γουργία, έτσι. Κάτι να στείλουμε ένα μήνυμα στο Γιωβάνοβιτς. Μπροστά ποιος θα έβαζε στη Γουργία τώρα, θυμάσαι τους παίχτες ή όχι?
3: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι. Θα έβαζε τον Παυλίδη με τον Ιωαννίδη ή θα έβαζε, ξέρω εγώ, τον Παυλίδη με τον Τετέι?
3: Εντάξει, Παυλίδη, Ιωαννίδη, καλή είναι.
0: Θα έβαζε Παυλίδη ο Ανίδη με το σύστημα του Στιχουργού, παρακαλώ. 4-4-2 να παίξουμε με τη Γερμανία. Την ΑΕΛ, πώς τη βλέπεις αύριο στο Βόλο με τις κουμότερες στη Γουργία μου?
3: Τι έχεις, καλά. Θα τη φάνε.
0: Α, δεν θέλω να ακούω τέτοια στη Γουργία μου.
3: Όχι, τη φάνε.
0: Α, θα του σκίσουμε.
3: Θα τη φάνε.
0: Α, μπράβο, γεια σου, στόμα
3: σου.
0: Θα τη φάνε. Επανέλαβε το στη Γουργία μου.
3: Θα τη φάνε.
0: Α, μπράβο, το Σπύρο.
3: Ο πέρα μου λέει Σπύρο και το βγάζει ένα Σπύρο.
0: Ναι, στη Γουργία μου, ρίξε και ένα τσαπρού για να τονώσει το ηθικό των παιχτών, φίλε μου.
3: Τσαπού, πρρρρ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, μπέ, μπέ, μπέ, μπέ, μπέ.
0: Στη Γουργάρα μου είσαι ένας και μοναδικός, ο εμψυχωτής. Μεγάλε στη Γουργία, εσύ να έπρεπε να είσαι στην Κερκίδα, να οργανώνεις Κερκίδα με την τρομπέτα σου στη Γουργία μου.
3: Καλημέρα του Γιαννούκα.
0: Γιαννούκα, Γιαννούκα, πες πάρε την παλούκα.
3: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που με ακούει εμένα στο Στιχουργό.
0: Που ακούει το Στιχουργό μας, παρακαλώ, το καμάρι της Κεντρικής Ελλάδος.
3: Και όχι, κυρίες μου, γίνεται στο ράδιο.
0: Από το Στιχουργό με αγάπη η Στιχουργία μου. Αλλού, ρε!
3: Εσύς, αλλού.
0: Τσαπρρρρ!
3: Τσαπού, πρρρρρ! Τσαπ, τσαπ, τσαπ, μπε, μπε, μπε, μπε.
0: Αξ, άξιος στη Χουριά μου, άξιος!
3: Άντε, ναι, αύριο,
0: γεια. Την Δευτέρα το πρωί τώρα, πρώτο Θεός. Γεια σου, Χουριά μου, γεια σου, παρακαλώ.
5: Εγώ θα το έπαιζα 5-3-2.
0: Τα σάρα μου, καλημέρα, ρε φίλε.
5: Καλημέρα,
0: φίλε, καλημέρα, φίλε μου. Τάσο Κολοφοντιά, άρχοντα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς καλοξημερώσαμε, τα σούλη μου, Λεγκρέντη.
5: Καλά είναι, πουλάκι, καλά.
0: Γεια, εσύ πώς το είδες το παιχνίδι, τα σάρα.
5: Εντάξει, λίγο στο τέλος τα χάλασε.
0: Μα ναι, λίγο στο τέλος, λίγο έτσι. Άρα, άμα σε θέλει λίγο.
5: Δεν πειράζει.
0: Πάμε καλά πάντως. Πάμε μια χαρά και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μεγάλε Τάσο Κολοφωτιά μου, άρχοντα.
5: Την τρίτη θέση την έχουμε, εντάξει. Την τρίτη θέση την
0: έχουμε. Κάτσε να δούμε τώρα. Να δούμε την Κυριακή με τις Γερμανούς τώρα πώς θα πάει το παιχνίδι. Να πούμε και να δούμε τώρα. Δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά το κακό είναι τραυματίσει και ο Τζόλης.
5: Έχει το μπουστούλα, έχει.
0: Έχει, εντάξει, έχουμε άντι. Ούτε τα σάρα μου άρχοντα! Άρε τα σάρα μου άρχοντα, παιχταρά μου! Τι κάνει η κυρία Κολοφοντίνα μας,
5: Καφεδάκι πίνουμε.
0: Καφεδάκι?
5: Ναι.
0: Πώς βλέπεις αύριο την αελάρα στους κομμότριες?
5: Δύσκολο, Νίκο.
0: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, φίλε μου. Εκεί θα δούμε τι κουκιά πιάνουμε.
5: Βέβαια.
0: Μπράβο, έτσι.
5: Και ένα χειμαράκι να πάρουμε κάτι.
0: Ωραία, μια χαρά θα μας είναι. Τα μάμ κολληκτώ από τα φίλε μου.
5: Καλά.
0: Μπράβο, έτσι.
5: Καλά. Άλλο καλά είσαι.
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Τι κάνετε, καλημέρα και χαιρετήματα από τα Λεβεντόπεδα στον καλύτερο γαμπρό μας. Κάργα, ηρωική σικιά, αλλά σώνα τα σάρα μου.
5: Ευχαριστώ πολύ τα χαιρετήματά μου.
0: Να δω χαιρετήματα πολλά στην κυρία Κολοφωτίνα μας και να είμαστε καλά με υγεία, τα σάρα μου.
5: Καλώ, Νικολάκη.
0: Να είμαστε καλά, τα σάρα, άρχοντα.
5: Καλώ από τον κύριο.
0: Καλώ από τον κύριο Κουτάσο μου, άρχοντα, τα σάρα μου, έρε τα σάρα μου, γίγαντα.

0: Εσύ Τρικαλινό εκεί πέρα. Τρικαλινή μου, πέρδικα και λαρισίνη τριγώνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα το ελέγξουμε, κύριε Στέφανε, αμέσως.
1: Πες λίγο την κυρία Μαρία Αυγή να μας ενημερώσει για να πάμε λίγο στη συλληφθή Κυριακή.
0: Υπέροχα, κύριε Στέφανε, υπέροχα.
1: Άντε.
0: Έγινε.
1: Γεια σου,
0: γεια σου, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, γεια σου. Κύρα Μαρία, αν είσαι γύρισε στο χωριό, για ενημέρωσέ μας τι φεστιβάλ γίνεται. Κύρα Παρασκευούλα, πού είσαι σήμερα? Παρασκευή είναι σήμερα, κύρα Παρασκευή. Καλημέρα Κική μου, καλημέρα Ελένη μου, καλημέρα Αποστολάρα Γίγαντα, καλημέρα Τάκαρε, ατελείωτε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Έλα.
0: Ναι.
2: Έλα, φίλε.
0: Έλα, έλα. Δεν σ' ακούω καλά.
2: Ραμπάμπα!
0: Έλα κοινοτάρχη μου, έλα αγόρι μου!
2: Συγκινητική θα βγει ο Άγγελος του Πάρτας που είναι από εκεί, θα τραγουδάει αυτό το φεστιβάλ θα γίνει.
0: Α, θα βγει ο Άγγελος, θα τραγουδήσει ο Άγγελος του Πάρτας!
2: Ναι, ξέρεις ο Άγγελος του Πάρτας, φιλαράκι, είναι από τα καλύτερα παιδιά. Έχει σε όλα τα κουρόμπαρα της Λάρισα και της Θράκης. Καθηγητήτσα σας και σας δει καλά, έχει, είναι silver πελάτης, φιλαράκι.
0: Τι είναι?
2: Σίλβερ πελάτης.
0: Ναι, ναι.
2: Της χρονιάς.
0: Ναι, το ξέρεις, κυλοτάρχη μου.
2: Ναι, βράδυ, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, βράδυ.
0: Καλημέρα, κυλοτάρχη μου. Μας έδωσε το στίγμα του ο μεγάλος κυλοτάρχης. Αχ, κάτσε να σκάσουμε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Κική μου! Α, Κική μου, καλημέρα, Κική μου, τι κάνεις?
3: Είμαστε καλά, σε ξαναπήρα, δεν απαντούσες, έκλεισα γιατί έχουμε δουλίτσες
0: σήμερα. Τι δουλίτσες έχουμε, Κική μου, σήμερα Παρασκευή?
3: Τι δουλίτσες, σας, εσείς οι άντρες λέτε τα δικά σας, εμείς τα δικά μας. Χειμωνιάτικες δουλειές, Νίκο.
0: Άμα, κατεβάζουμε τα χειμωνιάτικα, Κική μου.
3: Κατεβάζουμε ανάστα όλες οι ντουλάπες, να σαπουνιστούν μέσα, να σαπουνίσουμε τους καναπέδες.
0: Μα, η Ελένη τα κάνει, τα κάνετε μαζί?
3: Μαζί,
0: έτσι ξεκουρίζει τα ντομάτια, λες αυτό εσύ, αυτό εγώ, ε?
3: Όχι, μόνο το δικό μας κάναμε.
0: Α, μόνο το δικό σας?
3: Όλο μαζί δεν μπορούμε εμείς.
0: Α.
3: Δεν μπορώ να ασχοληθώ μια εβδομάδα για να κάνω όλο το σπίτι.
0: Και έχεις απόλυτο δίκιο, αγαπητή μου Κίκη. Και έχεις απόλυτο δίκιο, μπράβο.
3: Κάναμε το δικό μας που έχει πάρα πολύ δουλειά εκεί μέσα.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ δουλειά. Αν έρχονταν να δει, θα έλεγε τι γύφτη ζουν εδώ μέσα.
0: Ομπό! Ναι.
3: Ήταν ρούχα. Ρούχα, βγάζει τα χειμερινά. Να μάθει τα καλοκαιρινά.
0: Χαμός γίνεται, χαμός γίνεται. Και εμείς κουλουβαράμε, οι άντρες κουλουβαράν, κύρα, αγαπητοί μου.
3: Εμείς την περνάτε μια χαρά.
0: Εμείς την περνάμε μια χαρά. Περιμένουμε να τα ετοιμάσετε εσείς, γιατί εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εμείς δεν ξέρουμε από αυτά, Κίκη μου. Τι να κάνουμε τώρα?
3: Να μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Αχ, τι κάνει η Ελληνίτσα, πώς είναι?
3: Νάτι,
0: την ακούω, νάτι. Ε, λέει καλημέρα!
3: Καλημέρα,
0: λέει, καλημέρα, καλημέρα.
3: Ταξισκουνόπανα είμαστε, τι να κάνουμε.
0: Από τι ώρα το πιάσατε τα ξισκουνόπανα στα χέρια, Κική μου?
3: Από τις
0: 6.30 ώρα. Από τις 6.30 ώρα, μπω, μπω.
3: Περιμέναμε να ακούσουμε σένα, να φάμε.
0: Άρα, Κική μου, άρα, Κική μου, άρα, Κική μου.
3: Καλά, όλα καλά, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα με υγεία, Κική μου, να είμαστε καλά, Κική μου, έτσι. Έτσι, μπράβο, έτσι. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και καλές δουλειές εκεί πέρα στο σπίτι, Κική μου. Να είστε καλά, καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά, να είστε καλά. Καλημέρα, άρε Κική μου Λεβέντισσα. Πού είσαι, Θηρίου, τι κάνεις?

0: Φάρμα Πατσούρας, καλημέρα και καλό μήνα, Φάρμα Πατσούρας.
1: Καλημέρα Νικόλα, άρχοντα με τα ωραία σου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, φίλα μου. Με υγεία και νίκη στην αελάρα μας.
0: Μεγάλε Φάρμα Πατσούρας, γίγαντα με τα ωραία σου. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρτάσο μου Χρυσέ, καλημέρα στη Χαλκίδα. Κυρία Ελευθερία μου, καλημέρα, καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα σε εσένα και στον Κυρτάσο. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου, γίγαντα, όλο το Μελετιάδικο, αρχηγάρα μου, παιχταρά μου, κομάντο μου. Ωραία Δημήτρη Μελετιάδη, άρχοντα. Βασίλη, καλημέρα, πού είσαι, έλα.

0: ποτέ να μην πεθάνεις. Τσαπρού και πέου το πρωί συνέχεια να μας κάνεις. Αλλού ρε ούστρε ούστρε.
1: Ρε με κάνε γίγα τα καραβιάλα μου ρε.
0: Γεια σου σκηχουργέ αθάνατε, ποτέ να μην πεθάνεις. Τσαπρού και πέου το πρωί συνέχεια να μας κάνεις.
1: Ρε με κάνε καραβιάλα. Γεια σου στη χουριά θάνατε, ποτέ να μην πεθάνει. Τσαπρού και μπέω, όμω, μέσα.
0: Γεια σου στη χουριά θάνατε, ποτέ να μην πεθάνει. Τσαπρού και μπέω το πρωί, συνέχεια να μα κάνει. Αλλού ρε, ούστρε, ούστρε.
1: Στη χουριά πάρε να μα κάνει ένα τσαπρού και μπέω ακόμα, γιατί τώρα το χουρτά δεν
0: ξέρω. Γεια σου στη χουριά θάνατε, ποτέ να μην πεθάνει. Τσαπρού και μπέω το πρωί, συνέχεια να μα κάνει. Αλλού ρε, ούστρε, ούστρε.
1: Ωρε, φίλε. Τσαπρρρρρρ! Ναι! Ναι!
2: Έλα, καλημέρα!
1: Έλα, κύρα Μαρία μου!
2: Καλημέρα, ημέρα, καλημέρα!
1: Έλα, κύρα, έλα, κύρα, καλημέρα, κύρα Μαρία μου! Έλα!
2: Ήρθα στον τόπο, ήρθα στο χωριό!
1: Α, γύρισες, κύρα Μαρία!
2: Γύρισα χθες το απόγευμα.
1: Χθες το απόγευμα? Α, ήρθε η Λινίτσα από την Κουμουτινή.
2: Ήρθε, ναι.
1: Γύρισες χθες το απόγευμα. Πώς τα βρήκες τα πράγματα στο χωριό,
2: κύριε? Καλά, μωρέ, καλά. Όπως τάψεις τα βρήκα.
1: Όπως τάψεις τα βρήκες.
2: Δεν πάθουν πέντε που έχουν τίποτα.
1: Τι φεστιβάλ έχει εκεί του?
2: Λίγο άκουσα και εγώ δεν ξέρω πολλά. Θα είναι χωριστικά μετά από την εκκλησία. Θα είναι χωριστικά εκεί στην εκκλησία απ' έξω. Πολλά χωριστικά όμως. Τώρα πόσα δεν ξέρω.
1: Το πρωί εκεί πέρα θα είναι αυτά.
2: Ναι, ναι. Πρωί. Τώρα τι άλλο θα έχει δεν ξέρω, Νικολάκη. Μάλιστα. Δεν βρήκα κανέναν. Και πιο πολλά ξέρει ο Τζίνος με τον Δημήτρη, γιατί βλέπω στο ίντερνετ. Εγώ δεν ξέρω.
1: Α, οπότε έχει χορευτικά συγκροτήματα εκεί πέρα.
2: Συγκροτήματα, τραγούδια και τέτοια.
1: Οπότε
2: δεν ξέρω,
1: γιατί θέλει να έρθει και ο Κριστέφανος εκεί πέρα.
2: Να έρθει. Και αυτό και όποιο θέλει. Να δουν και την τελευταία.
1: Α, μπράβο, στην εκκλησία θα γίνει αυτά, κύριε.
2: Στην εκκλησία, ναι, εκείνη η πλατεία του χωριού μας.
1: Είναι μακριά από το σπίτι, κύριε.
2: Όχι, δεν είναι. Αχα. Ούτε 100 μέτρα.
1: Ούτε 100 μέτρα εκεί.
2: Λοιπόν,
1: άμα έρθει ο κ. Στέφανος να φουνάξει, κύριε Μαρία, πού είσαι, να σε βρει.
2: Α, μπράβο. Γιατί θα είναι άλλη πιο ψηλή πτυμένα εκεί πέρα. Εγώ θα είμαι πιο ψηλή. Έτσι, δεν είναι άλλη.
1: Λαμπόμαστε του 31 μα. Ναι. Πώ θα πέρασε εδώ στη Λάρισα?
2: Καλά, μέσα κλεισμένη, Νίκο, δεν μπορούσε το πόδια. Πολύ τα πόδια, τα γόνατα και τώρα με πονάω.
1: Υγρασία πολύ.
2: Δεν ξέρω την υγρασία, είναι πόνο να μην ξέρω τι να κάνω και ξέχασα. Να πάρω και αληθεία που εδώ να τα λύφω.
1: Οχ, δεν είχε η Ελένη εκεί τίποτα σπίτι, όχι.
2: Και να είχε, ξέρω εγώ, γράμματα για να τα βρω. Εγώ τα ξέρω.
1: Άρα, κύριε Μαρία, μη μασάς τίποτα, κύριε Μαρία μου, Χρυσή.
2: Δεν μασά, βρε, δεν μασά, μη φοβάσαι.
1: Μη μασάς τίποτα, έτσι.
2: Σήμερα θα πάρω να μητρήσω το κρασί τώρα, να πάω στα Τρίκαλα.
1: Α, τι ώρα.
2: Τι ώρα θα πάω?
1: Ναι.
2: 9. Α, 9 και 4 τόσο.
1: Α.
2: Πρέπει να το κρασί να το μητρήσει αυτό, να δούμε τι θα το βγάλει ο συμπέθερος εκεί πέρα.
1: Άντε με το καλό, κύριε. Άντε με. Άντε, κύριε Μαρία μου, άντε, κύριε Μαρία μου.
2: Καλημέρα σε όλες τις κυρίες. Στην Κυραντώνα ιδιαίτερος.
1: Χαιρέτε, η Ροίδα η Κυραντώνα, αγαπητή μου κυρία.
2: Έτσι, και την κυρία Νίκη και την κυρία Τούλα. Την κύρια Παρασκευούλα, όλες τις κυρίες, όλες.
1: Καλό μήνα, κύρα Μαρία μου, με υγεία.
2: Με υγεία πάνω απ' όλα, Νικολάκη.
1: Χθες
2: τα παλικάρια μου, καλημέρα, τα παιδάκια.
1: Χθες το πρωί που τα είπαμε, που λες με τον Τινάκου και με τον αυτόν, με βιντεοκλήση εκεί πέρα είδα και του Τζίου. Μη μίλησε ο Τζίου.
2: Μιλάει ελληνικά.
1: Κύρα Μαρία, πας φλάκα.
2: Μπράβο.
1: Να πας φλάκα, κύρα Μαρία.
2: Τώρα έχει χαρά, ήρθε και ο Παυλάρα, είναι σημαίνει τη χαρά.
1: Ναι, τώρα πρέπει να γίνει. Ναι, αλλά ο Τσίου έπαθε πλάκα. Δεν του φαίνεται τίποτα, είναι από εκεί κάτω.
2: Μπράβο, μπράβο. Ναι. Μα ήρθε με κρόση εδώ πέρα και είναι αναλόγω στα παιδιά πώ
1: θα ναι. Δεν τον γνωρίζει τίποτα, μα είναι μάου μάου.
2: Μάου μάου ψέματα. Αχ, παιδάκι μου, έτσι είναι, Νικολάκι μου. Έτσι είναι σε όλα τα παλικάρια και τι κυρίε όλου του. Σας αγαπώ πολύ, καλημέρα.
1: Άρα κύριε Μαρία μου, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα με υγεία.
2: Ο κύριος Στέφανος θα μας ακούει, ναι. Και αυτά έχουμε. Τώρα δεν ξέρω περισσότερα. Πού να, δεν θα είσαι μετά για να
1: τι περισσότερα,
2: μάθω.
1: Χορευτικά θα έχει, τραγούδια θα έχει.
2: Πολλά χορευτικά, από ό,τι με είπαν, πολλά χορευτικά, δηλαδή που τα άκουσα στο λεωφορείο που έρθαν.
1: Α, μπράβο, έτσι, χορευτικά.
2: Ήταν δύο κοριτσάκια και συζητούσα, χορευτικά στην πλατεία του χωριού.
1: Χορευτικά στην πλατεία εκεί πέρα θα χορευτήσουμε και να περάσουμε καλά.
2: Τώρα τι άλλο έχει, δεν ξέρω να πω. Έγινε, μπράβο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα, κύριε Μαρία.
2: Γεια σου, κύριε
1: Μαρία, γεια σου. Παρακαλώ. Στην Έλληνα!
3: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Γεια σου ρε συνέλληνα, γεια σου ρε πατριώτη, τι γίνεσαι ωραία!
3: Πού έχουμε πανηγύρια που είπε η κυρία?
1: Έχει εκεί κατηχωριστικά την Κυριακή στη Ζηλευτή Τρικάλου με συνέλληνα. Τι κάνεις ωραία Κωστάκη πολεμιστή μου? Καμάρι της Γιάννουλης, σημαία της Γιάννουλης. Σημαία της Γιάννουλης είσαι Κωστάκη.
3: Προσπάθεια εδώ.
1: Πολύ μεγάλη, Κωστάκη είσαι μεγάλος παίχτης.
3: Έγινε Νίκο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μου θυμίζεις λίγο τον Οδυσσέα Αντρούτσο, Κωστάκη. Είσαι παίχτης μεγάλος, βαρβάτος. Μπράβο, Κωστάκη. Γεια σου στην Έλληνα, καλημέρα. Καλημέρα στην Έλληνα, καλημέρα. Μανάκος!
4: Νικολάος, καλημέρα.
1: Ρε Μανάκο, γίγαντα, πού είσαι, ρε Μανάκο μου, Κώστα. Καλημέρα, Κωστάρα μου, τι κάνεις.
4: Ωραία, εσύ πώς είσαι.
1: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Χαιρετήματα πολλά είσαι από τον Άσφαιρο Μούρα, Μαύρα Μούρα, Αντώνη Μπούρα. Το πρωί, γεια σου, Κώστα Μανάκολη.
4: Καλημέρα. Έτσι, καλημέρα στον Αντώνη Μπούρα, καλημέρα στον Αρσένη Κυριακάκη.
1: Χαιρετήματα από το μεγάλο γαμπρό Τάσο Κολοφωτιά με το όνομα.
4: Α, Μάρξ, Τάσο, ένα είναι ο Τάσο.
1: Ναι, στην Τίνα είσαι, Μανάκο, στην Τίνα είσαι.
4: Είμαστε όλοι εδώ παρόν.
1: Τι ομάδα έχει το καφενείο σήμερα, φίλε μου Κώστα Μανάκο.
4: Λοιπόν, έχουμε λέμε για την Εθνική Ελλάδος. Εδώ πως κρατήσαμε χθες και έπρεπε να κερδίσουμε.
1: Ναι.
4: Σάκη για λίγο. Και έχει την καλημέρα από Ντίνα, Σάκη Νιοκλή, Βιλή Καλαμπούκαρα.
1: Όλε.
4: Γιώργο Τσούκη, Μιλισσοκόμος και Γιώργος Γιοπόνος απ' έξω.
1: Ωρα, καλημέρα σε όλους εκεί πέρα. Πού τον έχεις το Μιλισσοκόμο μου, το Λεμπέντη, να μας δείξει.
4: Εγώ θέλω να πει μια παραγγελία.
1: Όπω, φέρ τον.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, καλό μήνα αρχηγάρα μου.
4: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Τι παραγγελιά έχουμε σήμερα Γιώργο, γίγαντα με τη σοκομάρα μου.
4: Κάποια κυρία τώρα που δεν τη γνωρίζω, εγώ δεν κάνω μια βέρα στο τάγκ και το έχω ξαναπεί το τραγούδι, θα το πω πάλι.
1: Στον Άδη θα κατέβω.
4: Αυτό.
1: Για ρίχτω με λισοκόμε γιατί είσαι με... Η κυρία Τούλα λέει, η κυρία Τούλα αγαπητέ μου Γιώργο.
4: Έγινε.
1: Σκίστο. Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε.
4: Στον Άδη θα κατέβω, στον Άδη θα κατέβω. Στον Άδη θα κατέβω και στον Παραδείσο. Και στον Παραδείσο. Ρε το χαρό να ανταμώσω, το χαρό να ανταμώσω. Το χαρώ να ανταμώσω δυο λόγια να το πω, δυο λόγια να το πω.

Να πάω να σαϊτέψω, να πάω να σαϊτέψω. Να πάω να σαϊτέψω, δυο-τρεις μελαχρινές. Δυο-τρεις μελαχρινές. Αιδεπόχουν στα

0: σου πορτοκαλιά.
1: Μεγάλε Γιώργο Μελισσοκόμε, είσαι ένας και μοναδικός. Μπράβο Γιώργο, μπράβο, μπράβο και πάλι μπράβο.
0: Είναι πρωί, μπορεί, δεν μπορούμε να τα πούμε καλά τα τραγούδια.
1: Ωραία, το είπες Γιώργο και το σκίσες στο τραγούδι, φίλε μου. Να είσαι καλά, γερός και δυνατός, φίλε μου. Και καλό μήνα με υγεία, αρχηγάρα μου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης.
1: Χαιρετήματα σε όλους εκεί, να είστε καλά όλοι, Γιώργο.
0: Είναι όλοι, όλοι, όλοι σε ακούμε εδώ πέρα. Όλοι,
1: να είστε καλά, καλημέρα σε όλους, Γιώργα, ρε παιδί μου.
0: Έλα, πάρε τον κύριο.
1: Μανάκος. Μπράβο, μπράβο, Μανάκο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ευχαριστούμε πολύ Νικόλα, ευχαριστούμε και γιατί τόσα στα παιδιά. Άστρα μούρα.
1: Άστρα μούρα, μαύρα μούρα με τον Αντώνη Μπούρα, φίλε μου, κάργα.
0: Κάργα.
1: Να είστε καλά, φίλε μου Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα σε όλους εκεί με υγεία, φιλαράκι μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ Νικόλα, καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο να πούμε.
1: Γεια σου, αρχικάρα μου, γεια σου, παρακαλώ. Κύριε Παρασκευούλα μου, καλημέρα. Πού είσαι, κύριε Παρασκευούλα μου?
2: Εδώ,
1: Νικολάκη. Καλώ την, καλημέρα. Είμα, λέω Παρασκευή σήμερα, να, δεν είναι δυνατόν να μην μιλήσουμε με την κύριε Παρασκευούλα.
2: Ακριβώ. Τελευταία μέρα σήμερα να μην μιλήσουμε.
1: Α, μπράβο, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή. Α, μπράβο, έτσι, έτσι. Πώ είσαι?
2: Να περάσει καλά. Μπράβο,
1: ο Μελισσοκόμο είναι μεγάλη μορφή. Ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, κυρία Παρασκευούλα μου.
2: Ωραίο. Έλα, λέω πώ θα ανταμώσουμε το χάρο.
1: Άρε κύριε Παρασκευούλα, μη φοβάσει τίποτα. Μη φοβάσει τίποτα. Έτσι, μπράβο.
2: Τίποτα δεν φοβάμαι. Κυρία Μαρία μου, καλημέρα.
1: Ξέρχωσε το τραγούδι. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλες νεκροθάφτες.
2: Αχ, αν ήταν αυτό να ζήσουμε η Ιόνια.
1: Τι κάνει ο κύριε Κώστας μου, Λεμπέντης?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά.
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Α, μπράβο.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι.
2: Και η κυρία Μαρία να είναι καλά με τα πόδια της, θα περάσουν, πες τι θα κάνει.
1: Ωραία, όλα πυρνάνε, άι, μου βάζει κασί.
2: Αλλαγή καιρού είναι τώρα. Η
1: αλλαγή, α, μπράβο, πες τα κυρία Παρασκευούλα, πες τα.
2: Υπομονή,
1: έτσι, μπράβο.
2: Υπομονή. Και την κυρία Τούλα και την κυρία Νίτσα που την άκουσα από καιρό να την ακούσω. Προχθές που μίλησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Προχθές που μίλησε. Όλες τις γυναίκες και την κυρία Αντώνινα. Τη Κώστα με την Πόπη. Μιλήσαμε χθες. Στον αγώνα τη.
1: Χαιρετήματα πολλά, κύριε Παρασκευούλα, μου να του δώσει. Χαιρετήματα.
2: Του δίνω γιατί μας, σε ακούν κάθε μέρα.
1: Να είναι καλά, κύριε Παρασκευούλα μου.
2: Έτσι. Ακούν το ράδιο τη μέσα στο Μαντρί και ακούν τα πάντα.
1: Να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, κυρία Παρασκευούλα μου.
2: Και
1: εσύ να είσαι καλά.
2: Εύχομαι.
1: Και πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα τα λέμε, κυρία Παρασκευούλα μου.
2: Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, κυρία Παρασκευούλα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αγαπητέ μου Λούτσα Μπάλα και Ταραμπάλα, έχεις εδώ πέρα τώρα, μου λέει καλημέρα Νίκο, μια καλημέρα λέει στον Λούτσα Μπάλα και Ταραμπάλα, Βαγγέρα Καραπριάλα, από μια θαυμάστριά του. Έτσι θα πεις μόνο χωρίς το όνομά μου. Δεν λέω το όνομα μεγάλε, το έχω εδώ εγώ το όνομα. Καλημέρα από μένα λέει στον Λούτσα Μπάλα και Ταραμπάλα, Βαγγέλα Καραπριάλα, από μια θαυμάστρια. Έτσι θα πεις λέει, του είπα. Εγώ του είπα, Αμπράβο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα Νίκο.
1: Θεοδόση!
3: Καλημέρα Νίκο.
1: Ε, Θεοδοσάρα μου γίγαντα! Καλημέρα Θεοδοσάρα μου!
3: Πολλά μπράβο στο Γιώργη το Μελισσοκόμο, δυνατός.
1: Πολύ δυνατός Θεοδόση μου γίγαντα! Αρχηγάρα μου γίγαντα, το μεγάλο Καλυβείο, παιχταρά μου!
3: Ωραίος ο Γιώργης.
1: Εσύ καλά γερός, δυνατός Θεοδοσάρα!
3: Καλά Νικολάκη, καλά.
1: Έτσι μπράβο, να είσαι γερός καλά. Και δυνατός Θεοδόση, άρχοντα!
3: Ήπια με κάτι ουίσκι χθες το βράδυ.
1: Να πάνε κατά παρμάκια. Μπράβο, μπράβο Θεοδόση, μπράβο, μπράβο.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα Νικολάκη.
1: Την αγάπη μας και καλό Σαββατοκύριακο Θεοδόση, φίλε μου. Σε περιμένουμε τη Δευτέρα Θεοδόση, άρχοντα. Γεια σου Θεοδόση μου, παρακαλώ.
4: Έλα Νίκο,
1: έλα, έλα.
4: Ευχαριστώ πολύ το Μελισσοκό μου για το τραγούδι.
1: Να είσαι καλά κύριε Τούλα.
4: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Έχει κι άλλο κάτω, αλλά είναι πολύ και δεν μπορεί να το πει. Έλα,
1: Ζάρε, είναι, πολύ, αρχηγός είναι, πολύ. Αρχηγός κύριε.
4: Το και το
1: έτσι.
4: Είπες.
1: Ναι.
4: Ευχαριστώ πολύ. Να,
1: να είσαι καλά κύριε Τούλα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θυμιάκο. Έλα χρυσό μου, καλημέρα χρυσό μου, καλημέρα, καλώς από τον κύριο Χρυσούλη μου.
5: Καλημέρα, καλημέρα στο κέντρο γνωριμιών να πούμε, ναι.
1: Αγόρι μου, παιχταρά μου, γίγαντά μου.
5: Να είμαστε καλά Νικόλα μου, καλώς από τον κύριο, με υγεία σε όλα τα
1: φιλαράκια. Χαιρετήματα φιλαράκι μου.
5: Δευτέρα με υγεία, φιλάκια τσούς.
1: Φιλάκια, φιλάκια, φίλε μου, φιλάκια. Καραπιάλα, άρα καραπιάλα. Γεια σου Χρήστος Φίλων, καλημέρα, καλημέρα, καλώς από τον κύριο Χρήστος Φίλων, γίγαντα. Καλημέρα στο φίλο μου, καλημέρα λέω τους όμορφους γόνους. Άρα φιλαράκι, καλημέρα Γιώργο Τσούρβα. Καλημέρα μεγάλη Γιαννάρα Παναγιώτου. Γεια σου Αποστόλη, γεια σου Χρήστο μου. Καλημέρα, είσαι ωραίος φίλε, είσαι πολύ ωραίος. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου κυρία μου, γεια σου κυρία μου, γεια σου, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μεγάλη Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα, διανύεις τεράστια, βλέπω. Μεγάλες επιτυχίες, μεγάλη Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα. Παιχταρά μου, καραπιάλα! Πού τους Λούτσα Μπάλα! Έλα!
5: Όνειρο!
1: Έλα! Λοιπόν, άκουσες το μήνυμα που συμμετέφερα πριν από λίγο?
5: Έκλεισε το λουφορείο μόλις κλείδωσα, για πες.
1: Αμαν, καλημέρα Νίκο και καλημέρα από μένα, λες το Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα, Βαγγέλα Καραπιάλα, από μια θαυμάστρια. Δεν θέλω να πεις μόνο το όνομά μου, λέει. Αυτό μη πεις. Θα τα πούμε, Καραπιάλα μου. Αλούρε! Αλούρε! Αλούρε! Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, ο Τζούτσου και Κανέλα, τον Ανίφρο, Τερβάιφ, Τσιόλο, Τιβριλίνγκ, Λίνγκ, Λίνγκ, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά. Σήμερα Παρασκευή, 2 του μήνα, φτάσαμε στο τέλος. Έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, πρωτο ο Θεός. Μπουρλό το Λευτέρι, καλημέρα, καλό που τσουκού σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Ναι!
6: Μπουρλό το ρε,
1: μπουρλό το. Καλό που τσουκού σε όλους, καλό βόλη.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλία Λάρισας.
2: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη.

0: με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα
1: τα λέει όλα.
4: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια, για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
7: Ποιο?
6: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
7: Τι έχει?
6: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
7: Όλα αυτά.
6: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
7: Δηλαδή δύο καταστήματα.
6: Δύο.
3: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
6: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
3: Εστία Home και Εστία Pop.
8: Πόνο στη μια.
9: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Όχι και ένα.
9: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
9: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
9: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
3: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
3: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
10: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
11: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
12: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
11: Τι το δίνεις?
12: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
11: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
12: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
13: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
14: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
15: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
14: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
15: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
14: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
15: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
14: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
15: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
14: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
16: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
17: Ποιο?
16: Την Αστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
17: Τι έχει?
16: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
17: Όλα αυτά.
16: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
7: Δηλαδή δύο καταστήματα.
16: Δύο.
7: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
18: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
7: Εστία Home και Εστία Pop.

0: Η 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς, με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1. Πάρ' το αλλιώς, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς, ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς, με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: 28. Άιντε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αργήσαμε λίγο, όχι δεν αργήσαμε, καλά. Δεν είναι και τόσο καλά, τέλος πάντων, ναι. Αλλά εμείς εδώ είμαστε στις επάλξεις για να σας πούμε σήμερα Παρασκευούλα, έτσι, Παρασκευούλα σήμερα. Καλημέρα σε όλους σας. Ηλιοφάνεια σήμερα. Ο Νίκος το έχει πει ότι όλες αυτές τις μέρες θα είναι, έχουμε καταπληκτικό καιρό. Λίγο αεράκι, Νίκο, είχαμε και χθες έτσι μεσημεριανές ώρες. Έτσι, πού τα 9 μποφόρ που λέει η μετρολογική υπηρεσία, πού εκείνο, πού το άλλο, πού παραπέρα. Βέβαια, να πούμε ότι η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη. Είχαμε δυστυχώς και ένα νεκρό κτηνοτρόφο. Το θέμα είναι ότι από ό,τι λέει η επικαιρότητα, η κακοκαιρία που έπληξε και που περιμένουν και σήμερα, γιατί έχουν σημάνει κόκκινο συναγερμό για τον καιρό, πιστεύουν ότι και σήμερα, ότι ακόμη και σήμερα κινδυνεύει η Κρήτη περισσότερο. Η κακοκαιρία που έπληξε χθες στην Κρήτη θύμιζε λίγο το δικό μας Ντάνιελ. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, σήμερα είναι των Αγίων Κυπριανού. Είναι θαυματογός ο Κυπριανός Ενίκο, του Επισκόπου Καρθαγένης και της Ιουστίνης της Παρθένου. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα πρέπει όλοι να μην ασκήσει κανένας βία πουθενά και για τίποτα. Δηλαδή πρέπει όλοι να είμαστε με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, να είμαστε λίγο έτσι ήρεμοι, χαλαροί, σαν να έχουμε πάρει ας πούμε Βαλεριάνα. Το ξέρεις ότι υπάρχουν και ζελεδάκια Βαλεριάνα, σαν για τα παιδιά. Δηλαδή καταντήσαμε να δίνουμε στα παιδιά ηρεμιστικό, πώς να το πω. Εκεί καταντήσαμε και διαφημίζονται κιόλας. Βαλεριάνα λέει για παιδάκια, ζελεδάκια λέει για παιδάκια. Για να κοιμηθούν. Μετά όταν μεγαλώσουν αυτά τα παιδάκια, τι θα χρειαστεί να πάνουν για να κοιμηθούν, ε? Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας. Μην ασκήσετε βία, αγαπητοί μου φίλοι, να είστε χαμογελαστοί εσείς που οδηγείτε. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οδηγοί, Νίκο, οι οποίοι πρέπει να κακοποιούνται στο σπίτι από τη σύζυγο. Θα μου πεις τώρα μιλάς για άντρες. Να μου κάνει εντύπωση όταν το βλέπω στους άντρες. Δεν βλέπω άντρες να πολύ συχνά να επιδεικνύουν στις γυναίκες τα προσόντα τους. Θυμάσαι τι έπαθα στο υπεραστικό κτέλ. Με το σημαντικό στέλεχος.
1: Γενικά με την οδήγηση, αγαπητή μου Βάσο, δεν υπάρχει ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Γίνεται
0: ναι, ρε παιδί μου, αλλά μερικές φορές, όταν βλέπεις κάποιους άντρες, ας πούμε, να ξεφεύγουν, εγώ εκείνη την ώρα ξέρεις τι σκέφτομαι. Αλήθεια στο λέω, Νίκο. Ότι κακοποιείται, σου πείτε από τη γυναίκα δηλαδή, κακοποιείται, δεν τον αφήνει να μιλήσει. Και εκτονώνεται στο δρόμο,
1: κοίταξε να δεις τώρα, οι άντρες οι περισσότεροι τώρα.
0: Λίγο φοβούνται τη
1: Κυριακή, γυναίκα. Κάθε Κυριακή που στο σπίτι κάθομαι, το λέμε έτσι, καθόμαστε.
0: Παιδιά, τον θα βάζω τον μπροκαλό εκεί και ντάει.
1: Όχι, καθόμαστε Σούζα, το ξεχαρμάνισμα του καλό το ρίχνουμε στο γήπεδο. Γι' αυτό εκεί γίνεται το καλό το ξεχαρμάνισμα. Όταν πας στο γήπεδο και ρίχνεις τα πενιλίκια από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα, είναι γίνεται λεπτά. Ναι, γιατί. Ειδικά παλιότερα στο ηρωικό και ιστορικό.
0: Γουστάρω την ερμηνεία των πραγμάτων.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: ειδικά στο ηρωικό και ιστορικό Αλκάζαρ.
0: Για δεν ερμηνεία, Αλκάζαρ Βάσο. Ο άνθρωπος είναι δηλαδή φιλόσοφος.
1: Καθώς σου να κέμπλεπες εκεί πέρα άντρες εκεί πέρα που πηγαίναν από νωρίς στο γήπεδο, φεύγαν από το σπίτι, μόλις τρώγαν. Με έκανε την μπουκιά, λέει πάλι μπουκιά στο στόμα δεν έβαλα, αλλά γιατί η γυναίκα στο σπίτι. Και φεύγαν στο γήπεδο και ξεχαρμανιάζαν από την ηλίκη όλη την ώρα.
0: Το ανέκδοτο με τον Γκότζα το ξέρεις. Έψαχνα να βρει έναν άντρα. Όχι, όχι, με το Χότζα. Έψαχνε. Με το Γερίκα ήταν, μήπως.
1: Τέλος πάντων. Με το Χότζα, ναι.
0: Ναι. Έψαχνε να βρει έναν στο χωριό εκεί που ήταν ο Χότζας, να βρει έναν άντρα, ρε παιδί μου, που να μην τον κάνει η γυναίκα. Του πάει λοιπόν στον πρώτο και του λέει: θέλω να σου κάνω δώρο κότες ή ένα άλογο. Ναι. Τι θες, γυναίκα, τι να πάρω, κότα ή άλογο. Τίποτα δεν θα πάρει, του λέει ο Χότζας, φεύγει. Πάει στον επόμενο, βρε μη ρωτά σε μένα, λέει, πήγαινε στη γυναίκα μου. Πάει και βρει τον τελευταίο, ας πούμε, και είναι ένας πολύ άντρας δαΐς. Και λέει, ας πούμε, θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Λέει, διάλεξε, λέει, τι θέλεις, κότες για το κοτέτσι ή ένα άλογο. Και λέει, ας πούμε, έτσι με πολύ περηφάνεια ο κύριος, τι θέλω, ένα άλογο θέλω, έτσι κλπ. Και του λέει ο Χότζα, τι χρώμα να είναι, και γυναίκα, τι χρώμα να είναι το άλογο.
1: Την κότα, λοιπόν. Την κότα βάσω, την κότα.
0: Τίποτα, τίποτα, πάει, πάει. Λοιπόν, και επίσης, Νίκο μου, σήμερα τι γιορτή είναι? Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν είμαι πονηρή, ούτε είμαι κακόβουλη. Αλλά σήμερα είναι η παγκόσμια γιορτή, παγκόσμια, έτσι. Γιορτή πουλιών.
1: είναι, έχουμε και.
0: Κοίταξε, δεν είναι πτηνών, για να μην με πονηρεύει, είναι πουλιών.
1: Ναι, γιατί η ορθή.
0: Διότι θα έπρεπε να πει παγκόσμια γιορτή πτηνών.
1: Ναι, γιατί μας έχει στείλει εδώ πέρα καμιά δεκαριά μηνύματα η ορνηθολογική εταιρεία. Ναι.
0: Α, έχεις και τέτοια.
1: Ναι. Έχουν μεγάλο νταραβέρ σήμερα.
0: Έχουμε
1: ναι.
0: γιορτή.
1: Γιορτή, ναι. Έχουμε γιορτή.
0: Κοίταξε να δεις, τα πουλιά είναι γενικώς υπάκουα. Έτσι, το έχουμε δει ότι τα πουλιά εκπαιδεύονται.
1: Πάντα είναι υπάκουα τα πουλιά.
0: Τα πουλιά εκπαιδεύονται. Μάθαμε. Είναι κάποια πουλιά που εκπαιδεύονται, κάποια που δεν είναι ανεπίδεκτα μαθήσεως.
1: Υπάρχει ένα ανέκδοτο λίγο που νερό έτσι λέει. Ποιο είναι το πιο ευγενικό πουλί.
0: Εκεί το φάω τόση ώρα να τον προκαλέσω. Ακούστε με, ακούστε με. Φίλες μου και φίλοι μου, πάω τόση ώρα να τον προκαλέσω. Έχω μια διάθεση σήμερα Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Και πάω να προκαλέσω τον Νίκο, ο οποίος Νίκος έχει ένα ύφος. Τελείως έτσι.
1: Απλώς εδώ ήρθαν εδώ και μας διαλύσαν τα μηχανήματα και δεν έχουμε καλή ακουστική σήμερα εμείς εντός του τοίου.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει. Μ' αρέσει που είσαι πάρα πολύ φυσικός.
1: Ναι.
0: Στο ότι και να πεις, δηλαδή έχει ένα μεγαλείο η άποψή σου.
1: Πάντα.
0: Έχει μια πανεπιστημιακή.
1: Τεράστιο μεγαλείο βάσο. Και όπως λέγεται αυτό, ποιο είναι το πιο ευγενικό πουλί, αυτό που σηκώνεται να κάτσεις.
0: Το περίμενα, παιδιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας με Νίκο Χαϊδά, δεν υπάρχει. Λοιπόν. Να πάμε. Καλά, τι είχαμε, πιάσαν στρατιωτικό εδώ πέρα στη Λάρισα. Χαμηλό βαθμό στρατιωτικό.
1: Χαμηλό βαθμό είναι εδώ, ναι. Από ό,τι βλέπουμε βάσο.
0: Ναι, ο οποίος όχι μόνο τον πιάσαμε.
1: Χαμηλό βαθμό, υψηλό
0: βαθμό. Οικονομική λέει απάτη. Εδώ συμμετείχε σε μια ολόκληρη, μιλάμε, επιχείρηση απατεωνιάς. Έτσι είχαν χτίσει πυραμίδα.
1: Ναι.
0: Και ξεπάτησαν κόσμο, είχαν στήσει γραφεία και τέτοια. Εγώ λοιπόν γνώρισα έναν στρατιωτικό, ο οποίος είναι μόνιμος στρατιωτικός, χαμηλό βαθμός. Ο οποίος τον όρισε ο διοικητής, ένα γνωστό στρατόπεδο εδώ στη Λάρισα, υπεύθυνο στο κηλικείο. Νικό. Δηλαδή λέμε και η αξιοπρέπεια, καμιά φορά πρέπει να την έχεις, να είσαι γεννημένος με αξιοπρέπεια. Έπαιρνε Νίκο από τα φανταράκια, τα ρέστα, τα δεκάλεπτα και τα εικοσάλεπτα για να κάνει δικό του μεροκάματο. Και όχι μόνο τα έπαιρνε.
1: Πόσα χρόνια γίνονται.
0: Όχι μόνο τα έπαιρνε Νίκο, αλλά το διαφήμιζε κιόλας Νίκο. Και κάποια στιγμή κατηγόρησε και το διοικητή, ο οποίος διοικητής το κατάλαβε, άλλος και αυτός ο διοικητής, το κατάλαβε λέει και του ζητούσε να κάνει την οικονομική διαχείριση ο διοικητής. Δηλαδή να τα μοιραστούνε Νίκο. Ρε παιδιά,
1: Έχουμε ζήσει εμείς βάσου πράγματα και θάματα.
0: Ρε δένδια που είσαι, ρε.
1: Έχουμε ζήσει πράγματα και θάματα βάσου.
0: Δηλαδή άντε τα κάνουν. Αυτοί που εποπτεύουν δεν έχουν κάποιον να τους εποπτεύσει.
1: Πάρ τη σκούφια και βάρα μου, που λέει και παροιμία.
0: Πόνεσε η καρδιά μου τώρα. Μιλούσα πάλι χθες με ένα αστυνομικό, ο οποίος πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που η κυρία Ευαγγελίδη έστειλε τους αστυνομικούς για τα πατίνια, Νίκο. Γιατί θεωρώ όλα τα άλλα είναι καθημερινότητα. Τα πατίνια είναι απειλή για τα παιδιά μας.
1: Έκανε και η Λευσίνα Στάρ μια φορά.
0: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και συζητούσα και τι μου είπε, ότι επειδή είναι πολύ δύσκολη η περιφέρεια της Θεσσαλίας, Νίκο, πάρα πολλοί αστυνομικοί για να μην, για να υπηρετήσουν εδώ στη Θεσσαλία προφασίζονται, και εύχομαι να είναι αλήθεια να προφασίζονται, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλεις να έχει κάποιος συνάνθρωπος χρόνια νοσήματα με αναπηρίες, για να μπορέσουν να μείνουν στο γραφείο. Αυτή τη στιγμή λέει το 40% της δύναμης της ελληνικής αστυνομίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας είναι υπάλληλοι γραφείου, γιατί με αυτό έχουν το αμετάθετο. Δεν κάνουν υπερορίες, δεν κάνουν υπηρεσίες, δεν έχουν όπλο. Κατάλαβες, και πάνε στο γραφείο. Αυτό το είχαμε και στην εκπαίδευση. Πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί, για να μην παίρνουν τις μετακινήσεις και τις μεταθέσεις και χάνουν τα μόρια, με τρόπο έξυπνο βρίσκονται στα γραφεία της εκπαίδευσης. Και μιας και λέω για εκπαίδευση. Πού θα σας πάω τώρα? Τώρα θα σας πάω στο ΕΠΑΛ, που είχαμε κατάληψη. Δύο μέρες είχαμε κατάληψη στο ΕΠΑΛ, εδώ στην περιοχή, ξέρεις που λέω, τη γνωστή, ναι, με έναν διευθυντή, ο οποίος διευθυντής επιτίθεται στο Δήμο, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιτίθεται σε όλο τον κόσμο και σε όλη την κοινωνία, και από ό,τι φάνηκε εν τέλει δεν μπορεί να κάνει και καλή χρηστή διαχείριση. Για το θέμα αυτό, επειδή έχω πραγματικά δημοσιεύματα και της τοπικής εφημερίδας, αλλά έχω και δημοσιεύματα από έγκυρα site της περιοχής μας, που το ένα ανατρέπει το άλλο, έχω καταλήξει στο κάτι. Ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, Νίκο. Αν ο διευθυντής, αυτός ο κύριος γνωστός διευθυντής που καταφέρεται κατά όλων, κάνει σωστά τη δουλειά του, ορίσει σωστά τις εφημερίες, ελέγξει σωστά με τους εκπαιδευτικούς που βγάζει για τα διαλύματα να ελέγχουν την κίνηση στα πάντα όλα, και γιατί καταγγέλει τους πάντες, φταίνει πάντες, γιατί μπόρεσαν και κλείδωσαν την πόρτα και είχαν κάνει κατάληψη 2 μέρες. Τι κατάληψη, κλείδωσαν την πόρτα, Νίκο. Κλείδωσαν την πόρτα.
1: Το είχαμε δει προχθές.
0: Και κάνανε κατάληψη. Γιατί απλά κλείδωσαν την πόρτα. Δεν ήταν μέσα στις αίθουσες. Δεν κάνανε ζημιές και φθορές. Δηλαδή ακόμη και αυτό, σαν ήταν τηλεκατευθυνόμενο. Κλείσαν την πόρτα και φταίει ο Δήμος που δεν το έχει φύλακα. Μα δεν ζητάει φύλακα για το σχολείο. Ζητάει πορτιέρι ο διευθυντής. Τα βάζει με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση γιατί δεν του βάζει δεν ξέρω τι. Έτσι. Αυτός ο διευθυντής, αφού δεν μπορεί να επιτελέσει τα καθήκοντά του. Θα σας δώσω και στοιχεία και πληροφορίες, έτσι, γιατί εκτίθεται ο ίδιος με υπογράφοντας το όνομά του στις αναφορές που κάνει και στις καταγγελίες και στις διαμαρτυρίες. Θα σας τα δώσω όλα αυτά τα στοιχεία. Βρε φίλε, παρετήσω από διευθυντής. Δεν παρετήσω από εκπαιδευτικός, παρετήσω από διευθυντής αφού δεν μπορείς να το κάνεις κουμάντο. Το στολίδι όπως λες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνετε σήμερα. Σήμερα, πριν πάτε να δούμε τον καιρό, γιατί θα μας πει ο Νίκος, γιατί εγώ είμαι ενθουσιώδης, μιας και είπε πολύ καλά πράγματα για τον καιρό. Σήμερα εγώ, αγαπητοί μου φίλοι, θα σας πάω στο Olympus Forest Park.
1: Ναι,
0: Νίκο, θα πάω, γιατί έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκυριακό. Και επειδή στο Olympus Forest Park, που είναι στον Πυργετό, αγαπητοί μου φίλοι, 20 λεπτά από εδώ, 300 μέτρα υψόμετρο, μια όαση, ένα δάσος μέσα στο δάσος, ένα οργανωμένο δάσος στους πρόποδες του Ολύμπου, που τι να σας πω τώρα δηλαδή, τι δεν μπορείτε να κάνετε και να πιείτε τον καφέ σας, να φάτε, να περπατήσετε, να πάτε τα παιδιά σας να κάνουν δράσεις, να κάνουν πολιτισμό, να κάνουν δημιουργική εκπαίδευση, να κάνουν αθλητισμό, να κάνουν τι να σας πω δηλαδή και τι δεν έχει. Τι δεν έχει το Olympus Forest Park? Δεν ξέρω κάτι που να μην έχει. Ξέρω όμως τι έχει. Έχει πρώτες βοήθειες, δεν το συζητάμε. Έχει βοτανικό κήπο. Έχει αρχαιολογικό εργαστήριο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε όλη την επικράτεια. Τα παιδιά κάνουν πώς το λένε, προσομοίωση ανασκαφών, Νίκο. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Έχει σπιτάκι δραστηριοτήτων, Νίκο, που τα παιδιά κάθε μέρα έχουν και ένα άλλο θέμα το οποίο συνάδει με την εποχή που ζούμε. Έτσι είχαμε την κατασκευή με τα φύλλα τα φθινοπορεινά, είχαμε την Πανσέλινο τα φεγγαράκια και τη μεγάλη Πανσέλινο το περασμένο Σαββατοκυριακό. Τώρα θα σας πω ότι έχουμε να τρελαθείτε. Λοιπόν, καφέ εστιατόριο, παιδική χαρά για τα μωρά, ένα αέρια τροχαλία, Νίκο, που περνάνε τα παιδιά από δέντρο σε δέντρο, ναι. Γιγαντιαίο σκάκι, Νίκο, για να παίξουν τα παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ψυχαγωγικός ο χαρακτήρας στο Olympus Forest Park. Είναι και εκπαιδευτικός, είναι και παιδαγωγικός. Δεν είναι μόνο το οξυγόνο. Δεν είναι μόνο τα παιδιά μας φεύγουν από ένα καναπέ, από ένα κινητό, από μια οθόνη και βρίσκονται στη φύση και αγαπούν, γιατί τα εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας για να ανοίξει το μυαλό τους. Έχετε δει πόσο τα παιδιά μας δυσκολεύονται στο σχολείο γιατί δεν έχουν ερεθίσματα, το μυαλό τους κουράζεται και δεν δουλεύει. 4 παιδιά στα 10 μπορούν να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση στο σχολείο στις πρώτες τάξεις. Δώστε τους τέτοια κίνητρα. Λοιπόν, είναι γιγαντιαίο σκάκι, ποδήλατα βουνού, Νίκο, και εδώ έχω να σας πω είδηση για το Σαββατοκύριακο, μουσείο, Νίκο, θέατρο, Νίκο, φάρμα ζώων, Νίκο, γήπεδο, πίστα κάρτ. Τώρα για τα ποδήλατα και για το πίστα κάρτ έχω να σας πω για αυτό το Σαββατοκυριακό κάτι που κάθε μέρα το Olympus Forest Park μας δίνει πληροφορίες. Πριν σας πω όμως οτιδήποτε, μιας και είμαι στο θέμα, κρατήστε το τηλέφωνο 2410-536-004. Olympus Forest Park. Η πίστα λοιπόν του Olympus Forest Park για τα ποδήλατα και τα κάρτ αναβαθμίστηκε. Νέα εμπειρία, περισσότερη διασκέδαση με κάρτ και ποδήλατα για μικρούς εξερευνητές, Νίκο. Μιλάμε οι διαδρομές, είναι μέσα στο δάσος, έτσι. Και στον ειδικά περιφραγμένο χώρο, στα 60 στρέμματα. Και ειδικά αυτό το Σαββατοκυριακό, η χρήση της πίστας είναι δωρεάν για όλους τους ακροατές του σταθμού μας. Πας και λες ραδιόφωνο TRT, πες και το όνομα του Νίκου του Χαϊδά, γιατί έχει πέρασει και είμαστε εντάξει. Ειδικά λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο η χρήση της πίστας είναι δωρεάν για όλους τους ακροατές του σταθμού. Ελάτε, μας λένε, στο Olympus Forest Park, σας το λέω μάλλον, στους πρόποδες του Ολύμπου, για να δοκιμάσουμε τη νέα πίστα. Olympus Forest Park, η περιπέτεια ξεκινά στη φύση. Τι να πεις τώρα, τι να πεις τώρα για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, καλή επιτυχία και αυτό το Σαββατοκυριακό. Ελπίζω όλοι να ανταμώσουμε εκεί, γιατί εγώ Νίκο μου είναι η όασή μου το Olympus Forest Park. Ψάχνω να βρω παιδιά της οικογένειας για να έχω δικαιολογία για να πάω. Αλλά και κατά μόνας, ξέρετε, κάνετε μια παρέα. Εγώ έκανα το περασμένο Σαββατοκύριακο γυναικοπαρέα. Και ανεβήκαμε εκεί, περπατήσαμε, καθίσαμε, πήγαμε το καφέ μας. Μετά πεινάσαμε, γιατί το οξυγόνο σε κάνει και πεινάς, Νίκο. Καθίσαμε και στο εστιατόριο και φάγαμε. Ξαναήπιαμε τον καφέ μας. Ψάχναμε να βρούμε τι θα κάνουμε για να μην φύγουμε. Εγώ και οι φίλες μου, το πιστεύετε. Ψάχναμε να βρούμε τι άλλο θα κάνουμε για να μην φύγουμε. Και ξέρεις πως φύγαμε, με το ησυχτήρι πιλάφι, έκλεισε πύλη. Λοιπόν, αυτό είναι το Olympus Forest Park. Καιρός, βροχές, καταιγίδες και άνεμοι, 9 μποφόρ. Στο επίκεντρο βέβαια, όπως είπαμε, η Κρήτη. Αλλά για μας εδώ ο Νίκος μου χθες τα είπε καταπληκτικά. Ελπίζω να είναι, και δεν έχουμε και παζάρι αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, έχουμε Olympus Forest Park. Πάμε, πάμε. Δεν το θέλω.
1: Λοιπόν, το μπαζάρ τελείωσε του χρόνου τώρα, να είμαστε καλά, με υγεία.
0: Λοιπόν,
1: Παρασκευή σήμερα 2 του μήνα, παρακαλώ. Ηλιοφάνεια θα έχουμε με 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο 3 το Οκτώβρη για την πόλη της Λάρισας, ηλιοφάνεια και αύριο, 22 με 23 βαθμοί Κελσίου. Την Κυριακή τώρα, τα ίδια και την Κυριακή, ηλιοφάνεια 23 βαθμοί Κελσίου. Δευτέρα 5 του Οκτώβρη, ηλιοφάνεια 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Τρίτη 6 του Οκτώβρη, ηλιοφάνεια, ανεβαίνουμε λίγο, πάμε στις 25 βαθμούς την ερχόμενη Τρίτη.
0: Ωραία τα λες τώρα.
1: Τετάρτη, ηλιοφάνεια 7 του Οκτώβρη με 24 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Πέμπτη, 8 του Οκτώβρη. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, και λίγα συννεφάκια, 23 βαθμοί Κελσίου. Μια χαρά.
0: Εγώ σε βρίσκω καταπληκτικό. Υπέρ, και ξέρω ότι είσαι ο πιο αξιόπιστος μετεωρολόγος.
1: Μια χαρά, Βάσου, είμαστε μια χαρά.
0: Για τα δικά μας εδώ, έτσι, τα δεδομένα, δεν το συζητώ. Υπέρ. Λοιπόν, πάει. Πάμε τώρα. Έχουμε την καλύτερη εθνική Ελλάδος. Επαντός από τις καλύτερες. Έχουμε βέβαια και μια τυχεία, φεύγει ο Τζόλης. Τα έμαθα κι εγώ.
1: Κοίταξε να δεις
0: εγώ
1: τώρα.
0: Εγώ και η κυρία Σούλα είναι αυτή που βλέπει τον αγώνα, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, έτυχε τώρα η γενιά αυτή των ποδοσφαιριστών να είναι μια από τις καλύτερες γενιές που έχουμε.
0: Έτσι.
1: Με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Τα περισσότερα παιδιά παίζουν σε μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού και έχουν μάθει καλύτερα. Γιατί αν μέναν εδώ πέρα, άστα να πάνε κτλ. Έχουμε παίχτες που δηλαδή παίζουν σε μεγάλες ομάδες εξωτερικού και έχουμε μια ομάδα η οποία μετά από χρόνια μας κάνει υπερήφανους. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε τώρα ποδοσφαιρικές τεράστιες δυνάμεις όπως είναι η Γερμανία και την κερδίζουμε
0: και
1: μέσα
0: με
1: εκεί.
0: Καταπληκτικούς αγώνες, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, έτσι, δεν
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Ανάλογα τον αγώνα συμπεριφέρεται η ομάδα. Λοιπόν, με την Ολλανδία και αυτά. Ήμασταν λίγο άτυχοι χθες. Κάναμε ένα υπέροχο,
0: ένα υπέροχο πρώτο
1: ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο κλειστήκαμε πίσω, γιατί δεχτήκαμε και πίεση τώρα. Γιατί δεν έπαιζε, ξέρω εγώ, με τα πέρα τα τάβλα ή με την Παρτσελόνα πέρα Μαχαλά. Έπαιζε με την Ολλανδία τώρα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεχτήκαμε πίεση και εντάξει, φάγαμε ένα γκολ. Είχαμε και κάποιες ατυχίες, ξέρω εγώ. Είναι ορισμένοι ποδοσφαιριστές της ομάδας που είναι βαρόμετρο για την ομάδα. Είναι ο Τζόλης τώρα που είναι βαρόμετρο για την εθνική.
0: Δυστυχώς λοιπόν, δεν θα ξαναπαίξει με την εθνική.
1: Δεν θα παίξει, όχι, θα ξαναπαίξει. Δεν θα παίξει τον αγώνα της Κυριακής με τη Γερμανία. Τώρα στον επόμενο που θα γίνουν, στα επόμενα που θα γίνουν τον Νοέμβριο, θα παίξει.
0: Εντάξει, εγώ νόμιζα ότι έφυγε, πήγε στην ομάδα του και ότι δεν
1: επειδή τραυματίστηκε χθες, γύρισε πίσω στην Αγγλία τώρα. Γιατί εντάξει, οι ομάδες τώρα ξέρεις ότι εάν τραυματιστεί ένας παίχτης στην εθνική, ζητάνε και ρήτρα μετά οι μεγάλες ομάδες κτλ. Για να τον δουν τι έχει.
0: Και είναι αλήθεια ότι το έλεγε ο διαιτητής του, ο προπονητής του, βγες έξω, βγες έξω, και αυτός επέμενε να παίξει.
1: Αυτός έμεινε στη γραμμή του πλαγίου out και ήθελε να γυρίσει να παίξει πάλι, ενώ εντάξει. Απλώς, δηλαδή, άλλος ένας παιχταράς που έχουμε και παίζει στην Ντόρτμουντ ο Καρέτσας, φαινόταν χθες το παιδί, ότι γιατί είχε και το ατύχημα αυτό που του έτυχε, που έπεσε με το πρόβλημα που είχε στην Ντόρτμουντ. Εδώ έπρεπε να είναι λίγο καλύτερη διαχείριση του προπονητή με τον Καρέτσα. Μπορούσε να μην παίξει χθες. Τώρα εντάξει. Αλλά μια χαρά είμαστε. Μια χαρά.
0: Αλλά είναι καλά στην υγεία το παιδί. Καλά, δεν είναι τραυματίστηκε. Ναι, ναι. Όχι.
1: Δεν μπορεί να παίζει όμως συνεχόμενα παιχνίδια ανά τρεις μέρες.
0: Όχι, εντάξει. Ναι, γιατί είναι... έχουμε τώρα. Πότε, έχουμε, πότε έχουμε την Γερμανία.
1: Την Κυριακή το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στην Θεσσαλονίκη πάλι στην Τούμπα.
0: Να δω. Πάλι στην Τούμπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί επιλέγει η Τούμπα.
1: Τι να πήγε. Μια χαρά είναι.
0: Να χα.
1: Ένα γήπεδο το οποίο είναι. Εντάξει,
0: δεν έγινε Αθήνα.
1: Γιατί να γίνει στην Αθήνα. Τόσο, ό,
0: λέω ρε παιδί μου τώρα, έχεις δίκιο σε αυτό που λες και συμφωνώ. Και εγώ είμαι υπέρτης από κέντρωσης.
1: Α, μπράβο, ναι. Δηλαδή, δηλαδή ξέρω εγώ, είναι έδρα. Και χρειάζεται να δουν και οι Βορειοελλαδίτες, οι Μακεδόνες, να δουν την Εθνική Ελλάδα
0: πάρα
1: και να τη στηρίξουν.
0: Μαζί σου,
1: και
0: αλλά,
1: γεμάτο ήταν και
0: έξυπνο, γεμάτο ήταν το γήπεδο χθες. Μπράβο, ποιος το έκανε. Τέλος πάντων, λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Παρέμεινε πρώτη, λέει, με ισοπαλία η Εθνική Ποδοσφαίρου στο Nations League. Μπράβο, μπράβο. Πρεμιέρα για τις δίκες των βουλευτών, Νίκο μου, και εγώ κοίταξα μόνο τα δικά μας συμφέροντα εδώ της Θεσσαλίας για τον ΟΠΕ και ΠΕ. Ξεκινάει σήμερα, πρώτη δικάζεται σήμερα η κυρία Παπακώστα, η Κατερίνα Παπακώστα. Η δικιά μας από τα Τρίκαλα, έτσι. Ναι. Η οποία βέβαια από οι πληροφορίες που έχουμε λένε ότι θα ζητήσει αναβολή.
2: Γιατί,
0: Δεν ξέρω γιατί. Στις 27 Οκτωβρίου, εγώ εκεί που ακούω να λένε να έρθει η ασυλία τους για να πάνε στο δικαστήριο και βιάζονται να πάνε στο δικαστήριο, ακούω αιτήματα για αναβολή. Δεν ξέρω γιατί. Στις 27 Οκτωβρίου, Νίκο, δικάζεται ο Χρήστος ο Μπουκόρος από το Βόλο.
1: Βάσο, μην κάνεις την καρδιά αυτό να πούμε τώρα.
0: Σε στεναχωρώ, το ξέρω. Και στις 12 Νοεμβρίου ο κύριος Κρέκας. Απειλάγει ο κύριος Τσιάρας.
1: Συγγνώμη, τα καλύτερα παιδιά δικάζουμε, Βάσο. Αν είναι δυνατόν.
0: Ποια είναι τα καλύτερα παιδιά.
1: Το κύριο Μπουκόρου μας, τον κύριο Σκρέκα μας. Στο παρατσάκ απαλλάξαμε τον εξαιρετικό του κύριο Τσιάρα.
0: Ναι, ναι. Τώρα τι να απαντήσω. Τώρα τι να πω στον κύριο. Τι να πω στον αξιότιμο, αξιοσέβαστο κύριο Χαϊδά. Ναι. Αχ, αχ, είδηση. Είδηση. Μετά από 12 χρόνια. 12 χρόνια, Νίκο. Αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν τότε το 2014 που πήγε ο κύριος Τσίπρας στο Άγιο Όρος. Νίκο, Νίκο, αν δεις το τρολάρισμα που γίνεται, αν δεις, Νίκο μου, τι συζητείτε, είναι δηλαδή, εγώ πάρα πολύ το χαμογελώ, δηλαδή πολύ το απολαμβάνω, ναι. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, εκτός του ότι πήγε στο Άγιο Όρος, Νίκο, πήγε με ποιον, λες εσύ, ποιος τον συνόδευε. Το ήξερες εσύ ότι ο κύριος Λινός είναι ο άντρας της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο οποίος, μπράβο, η οποία είχε προτείνει τότε ο κύριος Τσίπρας να γίνει υπουργός υγείας η κυρία Λινού. Το θυμάσαι τότε. Ναι, ναι, στην πρώτη θητεία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ο οποίος, Νίκο μου, είπε ότι έγινε ιερέας, Νίκο, και διάκονος. Χειροτονήθηκε, ναι.
1: Κοίταξε, όταν πλησιάζουν εκλογές, Βάσο, δηλαδή μπορείς να δεις, να πούμε, όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων τρέχουν να πάρουν την ευλογία του τάδε δεσπότη, του τάδε μητροπολίτη, να πάνε στο Άγιο Όρος να πάρουν την ευλογία, να πάρουν τη στήριξη του Αγίου Όρους. Βάσο, που τα ξέρουμε όταν πλησιάζουν εκλογές, έτσι, μπράβο.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως, συμφωνώ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, μόλις είδε ότι πήγε στο Άγιο Όρος ο κύριος Τσίπρας, είπε: δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν θεομπέχτη. Ας μην να ψέλνει σε υποκατάσταση των αγγλικών που δεν μιλάει. Ναι. Ο Γεωργιάδης ήταν πολύ πιο ευγενής. Ο οποίος Άδωνης Γεωργιάδης είτε ότι επιτέλους, λέει, αλλαξοπίστησε. Γιατί θυμάσαι τότε προεκλογικά που είχε πάει ο κύριος Τσίπρας στην Τίνο και προσευχήθηκε στην Παναγία. Δεν νομίζω πως έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από τα θρησκευτικά του καθήκοντα.
1: Εδώ, αγαπητή μου Βάσο, έχουν πάει αρχηγοί κομμάτων και ο άλλος έβαζε ανάποδα τη λαμπάδα αυτό μέσα στο μανάλι. Ο άλλος δεν ήξερε να κάνει το σταυρό του.
0: Νίκο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο. Και πόσο πάρα πολύ θυμώνω, Νίκο, όταν συλλύουν κυριολεκτικά την πίστα μας, έτσι.
1: Απλώς είναι, πούμε... είναι αυτά να πούμε τώρα καρακουζιλίκια.
0: Καλά, εγώ τα λέω,
1: σε εισαγωγικά τα λέω καρακουζιλίκια όλων των πολιτικών για να να προσελκύσουν τους αυτούς κτλ.
0: Γι' αυτό είναι, Νίκο, και εγώ το και, ειρωνεύω.
1: Όπως είναι και πολλοί υποψήφοι βουλευτές, ξέρω εγώ κτλ. Εγώ εκπροσωπώ τη θρησκεία, λέει ο άλλος, για να πάρει τον κόσμο της θρησκείας. Εγώ εκπροσωπώ την
0: ελευθερία. Και είναι και ψευτοθεοσεβούμενοι, Νίκο. Πάντως, Γιάθος λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, Γιάθος λέει, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως άτιμος, γιατί είχε κάνει μια δήλωση ο κύριος Τσίπρας μέσα από τα social media, ψέλνεις λέει στη Σιμονόπετρα και ακούγεσαι στον Άδη, είπε για την, δηλαδή οι ψαλμοί από τη Σιμονόπετρα φτάνουν μέχρι τον Άδη. Και το απαντά ο Γεωργιάδης, μου αρέσει, έξυπνη απάντησή του. Γιάθος λέει, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος. Τώρα, τι να σας πω, τι έγινε με τον, με τον Πολάκη. Ο οποίος Πολάκης δεν επιτίθεται απλά στον Τσίπρα. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, ούτε μπορώ μόρες. Πώς τα φέρνει η ζωή τα πράγματα. Εκεί που βλέπεις ότι είναι άλλοι αγαπημένοι, τσίκ του τσίκ μαγουλάκι με μαγουλάκι, πώς γίνονται θανάσιμοι εχθροί. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πολάκης είπε ότι κάτσε να το βρω αμέσως. Το πρόβλημα λέει δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας για τον Τσίπρα, αλλά και ποιος σε συνοδεύει. Και αναφέρεται στο Δημήτρη Λινό, τον σύζυγο της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο οποίος χειροτονήθηκε διάκονας και ιερέας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Νίκο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, τώρα και ο προκαλεί, πιστεύει ότι θα κουμπίσει στο θρησκευτικό μας, έτσι, στην πίστη μας, και θα κερδίσει από αυτό. Τι να σας πω, βρε παιδιά, εγώ ένα κορίτσι είμαι, από το οποίο μεγάλωσα στη Λάρισα, σπούδασα στην Αθήνα, επέστρεψα μετά από πάρα πολλούς διαδρομές στην Λάρισα πάλι, ταπεινά και σεμνά. Τι να σας πω, αυτός ξέρει τι γίνεται. Τώρα, επειδή η κυρία Κωνσταντοπούλου τρολάρισε πολύ άσχημα τον κύριο Τσίπρα, θα σας πω ότι χθες πάλι στη Βουλή ήταν ένα σοου. Χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου άνοιξε μέτωπα κάτω από τη ζώνη, κυριολεκτικά, και με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και με τον κύριο Θοδωρικάκο. Για τον κύριο Ανδρουλάκη τον λιδόρισε και του είπε ότι δεν έχει νοιαστεί για τις καταστροφές με τους σεισμούς και τις φωτιές στην Κρήτη. Έξαλλος ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε χάσει και σπίτι του εκεί, και ότι πήγε 50 φορές. Η Κωνσταντοπούλου είναι ικανή να τους βγάλει όλους κυριολεκτικά από τα ρούχα τους. Αλλά για μένα το χειρότερο όλων είναι αήθες το γεγονός ότι επιτέθηκε στον κύριο Θοδωρικάκο μέσα από τη Βουλή, ακούστε τώρα, έτσι, για το γιο του. Για το γιο του. Ποιος γονιός που ο άνθρωπος δεν είναι στη Βουλή, ό,τι και να είναι, ό,τι και να κάνει, ο γιος του. Ο κύριος Θοδωρικάκος έξαλλος είπε: σου απαγορεύω να ξαναβάλεις στο στόμα στο παιδί μου. Εντάξει, δεν υδρώνει το αυτή της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και ο κύριος Ανδρουλάκης ξέφυγε. Ξέρετε τι της είπε όταν, ας πούμε, επιτέθηκε στον κύριο Ανδρουλάκη? Είπε ότι εγώ, λέει, δεν είμαι πρόεδρος του Πανεθνικού όπως ήταν ο πατέρας σας. Γιατί, λέτε, επιτέθηκε στον Ανδρουλάκη? Γιατί, λέτε, έτσι? Γιατί, λέει, καθόταν, λέει, σε έναν αγώνα ποδοσφαιρικό δίπλα με τον κύριο Σχοινά και αναγκάστηκε ο Ανδρουλάκης να απαντήσει από το Βήμα της Βουλής και να πει: πήγα να δω τον αγώνα, μου διέθεσαν αυτή τη θέση, κάθισα σε εκείνη τη θέση. Ούτε κοίταγα ποιος είναι δεξιά, ποιος είναι αριστερά. Και αφού, λοιπόν, κάνει ένα δεκάλεπτο λογίδριο στη Βουλή ο κύριος Ανδρουλάκης, εκεί φαίνεται ότι τον εκνεύρισε πάρα πολύ η Κωνσταντοπούλου, γιατί αυτός είναι και ο στόχος της. Στο τέλος λέει ο κύριος Ανδρουλάκης: και τώρα καληνύχτα σας. Ωραίο. Το τέλειο.
1: Άρα και τραβάς φουκαριάρα Ελλάδα. Και όλοι αυτοί εδώ πέρα θέλουν να έρθουν να συγκυβερνήσουν.
0: Εκεί που θίγει το παιδί της, ο Θεοδικάκος της είπε: ντροπή σας, λέει, είστε αριστεροναζίστρια. Και αυτά, λέει, δεν τα κάνει ούτε η μαφία. Πάμε τώρα να δούμε τι έκανε για το Φλωρίδη Κωνσταντοπούλου. Δεν έχει αφήσει πόδι, όρθιο άνθρωπο. Δεν κοιτάει στις δημοσκοπήσεις που μπαίνει, δεν μπαίνει. Στον Φλωρίδη είπε να μας πει τώρα ποιος είναι για τα μπάζα. Και είναι ψέματα ότι δεν θα συνεργαστούν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Λέτε να επιβεβαιωθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου?
1: Αυτό είναι φως φανάρι, Βάσο, τώρα, εντάξει.
0: Τι να σας πω,
1: αυτό είναι φως φανάρι, Βάσο.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, άλλη συζήτηση που θα σου αρέσει πάρα πολύ. Να την πω.
1: Άμα
0: ακούγεται στη Βουλή ότι η αποζημίωση, η ημερήσια αποζημίωση των βουλευτών που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ο καθένας συμμετέχει από 3-4, να ξέρεις. Που πάνε, συνεδριάζουν, τίποτα, πίνουν καφέ, φεύγουν. Ξαναπάνε να συνεδριάσουν την άλλη μέρα, τίποτα. Είναι διάφορες επιτροπές. Παίρνουν 75 ευρώ μισθό. Συζητείται στη Βουλή ότι το 75 θα διπλασιαστεί και θα γίνει 150.
1: Άλλη μόνο, βέβαια.
0: Κακλαμά.

0: και 10 συνεδριάσεις το μήνα. Και θα κάνουν κι άλλο 1,5 χιλιάρικο από 10 συνεδριάσεις το μήνα.
1: Μπορεί να σκοτώνονται λεκτικά όταν μιλάει ο κάθε αρχηγός και τα λοιπά, αλλά όταν είναι για την τσεπούλα τους όλοι. Ναι.
0: Για να τους δω όλους. Και να τους δω όλους και να τους περιμένω όλους μετά στις εκλογές. Λοιπόν, μεταναστευτικό. Άλλο θέμα. Έχουμε θέματα πάρα πολλά σήμερα και πολύ στεναχωριάμαι που τα έχουμε Σαββατοκύριακο Παρασκευή, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια του Σαββατοκύριακου να σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, μεταναστευτικό στο τραπέζι, πρόταση της Ελληνικής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι, στο τραπέζι μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρόταση της Ελληνικής Επιτροπής για μηχανισμό έκτακτης ανάγκης, αναστολή ασύλου και άμεσα επιστροφή. Όντως, παιδιά, πλέον το μεταναστευτικό δεν είναι το προσφυγικό που πρέπει όλες οι χώρες να συνδράμουν για να σώσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν πόλεμο, ζουν σε πόλεμο. Είναι δυστυχώς και το οικονομικοί μετανάστες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Έμαθα χθες, Νίκο μου, ότι και διαφημίζονται στα social media και ανθούν εταιρείες που φέρνουν Τινήσιους, Αυγανούς, Αλλοδαπούς για εργασία. Δηλαδή, μιλάμε, υπάρχουν όνειμα εταιρείες, Νίκο μου, γραφεία.
1: Εδώ έχει γεμίσει η Ελλάδα, ρε, τώρα.
0: Με, Νίκο, πολλά χρήματα, πολύ μεγάλη αποζημίωση για καθέναν που φέρνουν. Υποτίθεται ότι έρχονται με άδεια εργασίας για εργάτες γης, αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, υπάρχει περίπτωση κανένας από αυτή τη χώρα με την οικονομία της χώρας να επιστρέψει στον τόπο του? Μετά γίνεται παράνομος μετανάστης, Νίκο. Και δεν ξέρω αν ελέγχονται αυτοί, αλλά ξέρω όντως ότι αυτή τη στιγμή έρχονται νόμιμα. Υπάρχει δηλαδή παραθυράκι. Υπάρχουν γραφεία που φέρουν εργάτες γης από τέτοιες οικονομικά δυσχενέστερες χώρες. Αυτό έχω να πω, και ότι αυτό αξιολογήσετε το συνεπάγεται. Ναι, γιατί δυστυχώς εμείς οι αριστοκράτες πάψαμε να είμαστε εργάτες γης. Πάμε.

0: θέλω να μ' αγαπήσεις.
1: TRT 95,1 FM στέρεο.
2: Πόνοστη μια.
3: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
2: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
2: Έχω φάει.
3: Σιγά.
2: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
2: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
1: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
2: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
1: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
2: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
4: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
5: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
5: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι.

0: τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
2: Ποιο?
1: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
2: Τι έχει?
1: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
2: Όλα αυτά.
1: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
2: Δηλαδή δύο καταστήματα.
1: Δύο.
3: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
4: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
3: Αστεία Home και Αστεία Pop.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
7: τον αξιόπιστο.
8: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
9: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα.
10: Καλώς τον Άκια σάργησε.
11: Παρηγγειλές.
10: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
11: Ε, είσαι φίλος.
10: Όχι εγώ, ο Λίλος.
11: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
10: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
11: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
12: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
13: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
12: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
13: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
12: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
13: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
12: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
14: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
15: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: μέσα μου ένα
1: φεύγει. Εδώ λοιπόν επανήλθαμε και επειδή πάμε τώρα στα ωραία, μιλήσαμε για την πολιτική, μιλήσαμε για την καθημερινότητά μας. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, άλλο ένα σημαντικό γεγονός είναι από αυτά που θέλουμε να συζητάμε, είναι από αυτά που θέλουμε να συμμετέχουμε, είναι αυτά που θέλουμε πραγματικά. Αν θέλετε να σας πω κάτι, να δηλώσουμε ένα δυναμικό παρόν όλοι για να δείξουμε και την ποιότητα και την κουλτούρα αυτού του τόπου και αυτών των ανθρώπων αυτού του τόπου. Πάρα πολύ σημαντική κινητοποίηση γίνεται στις 4 Οκτωβρίου την Κυριακή και μιλάμε για τις μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο. Λεπτομέρειες θα μας τα πει η καθόλου αρμόδια πρόεδρος της, του Ομίλου για την UNESCO Λάρισας, η κυρία Θοδώρα Κάλλα. Γίνεται λοιπόν μια μεγάλη εκδήλωση για τα παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή ανεμία. Τρέχουμε, λέει, για τα παιδιά με μεσογειακή ανεμία. Εμείς θα καλημερίσουμε την πρόεδρο, την κυρία Θοδώρα Κάλλα. Κυρία Κάλλα, καλώς μας ήρθατε. Καλημέρα να έχετε.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, κυρία Οικονόμου, και να πω και μια καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά.
2: Εύχομαι έτσι καλή σεζόν, καλή χρονιά φέτος. Λοιπόν, ναι, φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από την έναρξη του μαραθωνίου για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα. 10 χρόνια μιας προσπάθειας, κυρία Οικονόμου, που ξεκίνησε με έναν πολύ απλό αλλά πολύ σημαντικό στόχο, να ενώσουμε τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά, την κοινωνική αλληλεγγύη, την κοινωνική ευαισθησία και να δώσουμε φωνή στα παιδιά που καθημερινά δίνουν το δικό τους αγώνα.
1: Σωστά.
2: Ο φετινός 10ος επετειακός μαραθώνιος είναι αφιερωμένος στα παιδιά με μεσογειακή ανεμία. Βέβαια το μήνυμά μας είναι ότι όλοι μαζί τρέχουμε για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα.
1: Με χρόνια, έτσι, σωστά.
2: Και ειδικά φέτος που είναι 10ος επετειακός, τρέχουμε για τα παιδιά με μεσογειακή ανεμία. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν τρέχουμε για να διανύσουμε μόνο μία απόσταση. Τρέχουμε για να δείξουμε ότι πίσω από κάθε παιδί υπάρχει μία οικογένεια, υπάρχει μία καθημερινότητα, ένας αγώνας και πολλές φορές, κυρία Οικονόμου, αντικειμενικές δυσκολίες που δεν είναι ορατές σε όλους.
1: Έτσι.
2: Θα πρέπει να πούμε ότι η μεσογειακή ανεμία είναι μία χρόνια πάθηση που απαιτεί συνεχή φροντίδα και ιατρική παρακολούθηση. Τα παιδιά αυτά υπόκεινται σε συχνές μεταγγίσεις.
1: Και σημεία των καιρών τώρα, κυρία Κάλλα, πόσο επίκαιρο είναι και πόσο πρέπει να δείξουμε όλοι μας την αρρωγή μας και την υποστήριξή μας και την ευαισθησία μας όσον αφορά αυτά τα παιδιά, γιατί είναι τα δικά μας παιδιά.
2: Ναι, αλλήμον, θα πρέπει να πούμε, κυρία Οικονόμου, έτσι, στατιστικά δεδομένα που μου έχουν δώσει από τον Σύλλογο της Δρεπανοκυταρικής Ανεμίας, λέγεται τουλάχιστον.
1: Ναι. Λοιπόν, το ξέρουμε γιατί το έχουμε δουλέψει πολύ με τη μονάδα, τη ξεχωριστή μονάδα που υπάρχει στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
2: Μπράβο, κυρία Οικονόμου, έχουμε 180 έως 200 τέτοια παιδιά στο νομό, μόνο στο νομό Λάρισας. Και αυτά βέβαια τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν μια διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη που αντιμετωπίζουν πολλά άλλα παιδιά, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι τα όνειρα, οι επιθυμίες τους, οι στόχοι τους είναι ακριβώς τα ίδια.
1: Μα και τα επιτεύγματά τους, κυρία Κάλλα, είναι τα ίδια. Είναι παιδιά με ιδιαίτερες ευαισθησίες, με ιδιαίτερες γνώσεις, με ιδιαίτερη νόηση. Γιατί καμιά φορά ξέρετε τι ασθένεια προωθεί τα παιδιά στο να δημιουργήσουν και να καλλιεργήσουν το μυαλό τους, τις γνώσεις τους.
2: Έτσι ακριβώς. Αλλά, κυρία Οικονόμου, θέλουν να τρέξουν, θέλουν να παίξουν, θέλουν να χαμογελάσουν. Θέλουν να αφηγηθούν, να δημιουργήσουν, όπως είπατε, πολύ ωραία. Και παράλληλα θέλουν να αισθάνονται ότι συμμετέχουν και ανήκουν σε μια κοινωνία που τα στηρίζει, που τα αγαπά, που είναι δίπλα τους.
1: Έτσι.
2: Και αυτό ακριβώς θέλουμε να αναδείξουμε μέσα από τον φετινό μαραθώνιο. Ότι ο αθλητισμός έχει αυτή τη μοναδική δύναμη να ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους μεταξύ τους, γύρω όμως από έναν κοινό στόχο. Έτσι λοιπόν στις 4 Οκτωβρίου από το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας καλούμε μικρούς και μεγάλους να σηκωθούν από τον καναπέ, να φορέσουν τα αθλητικά τους παπούτσια και να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη γιορτή. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν διαδρομές για όλους. Τα παιδιά τρέχουν 11 η ώρα, κίνηση και τερματισμός στο Αρχαίο Θέατρο, 11 η ώρα για τους μικρούς μας φίλους.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, γιατί αυτό βλέπω. Βλέπω ότι έχετε διαδρομή για 5.000 μέτρα, αλλά για τα μικρά μας παιδιά, είναι πολύ τρυφερό αυτό, 620 μέτρα τα παιδάκια.
2: Κοιτάξτε, μπορούν να περπατήσουν 620 μέτρα μαζί με τους γονείς, θέλουν να τρέξουν και λιγάκι. Είναι μια γιορτή για όλους, υπάρχουν διαδρομές για όλους.
1: Πάντως όλοι οι νικητές θα βγουν.
2: σε αυτή τη διοργάνωση δεν έχει σημασία ποιο
1: θα
2: τερματίσει.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
2: Όλοι,
1: έτσι,
2: όλοι
1: έτσι.
2: Είμαστε πρόκειοι.
1: Αυτό που λέτε είναι, ξέρετε, κυρία Κάλλα, αγαπητή Θεοδώρα Κάλλα, και συγχαρητήρια για τον κόπο, για το έργο σας, για την αρρωγή σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι τόσο τρυφερό σαν γεγονός που θεωρώ ότι δεν είναι κάθε χρονιά, είναι πιο επιτυχημένη της προηγούμενης.
2: Ευχαριστώ θερμά και θα πρέπει η κυρία οικονόμου να ευχαριστήσω εσάς και όλους τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί μας βοηθάτε να φτάσει το μήνυμα, να ταξιδέψει και να φτάσει σε κάθε οικογένεια, σε κάθε παιδί και να γίνει γνωστή αυτή η προσπάθεια.
1: Έτσι.
2: Και θα πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό είναι μια δική μου βιωματική εμπειρία που ξεκίνησε πριν 10 χρόνια. Χάθηκε ένα κοριτσάκι από ένα χρόνιο νόσημα και από εκεί ήταν στην οικογένειά μου.
1: Μπράβο
2: σας. Οπότε, καταλαβαίνετε, είναι βιωματική εμπειρία και έτσι ξεκίνησε αυτό το σύνθημα. Όλοι μας γράφουμε για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα.
1: Και λειτουργεί και με αυτόν τον τρόπο και πιο ισχυρή η δύναμη της ενσυναίσθησης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όταν το κάνεις κάτι με την ψυχή σου, έχει καλύτερα και πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα. Γιατί εδώ μιλάμε και για τον όγκο της υποστήριξης. Εδώ μιλάμε να γίνει η Θεσσαλία και η πρωτεύουσα του Καμπού, να γίνουν σημείο αναφοράς, όπως είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όλη η μονάδα.
2: Έτσι, πάρα πολύ και ο διοικητή, θα πρέπει να το πούμε.
1: Ο κύριος Βλαχάκης, έτσι. Μα όποτε συζητώ μαζί του δημοσιογραφικά. Έτσι.
2: Όλοι τους, εγώ θα πρέπει εδώ να σας πω ότι εκτός από τον μαραθώνιο για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα και την συμμετοχή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, έχουμε και την εθελοντική αιμοδοσία που γίνεται για να συγκεντρώσουμε αίμα. Άρα την Κυριακή, εκτός από το μαραθώνιο, έχουμε εθελοντική αιμοδοσία από το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Έχουμε το Save Moras, ο οποίος συγκεντρώνει σύελο για την δωρεά μυελού των οστών.
1: Με τόση ιστορία με το Δημήτρη το Μόρα, έτσι σωστά.
2: Ναι. Και έχουμε και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που συμμετέχει, το Τμήμα Μεταμοσχεύσεων, που θα κάνει ενημέρωση με έντυπο υλικό για τη δωρεά οργάνων. Λοιπόν,
1: πάει καλά η Θεσσαλία, η Λάρισα, γιατί θυμάμαι ότι η δωρεά οργάνων και τις, την είχαμε προχωρήσει πολλά χρόνια πριν, δεκαετίες. Το θυμάμαι αρχές του, μετά το 2004-2005, που υπήρχε ένας κύριος που μου διαφεύγει το όνομά του και είχαμε δηλώσει και είχαμε πάρει.
2: Ο κύριος Δακινθινός, ο οποίος
1: Μπράβο σας.
2: Λοιπόν, εμείς συνεργαζόμαστε και είναι όλα
1: και αυτά. Και υπήρχαν τότε και μέσω του Φεστιβάλ Ποινιού, θυμάμαι, την πρώτη με το Καλημέρα, είχαν γίνει πάνω από 300-400 εγγραφές μέλη με επίσημη συμμετοχή και κάρτα. Μπράβο σας, κυρία.
2: Πέρυσι το ίδιο και φέτος το ίδιο και θα συνεχίσουμε.
1: Μπράβο σας, κυρία.
2: Ξέρετε, κυρία οικονόμου, κάθε συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα είναι ένα μήνυμα για αυτά τα παιδιά που ταλαιπωρούνται.
1: Μπράβο σας, κυρία Κάλλα.
2: Κάθε είναι μια πράξη συμπαράσταση.
1: Το μόνο που μπορούμε να πούμε, έτσι.
2: Που θα βρεθεί σε αυτή
1: για πείτε την μου, ποιοι θα βρεθούν στον αγώνα την Κυριακή.
2: Λοιπόν, θα σας πω, γινόμαστε όλοι μέρος μιας μεγάλης προσπάθειας. Εγώ, επειδή φέτος είναι και 10ος επετειακός αγώνας, λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους στηρίζουν αυτή τη διοργάνωση. Περιφέρεια που μας στηρίζει οικονομικά, Δήμος Λαρισαίων που μας στηρίζει οικονομικά, το ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια και πήραμε και την έγκριση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, γι' αυτό και γίνεται κάθε χρόνο αυτός ο αγώνας.
1: Μάλιστα,
2: έχουμε
1: μάλιστα.
2: Την άδεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Την Τροχέα Λάρισας, όλους τους θεσμικούς φορείς, όλους τους συλλόγους, τους εθελοντές, τους χορηγούς μας, κυρία οικονόμου, γιατί η αλήθεια είναι ένα μεγάλο κόστος και έχουμε ξεκινήσει εδώ 7 μήνες για να ψάξουμε τους χορηγούς. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Και βέβαια τους αθλητές μας. Φέτος να ξέρετε ότι έχουμε 2 Ολυμπιονίκες που έρχονται. Η κυρία Χαλκιά που είναι από τη Λάρισα και η Νικόλ Κυριακοπούλου που
1: έχουν. Η Φανή Χαλκιά, η οποία Φανή Χαλκιά περνάει και αυτή το δικό της αγώνα
2: είναι
1: τώρα αυτή την περίοδο.
2: Είναι δικό
1: έτσι,
2: μας παιδί.
1: Έτσι, μπράβο,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Και μας έχετε και η Νικόλ Κυριακοπούλου που θα τρέξουν και θα ενισχύσουν τον αγώνα μας.
1: Μπράβο.
2: Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους επαγγελματίες υγείας και φυσικά όλους τους πολίτες που θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα.
1: Επειδή ο χρόνος που σας απασχολώνει συγκεκριμένος, θέλω να πούμε και να καλέσουμε όλους τους συμπολίτες μας την Κυριακή. Μπορούν να βρεθούν μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, που αρχίζει μικρή διαδρομή στις 11 η ώρα για τους μικρούς μας.
2: Και
1: στις 11.30 είναι η κανονική διαδρομή. Εδώ λέτε ότι.
2: Όσοι δεν πρόλαβαν να εγγραφούν.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Μπορούν να έρθουν.
2: Μια ώρα θα είμαστε εκεί και θα κάνουμε εγγραφές.
1: Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και κάνουμε και εμείς την έκκληση στους ακροατές μας. Όσοι δεν μπήκατε στο segas.pavlathessalias.gr, μην ανησυχείτε, δεν χάσατε καμία προθεσμία. Μπορείτε να βρεθείτε μπροστά στο αρχαίο θέατρο λίγα λεπτά νωρίτερα. Εκεί λειτουργεί η γραμματεία του Σέγας και θα γίνει εγγραφή για να συμμετάσχετε και σε αυτή την.
2: Κάτι, κυρία Οικονόμου, και σήμερα Παρασκευή από τις 3.30 μέχρι τις 7 θα δίνουμε τα μπλουζάκια και τους αριθμούς σε όσους έχουν εγγραφεί, άρα και σήμερα πάλι εγγραφές.
1: Και σε αυτούς που θα εγγραφούν αύριο.
2: Και όχι αύριο, την Κυριακή,
1: την Κυριακή
2: και σήμερα.
1: Ναι.
2: Δύο μέρες.
1: Ναι,
2: λοιπόν, θα τρέξουμε όλοι μαζί, θα περπατήσουμε όλοι μαζί, θα χειροκροτήσουμε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί λοιπόν για τα παιδιά μας, όλοι μαζί για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα.
2: Να μην νιώσουν ραντεβού. Δεν είναι μόνα τους, δεν είναι μόνοι, είμαστε μαζί τους. Όλοι μαζί τρέχουμε για τα παιδιά μας στην Κυριακή.
1: Ραντεβού την Κυριακή το πρωί στις 11 η ώρα μπροστά από το αρχαίο θέατρο. Πάρτε το χαμόγελό σας, τη μεγάλη σας καρδιά και ελάτε όλοι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Κυρία Κάλλα, σας εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα. Γεια σας. Γεια.
1: Ήθελα να είμαι συνεπής γιατί θέλω να σεβαστώ και τους άλλους συναδέλφους. Η κυρία Κάλλα ξεκαθάρισε ότι θα έχει 10 λεπτά χρόνο για μας και προσπάθησα να είμαι απολύτως συνεπής σε αυτό για να μην παραβιάσω καμία τάξη. Λοιπόν, και μακάρι να ακούγεται όλη μέρα και σήμερα και αύριο και μεθαύριο σε όλη την πόλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια που θα γίνει την Κυριακή το πρωί στις 11 στην, μπροστά από το αρχαίο θέατρο Λάρισα. Τελικά, Νίκο μου, παλιά λέγαμε όλα μπροστά στην πλατεία. Πήρε πλέον τη θέση του το αρχαίο θέατρο που αξίζει να την πάρει τη θέση του και πολιτιστικά και πολιτισμικά. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε πώς. Βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες και οι συζητήσεις για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στην πτήση της προσπάθειας τρομοκρατικής επίθεσης. Νίκο μου, τι πράγματα, τι μαρτυρίες είναι αυτές. Ο δε υπεύθυνος, ένοχος, τρομοκράτης, πιλότος, όταν το συνέλαβαν εκλιπαρούσε να τον σκοτώσουν για να μην ζήσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής την ερχόμενη Τρίτη, τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα λοιπόν στις 6 του μηνός, με άμυνα και ενέργεια και F-35 Νίκο θα ζητηθούν, βγάζει καντήλες ο Ερντογάν, στην κορυφή της ατζέντας. Στο Πασόκ επέστρεψε καλά, έχω μία είδηση, κάτσε καλά. Επέστρεψε και δηλώνει ότι επέστρεψε ο κύριος Μιχελογιαννάκης. Τον θυμάσαι τον βουλευτή, τον κύριο
0: Μιχελογιαννάκη,
1: τότε που απεργούσε και τον πιάσα να τρώει κρυφά τις τυρόπιτες. Να κάνεις απεργία πείνας και να τρως τη ρόπιτα. Λοιπόν, αυτός μετά τη Δημάρ, μετά τον ΣΥΡΙΖΑ και μετά τον κύριο Κασελάκη προσεχώρησε στο Πασό.
0: Είδαμε φως και μπήκαμε.
1: Πρόσεξε όμως τώρα. Η κυρία Χαριλάου Τρικούπη λέει ότι εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι, δεν έγινε καμία συζήτηση με τον κύριο.
0: Α, μπήκε χωρίς να το ξέρουν.
1: Πάει μόνος του, ρε. Ήθελε να δηλώσει ότι θα ψηφίζω Πασόκ, κατάλαβες. Αυτό ήθελε να κάνει, ναι. Ναι. Λοιπόν, τι να πεις, ό,τι και να πεις, δηλαδή, εντάξει. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, δεν ξέρω αν θα έχω χρόνο. Μας κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυριολεκτικά μας κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, Νίκο μου, διαφημίζουμε κιόλας, όχι το κάνουμε, διαφημίζουμε κιόλας ότι μέσα σε τρεις μέρες τα φροντιστήρια εδώ, τα τοπικά φροντιστήρια, μέσα σε τρεις μέρες μπορείς να πάρεις πτυχίο αγγλικών, επίσημο. Και αυτή τη στιγμή, έτσι, πτυχίο αγγλικών κατοίκων, λέει, σε τρεις μέρες με 1.500 ευρώ όμως. Ευρωπαϊκή παρέμβαση, Νίκο, για την γλωσσομάθεια στην Ελλάδα. Άμεσους ελέγχους μετά την καταγγελία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει ο ΑΣΕΠ. Να δει πως γίνεται αυτό και πιθανόν από κάποια φροντιστήρια ξένων γλωσσών να τους πάρει και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Είχαμε δυστυχώς και στη Γαλλία χάος από τις διαδηλώσεις των μαθητών χτες. Έκαψαν γυναίκα, Νίκο, στο προάβλιο. Τις έριξαν με αυτό το σπρέι, τη φωτιά. Γιατί τους είπε, ρε παιδιά, μην κάνετε ζημιές. Μαθητές όλοι αυτοί, έτσι. Και επίσης έριξαν κάτω, δεν ξέρουμε πώς βρέθηκε μόνη της, μια αστυνομικός. Αφού την έριξαν κάτω με τρικλοποδιά, Νίκο, την αρχίσανε κλωτσές και μπουνιές. Και άλλα πολλά. Γίναν 1.949 προσαγωγές. Δυστυχώς, Νίκο μου, αυτά είναι τα παιδιά μας σήμερα. Συνελήφθησαν τα 1.800. Συνελήφθησαν τα 1.800. Ναι, Νίκο μου. Ναι, Νίκο μου, δυστυχώς, ναι. Η κυρία Καριστιανού έδωσε συνέντευξη χθες στον κύριο Χατζηνικολάου. Δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Το μόνο που μας είπε ότι υπάρχει εκβαντική ιατρική, Νίκο, αλλά δεν υπάρχει εξειδίκευση. Δηλαδή, γίνεσαι γιατρός, αλλά δεν ειδικεύεσαι να κάνεις εκβαντική θεωρία. Υπάρχει αυτή η ιατρική, αλλά την παίρνεις από μόνο σου. Ρε. Πώς έχουμε κάτι χειροπράκτες στα χωριά που λένε να σου γυρίσω τη μέση που κάνουν κλακ. Πώς κάνουν, ναι. Ναι, αλλά το κάνει 15 χρόνια είναι επιστήμονας. Δεν μας γέμισε η κυρία Καριστιανού. Είναι νόμιμο, λέει, το μηχάνημα βιοανάδρασης. Με έλεγξαν, λέει, χθες, δηλαδή προχτές. Η απάντηση δεν είναι αν είναι νόμιμο. Για να το βρείτε, να το αγοράσει, νόμιμο είναι. Αν κάνει να το χρησιμοποιήσει τα παιδιά, είναι η ερώτηση. Δεν ξέρω, από αυτά δεν πήραμε απάντηση. Για να σου πω κάτι να γελάσεις, ο Χάλαντ, αυτός ο πολύ γνωστός και μη εξαιρεταίος παίκτης, έτσι, μηνύει την αεροπορική εταιρεία Norwegian, την νορβηγική Air, γιατί εκμεταλλεύεται παράνομα την κοτσίδα του. Μα είναι τόσο ωραίος, Νίκο, τα λέει και γελάει. Λοιπόν, πάμε τώρα στον περίπατό μας. Αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, και σήμερα κοντά μας, όπως και κάθε μέρα, είχαμε, έχουμε και θα έχουμε τις επιχειρήσεις Γκουνέλλας Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας, αν δεις, Νίκο μου, τι ετοιμάζει, Νίκο μου, τις επόμενες ημέρες, Νίκο μου, τι ετοιμάζει να παρουσιάσει, μία μονάδα τουριστική, Νίκο, που θα σου πω το μυστικό στο διάλειμμα, γιατί δεν με αφήνει ακόμη να το πω. Που θα είναι σημείο αναφοράς για όλη την κεντρική Ελλάδα. Γιατί μάλλον θέλει να κάνει ο ίδιος επίσημα την ανακοίνωση. Και θα το σεβαστώ. Γκουνέλλας, λοιπόν, Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανώσει ή να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του, έχει μία λύση. Γκουνέλλας Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Γιατί ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας κατάφερε να παντρέψει την υψηλή αισθητική με την τεχνολογία, με αποτέλεσμα Εξοπλισμοί Καταστημάτων στολίδια. Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με πολύ αγάπη και σεβασμό. Όμιλος Γουλιώνη, Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Τα πάντα όλα μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης, από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο. Εγώ σας λέω ότι ο πύχης έχει να ανέβει πιο ψηλά και η κάλυψη των αναγκών για μια ολόκληρη πολιτεία εμπιστεύεται μόνον τις Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Είναι η εγγύηση για την ασφάλεια της περιουσίας σας, είναι η εγγύηση για την άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις σας και επίσης είναι η εγγύηση για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Εκεί τα ηνία παραλαμβάνει ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος Γουλιώνης, η μεγάλη μας αδυναμία, ο μικρός μας μαχητής ο Αλέξανδρος, οι οποίοι πραγματικά, τι έχει καταφέρει αυτό το παιδί. Μιλάμε, καταφέρνουν ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος να κάνουν κατά μόνα εισαγωγή, Νίκο, σε δεκάδες άριστης ποιότητας ποικιλίες τροφών για ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε, και προσέξτε, στις καλύτερες, μα τελείως καλύτερες τιμές της αγοράς. Εγώ τώρα από εκεί θα πάω. Ναι. Έτσι λοιπόν, Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ για τα κατοικίδια μας, τα πάντα όλα σε υπηρεσίες καλοπισμού υγιεινής και τα πάντα όλα, αγαπητοί μου φίλοι, πραγματικά σας μιλάω για δωρεάν συμβουλές από τα άρτια καταρτισμένα στελέχη του ομίλου Γουλιώνη. Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και πάμε στην κορυφή των Gathering. Gathering Καψιόχας για όλη τη Θεσσαλία. Με τα κτήματα Ελευθερέ, κτήμα Καψιόχα στο Ελευθερέ, κτήμα Πισίνα στην Περιφερειακή Οδό Τρικάλων. Δύο χώροι που μπορούν να ανεβάσουν, πώς να σας πω, την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Είναι δύο χώροι τους οποίους έχει αγκαλιάσει ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα και τα παιδιά τους. Είναι μια οικογενειακή υπόθεση, είναι μια ζεστή αγκαλιά το Catering Καψιόχας, γιατί όπως λέει πάντα ο Γρηγόρης, και για μένα βλέπω Γρηγόρη και σκέφτομαι το λόγο του, θέλω χαρούμενους, ευτυχισμένους πελάτες, είναι η δική μου διαφήμιση πελάτες μου, κανένας άλλος, και θέλω ανθρώπους που φεύγουν από εδώ να τους έχω χτίσει αναμνήσεις. Και πράγματι το καταφέρνει ο Γρηγόρης, γιατί όταν ο κύκλος εργασιών γυρίζει, δηλαδή ο άλλος που έχει κάνει το γάμο του, κάνει τη βάφτιση του παιδιού του, κάνει τη βάφτιση του δεύτερου παιδιού του, κάνει το γλέντι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει το γάμο τους και κάνουν και το γάμο του παιδιού τους, έτσι. Γιατί το Catering Καψιόχας κρατάει τα ηνία για την κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και όχι μόνον, πάνω από δύο δεκαετίες, έτσι. Λοιπόν, για σκεφτείτε και μετρήστε για να καταλάβετε το μέγεθος. Γιατί είναι πρώτη στην ποιότητα, πρώτη στις υπηρεσίες, πρώτη στις γεύσεις και βεβαίως πρώτη στις τιμές. Για το catering Καμψιόχας, καλέστε παρακαλώ 2410-592-800 και κάνετε την έρευνα της αγοράς σας ξεκινώντας από το catering Καμψιόχας. Γιατί εκεί κλείνει ο κύκλος πάλι στο catering Καμψιόχας. Και συνεχίζουμε, κλείνουμε τον περίπατό μας με το παραδοσιακό στην Νάπολη. Αν πως θα πάμε και στο ποτάμι, παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Αν πως θα πάμε και στη Γιάννουλη, θα πάμε Κοζάνη 40. Σε λίγες ημέρες ανοίγει. Όμως κάντε ένα περίπατο και δείτε για αυτό το παραμυθένιο πέτρινο σπίτι που ετοιμάζει ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου στην Γιάννουλη, που θα είναι πραγματικά ένα τρίτο σημείο αναφοράς. Γιατί στο παραδοσιακό της Νάπολης, την πρώτη μεραρχίας, στο παραδοσιακό στο ποτάμι, το μεγάλο Π με το κόκκινο πλαίσιο, έτσι, και το παραδοσιακό στη Γιάννουλη είναι τα σημεία αναφοράς όπου το θαύμα στις γεύσεις και στην ποιότητα συνεχίζεται. Με πάντα τις καλύτερες τιμές της αγοράς και όπως λέει ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου, τα πάντα όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας. Καλέστε λοιπόν 2410-254-255. Εντάξει, σας έδωσα όλες τις ευκαιρίες για να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και μην ξεχάσετε, Olympus Forest Park. Έτσι, δεν το συζητάμε, πάρτε. Έτσι, δεν το συζητάμε. Νίκο, σε διώχνουνε για να φύγεις. Δεν φεύγεις, δεν θες να φύγεις. Πόσο μάλλον αν έχεις και παιδιά. Λοιπόν, να είστε καλά. Από τον Νίκο Χαϊδάκη από μένα. Θα σας ευχηθούμε να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, γιατί εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα, πρώτο ο Θεός, όλοι να τα ξαναπούμε. Πολλά φιλιά, γεια σας, γεια σας.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
4: Ποιο?
3: Την Αστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
4: Τι έχει?
3: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
4: Όλα αυτά.
3: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
4: Δηλαδή δύο καταστήματα.
3: Δύο.
2: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
1: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
2: Εστία Home και Εστία Pop.
5: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
6: Όχι και ένα.
5: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
6: Έχω φάει.
5: Σιγά.
6: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
5: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
6: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
6: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
7: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
8: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
9: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
8: Τι το δίνεις?
9: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
10: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
11: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
3: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
4: Ποιο?
3: Την Αστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
4: Τι έχει?
3: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
4: Όλα αυτά.
3: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
2: Δηλαδή δύο καταστήματα.
3: Δύο.
2: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
1: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
2: Εστία Home και Εστία Pop.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν.
12: χρειάζονται άμεσα
13: τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
18: Καλώς τον Άκια άργησε.
19: Παρηγγειλές.
18: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
19: Ε, είσαι φίλος.
18: Όχι εγώ, ο Λίλος.
19: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
18: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
19: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην

Πάντα Βαρούκα και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκα και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίση Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410 554 411.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
5: Ποιο?
4: Την Αστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
5: Τι έχει?
4: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
5: Όλα αυτά.
4: Ναι, στο Αστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
5: Δηλαδή δύο καταστήματα.
4: Δύο.
6: Η Αστία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστία Home και Αστία Pop.
7: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
6: Αστία Home και Αστία Pop.
8: TRT 95,1 FM Stereo.
9: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
10: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
9: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
10: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
9: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
10: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
10: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
9: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
11: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
11: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
11: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
11: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
11: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
13: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση. άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
14: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
16: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
17: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
18: Καλώς το να και ασάργησε.
19: Παρηγγειλές.
18: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
19: Ε, είσαι φίλος.
18: Όχι εγώ, ο Λίλος.
19: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
18: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
19: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
20: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
21: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
22: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
23: Ποιο?
22: Την Εστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
23: Τι έχει?
22: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
23: Όλα αυτά.
22: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
23: Δηλαδή δύο καταστήματα.
22: Δύο.
24: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
25: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
24: Εστία Home και Εστία Pop.
26: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Και ευτυχώς είναι όμορφη. Ηλιόλου στη μέρα σήμερα, ξεκίνησε με ήλιο.
1: Ηλιοφάνεια, είπαμε όλες τις μέρες.
0: Έχει ένα έτσι λίγο αεράκι, λίγο δροσερό και τέτοια. Αλλά βλέπεις ακόμα, σήμερα είπα να βάλω κοντομάνικο. Με μπουφανάκι από πάνω, έτσι. Από πάνω με μπουφανάκι. Καβαλίσιο, έτσι.
1: Καβαλίσιο.
0: Ανοιξιάτικο φθινοπορεινό.
1: Κάτσε γιατί με έστειλε μια φωτογραφία Καβαλίσιο Πάκμαν.
0: Άμα είναι η Καβαλίσια φωτογραφία από τον Πάκμαν, ναι. Άρε ναι. Πάκμαν, τεράστιε.
1: Με τον πρωθυπουργό Καβάλα σε ένα άλογο.
0: Δεν θα πάει στην Πιερία, πες στον τριμπουδευτή. Δεν θα πας ρε στο Λιτόχωρο το απόγευμα 5 ώρα μιλάει.
1: Κοίταξε, έχω μάθει συνέχεια.
0: Δεν θα πας στην Κατερίνη που το βράδυ έχει συνάντηση με νέους. Να πας και εσύ τρομάρα σου με τους νέους.
1: Θα πάει στις νέες καργές, λέει, γιατί θα εγκαινιάσει κάτι μπαταρίες, λέει, στις 14 του μήνα.
0: Αυτό είναι 14 Οκτωβρίου. Και, δεν, και εγώ κρατάω ακόμα μια μικρή επιφύλαξη. Ναι. Γιατί ήταν άρθηκε το καλοκαίρι που είχε κάνει πάλι μέτλα στο Βόλο και τελικά δεν ήρθε.
1: Θα εγκαινιάσει κάτι μπαταρίες.
0: Κατά πάσα πιθανότητα είναι μεγάλος αποθηκευτικός χώρος για μπαταρίες, μέτλα και καράτζες. Είναι 14 Οκτωβρίου. Αναμένεται, λέει, να έρθει ο Πρωθυπουργός. Το σίγουρο είναι ότι σήμερα είναι στην Κατερίνη. Σήμερα. Στο Λιτόχωρο. Λιτόχωρο και Κατερίνη.
1: Αμάν, φίλε, στο Λιτόχωρο, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Στο Λιτόχωρο.
0: Λιτόχωρο, 5 ώρα το απόγευμα, Κυριάκο.
1: Συναγερμό στον Όλυμπο και στο Λιτόχωρο για μαθητές από τη Θεσσαλονίκη με συστητόπου τα δηλητηρίαση.
0: Ναι, αυτό το είδα.
1: Έξι άρρωστα παιδιά λέμε.
0: Ένιωσαν αδιαθεσία και
1: μόλις πήγε ελικόπτερο.
0: Πήγε ελικόπτερο, του πάρει.
1: Μεταφέρονται με ελικόπτερο στο Λιτόχωρο με συμπτώματα δηλητηρίαση.
0: Καλά, δεν πήγε ο Πρωθυπουργό ακόμα, μόλις πήγε.
1: Απλά θα πάει.
0: Είναι να πάει σήμερα. Είναι να πάει σήμερα.
1: Συναγερμό σήμανε, λέει, στι αρχέ για 29 παιδιά στο καταφύγιο Πετροστρούγκα.
0: Πετροστρούγκα, ναι.
1: Πετροστρούγκα στον Όλυμπο.
0: Φανταστείτε να έφτανε Θεσσαλονίκη.
1: Πετροστρούγκα.
0: Χθες το βράδυ 10:30 στο ημίχρονο ο Μητσοτάκης και να λέγαμε έτσι ξηγείτε που η Ολλανδία μας το γύρισε. Παρά λίγο να χάσουμε κιόλα.
1: Αν ήταν 5 λεπτά ακόμα.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, τι πίσω, τι ταμπούρ ήταν. Δηλαδή έβλεπε την εθνική ομάδα από το μέλλον στο πρώτο ημίχρονο και ρίχτηκε ομαδάρα και χωρίς τζόλι. Χωρίς το ποιοτικότερό μας παίκτη ουσιαστικά.
1: Ναι, ο Τζόλης φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο όμως.
0: Ο Τζόλης φάνηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ήταν η ορμή της ομάδας και τέτοια. Κοίταξε. Έβαλε γκολ και ο Μασούρας. Έβαλε και ο Ιωαννίδης.
1: Ναι.
0: Άλλο ο Μασούρας.
1: Φίλε, αλλά.
0: Και ήταν καλός ο Μασούρας όσο μπορούσε το παλικάρι.
1: Και ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης είχε σχόλια παταπλάκια.
0: Ο Ιωαννίδης πολύ καλός.
1: Πολύ καλός. Έβαλε μετά τον Τετιάη, ο οποίος, φίλε. Έχω την εντύπωση. Ο οποίος ήταν 0.
0: Ναι, κοίταξε.
1: 0 από 0-0.
0: Υπάρχει εξήγηση, έπεσε λίγο στα βαριά κορμιά των Ολλανδών. Και εκεί που το
1: μεγάλο.
0: Ο Τετέι.
1: Και που... αυτό βαρύ κουρμίνι για να το παρμάζουμε.
0: Και εκεί που το μεγάλο του όπλο είναι ότι είναι τάγκο, ότι είναι βαρύ και τέτοιο. Μπροστά στο Φαντάκ και στον Φαχέ και πώ λέγανε αυτού δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
1: Δεν παίζει με την Κηφισιά εδώ και εσύ. Δώσε θέλω κάβουρα να περπατά στα καλά.
0: Λοιπόν. Αλλά και ο Μασούρα, όσο και να βοήθησε, γιατί έδωσε την αστική κεφαλιά. Έβαλε τον γκολ. Αλλά Νίκο μου, δεν είναι τζόλι για να κρατήσει την μπάλα. Δεν τα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα, να ξεγηθεί στην αντεπίθεση, να απασχολήσει 2-3 παίκτε.
1: Και το κυριότερο από όλα, φίλε, ήταν όταν δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ο Καρέτσα. Ο οποίο φάνηκε από την αρχή, φίλε. Φάνηκε από την αρχή ότι ήταν λάθο η χρησιμοποίησή του χθε του Καρέτσα.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Όλα στραβά σήμερα το καφέ εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, καλαμά για το φραπέ. Πάγω μέχρι πάνω.
1: Α, φίλε, και...
0: Εντάξει, πρέπει να είναι μέτριο, έχει ζάχαρη μας.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Εμείς που τον πίνουμε σκέτο, το πιούμε μέτριο.
1: Είναι δυνατόν να μας ένωσε μέτριο καφέ, ρε.
0: Ναι.
1: Με ζάχαρη μέσα.
0: Έχει ζάχαρη μέσα.
1: Άιστο καλό που κοιτάει. Άιστο καλό που κοιτάει.
0: Και πώς θα το πιεις τώρα.
1: Πίνετε αυτός.
0: Τα παιδιά από τον Τόξα έχουν καφέ έτοιμο να μας πετάξουν από απέναντι.
1: Άντε, γιατί άμα δεν πετάξετε.
0: Πετάξτε τώρα, ακόμα δεν άνοιξε.
1: Όχι,
0: ας πάνω. Νίκο, είμαι βολικός άνθρωπος. Θα το πιω και μέτριο.
1: Να το πιεις, είναι κερασμένος.
0: Όχι, δεν είναι κερασμένος, είναι πληρωμένος. 2,5 ευρώ, 850 παλιές δραχμούλες. Και να στο δίνει μέτριο. Και να στο δίνει και με καλαμάκια φραπέ. Και να στο την κάρει με πάγο ενώ εσύ λέει δύο παγάκια.
1: Τελεία και
0: γιατί
1: πάγω,
0: ρε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί.
1: Χθες το μεσημέρι η κουπιλίτσα να πούμε που ήταν συγκεντρικό καφέ της πόλης λέει. Εγώ θέλω τόσο λέει μέσα λέει. Πάρτον.
0: Αυτή δεν ήταν κοπελίτσα, αυτή ήταν μεγάλο κοπέλα. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι. Κοπέλα μου. 0-3 δηλαδή. Με σημαντικότερο που τον έκανε μέτρο το σκέτο. Είναι δυνατόν, ναι.
1: Αυτά είναι από τα λίπουστα συντρόφια, αλλά δεν τα κάνω.
0: Λοιπόν, σήμερα ξέρετε ότι θα έχω 27% πεσμένη απόδοση, θα είμαι στο 73%.
1: Και λόγω
0: του καφέ είναι μέτριο.
1: Λόγω του καφέ που είναι
0: μέτριο. Τι λέγαμε, λέγαμε για το Καρέτσα ότι ήταν σκασμένο το παιδί, φαινόταν. Και για μένα εκεί έκανε και λάθος, έπρεπε να βγάλει το Καρέτσα νωρίτερα. Σκέφτηκε το Παυλίδι, δεν τον έβγαλε τόσο νωρίς.
1: Δεν ξέρω.
0: Του Παυλίδι, άστο μέχρι τέλους. Τώρα, την Κυριακή με τη Γερμανία θα ξεκινήσει μασούρα λογικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Και ποιο να ξεκινήσει.
1: Καρέτσα πάντω δεν τον βλέπω. Την Κυριακή, φίλε.
0: Καρέτσα παίξει και
1: εκεί. Πώ θα παίξει.
0: Άμα δεν βάλει και του Καρέτσα, τι κάνουμε. Ούτε ο Τζόρι του Καρέτσα.
1: Καρέτσα, φίλε, φαίνεται σκασμένο. Δεν μπορεί να παίζει σε 10 μέρε 4 παιχνίδια.
0: Σήμερα και αύριο να κάνει αποθεραπεία. Να μην κάνει ούτε καν προπόνηση. Τι
1: αποθεραπεία να κάνει. 4 παιχνίδια, αλλά αυτό γράφαν και χθε το βράδυ. Το παιδί λέει το διαλύστηκε. Θα το διαλύσει το παιδί.
0: Και τι κάνουμε τώρα, χωρίς Καρέτσα και την Κυριακή λες.
1: Χωρίς Τζόλι.
0: Τζόλι είναι δεδομένο. Άμα δεν παίξει ο Καρέτσας, δύσκολα τα πράγματα με τη Γερμανία.
1: Θα δούμε. Η ελληνική ψυχή.
0: Θα δούμε.
1: Η ελληνική ψυχή.
0: Πάντως σημασία έχει ότι πάλι χθες δεν χάσαμε. Απλά νιώθουμε το. Την πίκρα και το γαμότο ότι ήμασταν 2-0 ήταν, μπροστά.
1: Φίλε, ήταν ένα δεύτερο ημίχρονο με δύο ακυρωθέντα γκολ δικά του εκεί.
0: Ήταν όμως και τα δύο.
1: Και τα δύο, ναι.
0: Τα δύο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, πάρα πολλές κλασικές ευκαιρίες δεν κάνανε, αλλά είχαν όλη την ώρα αυτό.
1: Μας είχαν στριμοκολέσει.
0: Δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε μια πάσα, ρε. Να φύγουμε στα χαφ εκεί, λίγο αυτό από εδώ. Λίποτε, από αριστερά, λίποτε, από δεξιά. Λίποτε. Τα χαφ να βγουν μπροστά οι άλλοι. Πολύ πίσω γυρίσαμε, ρε. Πολύ πίσω.
1: Αμά, μην έρθει, λέει, κάτσε εδώ πέρα. Αγαπητοί μου, να το δω μετά τώρα γιατί έχω μπροστά εδώ τον αυτό να πούμε.
0: Ναι, ναι. Αχ, αχ,
1: αμά. Για τις νέες καρδιές τον έχουμε, παιδιά, να έρθει τον πρωθυπουργό. Κάντε μια διαδήλωση, λέει. Να μην έρθει, λέει.
0: Άντε, τώρα, άντε.
1: Να μην έρθει, λέει.
0: Άντε, ρε, να μην έρθει και να μην έρθει, ναι. Αυτό ήρθε. Ενώ ο Τσίπρας που πήγε στο Άγιο Όρος χθες, καλά τον είπε ο Άδωνης. Για άθεος λέει μια χαρά τα λέει. Πώς τον είπε ο Άδωνης?
1: Για άθεος λέει μια πολύ καλά το παστοφύλλο.
0: Μια χαρά τα λέει για άθεος ο Αλέξης.
1: Για άθεος τα λέει πολύ, πολύ ωραία ο άτιμος λέει.
0: Ε, μα ναι τώρα. Δηλαδή τρώμε κουτόχορτο. Προφανώς κάποιοι εξημών τρώνε κουτόχορτο. Δεν εξηγείται αλλιώς να βλέπουμε τον Τσίπρα και να λέμε α, φυσιολογική εικόνα στο Άγιο Όρος, τι ωραίο Τσίπρα τώρα.
1: Όλοι το επισκέπτονται όμως, Βαγγέλη, να πάρουν την ευλογία και να πάρουν τη στήριξη του Αγίου Όρους.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα.
1: Λες να είναι κανένα ελασίτη από εκεί πέρα το Άγιο Όρος και πήγε.
0: Δεν ξέρω. Πάντω το Βασιλικό Καλλιό τον είδα δίπλα του.
1: Δεν ήταν ο καημένος.
0: Που είναι πολύ τη πίστεως και τη Ορθοδοξία, γι' αυτό λέω. Θα μπορούσε να πάρει και έναν καλό χριστιανό μαζί του.
1: Τι τραβάει ο Βασίλης παρέδωσε την έδρα άφρακος.
0: Πόσους μήνες.
1: Άφρακος.
0: Καλά, άφρακος δεν είναι. Ούτως ή άλλως είναι δικηγόρος, έχει άλλα. Αλλά σίγουρα, Νίκο μου, άφησε την έδρα από τον Ιούνιο, Ιούλιο. Πότε την άφησε?
1: Από τον Ιούλιο. Α, τότε όταν.
0: Για κανένα χρόνο θα είναι εκτός Βουλής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί για να πάει στο Τσίπρα. Ναι. Ε, πες εσύ τώρα.
1: Α, κάτσε άφρακος.
0: Εδώ τι πάτησε.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ. Την πάτησε ο Κόκαλης και πανηγυρίζει ο Καρυπίδης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια χαρά του κάτσε, πήρε και έδρα.
1: Α,
0: του μεταξύ του Καρυπίδη δεν τον έχω δει καθόλου, δηλαδή.
1: Δεν χρειάζεται να τον δει, Βαγγέλ, η τσιπούλα γεμίζει.
0: Ενώ στη συνεδριάση πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητο. Τι είναι ο Καρυπίδη τώρα, με το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει ο Καρυπίδη. Ακόμα δεν έχει, θα το σκεφτεί, λέει.
1: Πού είναι τώρα.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα,
0: για τον Τσίπρα είναι λίγο δύσκολο να πάει ο Καρυπίδη. Υπενθυμίζω για όσου δεν θυμούνται. Ότι στις εκλογές το 15, στις δεύτερες εκλογές, τον πήδηξε εντός εισαγωγικών στο ψηφοδέλτιο, προσπέρασε τον Καρυπίδη και πήγε στον Παπαδόπουλο. Έτσι. Και κάπως έτσι έγινε βουλευτής ο Παπαδόπουλος. Για να θυμόμαστε τι είχε γίνει τότε. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Άρα δεν νομίζω ο Καρυπίδης 10 χρόνια μετά, 11 χρόνια μετά, να πάει τώρα να τα βρει με τον Τσίπρα. Δεν νομίζω.
1: Τι ζούμε, ρε παιδιά, λέει.
0: Πάντω, κάνα... συγγνώμη, μια χαρά τώρα είναι. Ένα μήνα, δύο. Τρεις μήνες. Μπαίνει στο τέταρτο μήνα.
1: Σε λίγο θα είναι 7 μηνύτικο.
0: Μπαίνει στο τέταρτο μήνα, τρεις μήνες από 7 χιλιάρικα πόσα παίρνουν οι γύρω.
1: 7-21.
0: Πάνω από 20 χιλιάρικα καθάρισε ο Καρυπίδης.
1: Καμιά επιτροπή 31.
0: Και μεγαλεία και προεδρικά μέγαρα και. Παρακαλώ, κύριε Χαϊδά, τι λέγατε.
1: Τι ζούμε, λέει. Βγάλατε τα ειδοποίησιά του έξω στο κέντρο τη Αθήνα για βόλτα. Βανάκι με ημίγυμνες εικόνες ανάμεσα σε μικρά παιδιά.

0: είναι.
1: Α, ξέρει, ήταν τουρίστε.
0: Ναι. Και είπε να διαφημίσει τη δουλειά τη. Απίστευτε σκηνέ στο κέντρο τη Αθήνα όταν περαστικοί, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά και κάθε ηλικία άνθρωποι παρακολουθούσαν ένα βαν με ημίγυμνε γυμνέ να κάνει βόλτε στον δρόμο τη Αθήνα, λέει. Μάλιστα, όπω μα καταγγέλνουν, λέει εδώ πέρα, η κοπέλα που ήθελε να κάνει ντόρο σταμάτησε κάποια στιγμή και άρχισε να φωτογραφηθεί, λέει, γυμνή.
1: Τι σα πειράζετε, παιδιά, το συγγνώμη, τόσο κακό είναι τώρα. Για διαφημιστικούς λόγους να βγαίνουν κορίτσια ημίγυμνα και να φωτογραφίζονται.
0: Ένα τεράστιο βανάκι λεκαλυμμένο ολόκληρο με φωτογραφίες μια στιγμή γυναίκα σε χυδαίες πόζες.
1: Α, δηλαδή, συγγνώμη, όλο το βανάκι ήταν καλυμμένο με φωτογραφίες του μοντέλου.
0: Και τεράστια γράμμα που έγραφαν τώρα. Τι λέει εδώ πέρα.
1: Τι έγραφαν.
0: Subscribe.
1: Αυτό. Να τη γράψει, ναι.
0: To my only fans.
1: Για να μπει στο only fans. Διαφήμιζε ότι έχει σελίδα στο only fans.
0: Όχι, ρε. Έκανε βόλτες και προκαλούσε κυκλοφορία. Κομφούζιο, λέει.
1: Δες όμως, τι έξυπνη προωθητική κίνηση.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Σου λέει, θα βγω με ένα βανάκι.
0: Μέσα, λέει, από το παράθυρο κρεμνιόταν η ίδια η κοπέλα ξεβράκωτη.
1: Άρα δεν είχε ημιγυμνές, είχε ημιγυμνή.
0: Που από ό,τι είδα, λέει, στα social media λέγεται Ραφαέλα Μπέλα.
1: Μπέλα.
0: Να φωνάζει, να προκαλεί τα πλήθη και να τραβάει την προσοχή όλου του κόσμου, λες και βρισκόμαστε στον απόλυτο βούρκο! Είναι απλά ανήθικο, λέει. Περπατούσαν οικογένειες με μικρά παιδιά, ανήλικοι τουρίστες, και έπρεπε να βλέπουν αυτό το θέαμα. Να σκανάρουν τεράστια γκουμπς, πώς το λέει εδώ πέρα, στη μέση του δρόμου, για να δουν πορνογραφικό υλικό. Και το χειρότερο απ' όλα, σταματούσαν όπου ήθελαν, έκλειναν τον δρόμο δημιουργώντας χάος, κατέβαινε η κυρία και φωτογραφιζόταν.
1: Ναι. Για παράδειγμα, ο κύριος Καϊδάς, αν πετύχει κάτι τέτοιο στην Κυριακή Πλατεία, θα βγει να το καταγγείλει επιτροπή! Τι πράγματα είναι αυτά! Δεν θα πάει να κάτσει εκεί πέρα να δει ποια είναι η κουπέλα και τι έχει εδώ πέρα ακριβώς.
0: Το πιο εξοργιστικό, λέει, από όλα και το θράσος, λέει, και τα λοιπά, αφού βλέπω ότι το βίντεο που ανέβασε από την Αθήνα, τα ξεβράκωτα εδώ πέρα στο Instagram, έχει ξεπεράσει το 1.500.000 view.
1: Το βίντεο δικό της?
0: Ναι, που ανέβασε εδώ στην Αθήνα που είναι ξεβράκωτη.
1: Πετυχημένη καμπάνια.
0: Πετυχημένη καμπάνια.
1: Φίλε, 1,5 εκατομμύριο views, πετυχημένη καμπάνια. Φαντάσου πόσους θα γράψει τώρα αυτή τη σελίδα τη. Και επειδή αυτές παίρνουν και πόσα λεφτά παίρνουν.
0: Γιατί δεν μπορώ να το δω.
1: Βέβαια, εμείς εννοείται τώρα αυτά τα λέμε χαριτολογώντας. Καταδικάζουμε και πραγματικά τέτοιες κινήσεις πορνογραφικού περιεχομένου για να διαφημίσουν τον εαυτό τους. Και βεβαίως το έχουμε πει τόσες φορές. Τα κορίτσια που πάνε για να βγάλουν μεροκάμετο και κάνουν only fans και, μοιράζουν γυμνές φωτογραφίες τους και βίντεο
0: και
1: στα λιγούρια όλα του διαδικτύου.
0: Να κυκλοφορεί με στον δρόμο ξεβράκωτη. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ. Όπα. Τι κάνεις
0: τώρα. Σαν να πάρει πάλι.
1: Μας ακούει τέρμα.
0: Όχι, δεν είναι τέρμα, έχει μπλουκάρι γραμμή.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο μαέστρος θα ξαναπάρει πάλι που πήρε στο τέτα ένα.
1: Επειδή περιμένουν ανακοινώσεις οι υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα το πρώτο θέμα που έχει πάντα πολύ έγκυρο ρεπορτάζ, γιατί το παίρνει κατευθείαν από το Μέγαρο Μαξίμου, λέει ότι προς το τέλος του έτους θα ανακοινωθούν οι υποψήφοι, οι αντιπεριφερειάρχες και τέτοια. Δεν ξέρω αν εκεί σε αυτή την κατηγορία είναι και ο Βασίλης Πινακάς.
0: Βεβαίως και θα είναι.
1: Γιατί τώρα δεν είναι αντιπεριφερειάρχης, ήταν αντιπεριφερειάρχης την προηγούμενη περιφερειακή αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι περιφερειακό σύμβουλος, δεν ξέρω αν είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Προς το τέλος του έτους θα ανακοινωθούν τα νέα ονόματα, γιατί ο Κυριάκος θα το πάει τέλος της άνοιξης, λέει. Θέλει να πάει τις εκλογές. Σήμερα ξεκινάνε και τα δικαστήρια για τον ΟΠΚΠΕ. Κατερίνα Παπακώστα,
0: η αγαπημένη μας η κυρία Παπακώστα.
1: Από τα Τρίκαλα.
0: Βεβαίως. Μετά ο κύριος.
1: Ακολουθεί Μπουκώρος.
0: Κύριος Μπουκώρος.
1: Ακολουθεί Συνετάκης. Και ο Σκρέκας τον Εύρη.
0: Κύριος Σκρέκας.
1: Τον Εύρη ο Σκρέκας.
0: Την αγάπη μας. Την αγάπη μας.
1: Θα λάμψει η δικαιοσύνη.
0: Με χτύπησε με τη γάνη, με ανάγκασε να φάω κατσαρίδα, λέει.
1: Με Παναγία.
0: Κατηγορούσε τη σύζυγό του, λέει, το τρανς στέλεχος του New York Times που δολοφόνησε τα πιθερικά του.
1: Α, είδες που ο Παπασταύρου διέψευσε αυτά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal για την Κιλφόη και τέτοια.
0: Δεν τα διέψευσε.
1: Το διέψευσε, μου έβλεπε το πρωί. Ναι.
0: Άλλου λέει δεν τα διέψευσε.
1: Άλλου λέει δεν τα διέψευσε.
0: Ναι.
1: Τα διέψευσε, λέει, τα δημοσιεύματα.
0: Έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της Ζέτα Μακρυπούλια. Πόση σκορδά την έφαγε από τον Αντένα. Η βραβηνή εκπομπή που της πήρε η Φέη.
1: Αμάν ρε.
0: Ήταν να την πάρει η Μακρυπούλια και την πήρε η Φέη σκορδά.
1: Κάτσε ρε, η Μακρυπούλια είχε πέρσι. Δεν έκανε 3-4 επεισόδια. Βραδινή εκπομπή που είχε και το Καπουτζίδη σε μια εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα να την πάρει η Φέη.
0: Της την πήρε η Φέη σκορδά, λέει.
1: Έμαθες ποια εκπομπή. Αυτό είναι έξυπνη κίνηση του Σκάι. Έμαθες τι κάνει ο Σκάι.
0: Τι κάνει.
1: Βάζει εκπομπή, νομίζω Δευτέρα βράδυ, 10-10.30, όπου βάζει το Μιχάλη Τσόχο τον αθλητικογράφο μαζί με τον Γιώργο Λιανό.
0: Τον Γιώργο Λιανό.
1: Που κάνει πλάκα και τέτοια. Λοιπόν, και με ποιους άλλους να δεις, και με μια κοπέλα επίσης που έχει πάρει τώρα ο Sky. Και πρώτος καλεσμένος ήταν ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Για τι πράγμα θα μιλάνε?
1: Θα μιλάνε και για αθλητικά και για χιλιαδιότερα. Εμένα μου φαίνεται πολύ έξυπνη ιδέα. Γιατί βάζει το τσόχο του που είναι στο αθλητικό μαζί με τον Γιώργο Λιανό και θα έχουν πρώτο καλεσμένο, λέει, το Τσουβέλα, και θα το πάνε έτσι, ξέρω, κάθε Δευτέρα βράδυ.
0: Τι ώρα είναι?
1: Δεν τον βλέπω ενθουσιασμένο. Εμένα μου άρεσαν ιδέα. Θα δούμε πώς θα πάει από τηλεθέαση. Το βράδυ, 10-10.30. Μετά τους αγώνες, τη Δευτέρα, μετά την αγωνιστική.
0: Α, μετά την αγωνιστική.
1: Ναι, επειδή έχει επενδύσει ο Αλαφούζος τώρα.
0: Α, εμείς βλέπουμε.
1: Αθλητικά.
0: Έχει, βλέπουμε το Open.
1: Τι άλλο, 11 αυτή, 11. Κάνουν αθλητικό, δεν την κάνουν.
0: Όχι, αλλάξα τώρα, την κάνανε αλλιώ. Ναι. Δεν είναι 11, είναι κανένα 7-8 θα
1: βγουν. Εντάξει, ναι, λέει τώρα.
0: Πέσανε σε αυτό να βγουν.
1: Όχι, εμένα μ' άρεσε ω ιδέα. Για να δούμε πώς θα πάει από τηλεθέαση. Και συμπαθώ πάρα πολύ τον Γιώργο Λιανό, έτσι. Τον θεωρώ και πολύ καλό παρουσιαστή και πολύ καλό παιδί και πολύ έξυπνο, έτσι, τα καδόρο.
0: Απ' τα μέλια και το γάμο στο άδεξο τέλος για το Λίτρα και την Παπαδοπούλου, λέει. Χώρισε και την καινούργια του Λίτρα. Πάει και αυτή.
1: Εσύ, βγήκε ο άλλος ο δικηγόρος χθες. Πώς το λένε πάλι, ξεχνάω. Θεοδωρόπουλος πάλι.
0: Θεόπουλος.
1: Αυτός που, κατηγορείται ότι σε live μετάδοση στο TikTok χτύπησε ένα συνεργάτη. Το τι έλεγε χθες, βγήκε στον.
0: Το Κουσουλό.
1: Όχι, το βράδυ.
0: Πού?
1: Κοινωνία, άνω κάτω κοινωνία.
0: Στον.
1: Στον τέτοιον.
0: Στον Καραφλό.
1: Στο Open, ναι.
0: Στον Καραφλό.
1: Ναι.
0: Στον Μπογδάνο.
1: Φιλέ.
0: Ναι, ναι.
1: Το τι έχει πει.
0: Α,
1: τι είχε... τεχνητή νοημοσύνη έχει πει, τι παραμύθια έλεγε εκεί πέρα.
0: Εκεί πρέπει να είχε καλό ταραβέρι, γιατί είχε και τον. Πώς τον λέγανε.
1: Ποιον. Έχει τον Παλάσκα.
0: Είχε καλεσμένο αυτό που έγραφε τους λόγους παλιά στον Γιώργο που τον είχαμε στο ΓΑΠ.
1: Α, τον είχε στο τέλος, ναι. Το είδες αυτό, ε. Ναι. Τον Βαλιανάτο.
0: Τον Βαλιανάτο. Α, μπράβο, έτσι, μπράβο. Τον Βαλιανάτο.
1: Για άλλο θέμα.
0: Να,
1: για το πώς έχει γίνει η Αθήνα σήμερα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αυτό ήταν το θέμα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλημέρα, Γεωργία. Αν θες selfie με τον Κυριάκο, να πας και εσύ στην Πιέρια, Γεωργία. Καλημέρα.
0: Μπορεί να πάει στις νέες καρδιές 14 του μήνα που θα γενιάσει τις μπαταρίες.
1: Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Ξαναλέω.
1: Δεν έχει διαρρεύσει από το Μέγαρο Μαξιμού ότι θα είναι σίγουρα 14 Οκτωβρίου.
0: Θα πάει τώρα. Τώρα, Βαγγέλη, άρχισε να τα ακολουθήσει.
1: Δεν σου λέω και το καλοκαίρι ήταν να έρθει στο Βόλο και δεν ήρθε.
0: Τώρα πλησιάζει ο καιρό. Σιγά-σιγά. Μπράβο.
1: Θα πάει και για τον Όλυμπο εκεί πέρα να μιλήσει. Βέβαια. Τι είπε η Καριστιανού χθες στον Κατζηνικολάου?
0: Ούτε που πήγα να χαμπάρει.
1: Υπάρχει κβαντική ιατρική. Θέλω να μου πεις μετά τι τηλεθέσεις έκανε περίεργεια. Ο Κατζηνικολάου. Νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρασης. Με έλεξαν χθες. Και λέει για πολιτικούς λόγους ότι η δίωξη μου, λέει.
0: Λουκέτο στο έκτο λύκειο της Πάτρας μετά την πτώση σοφάδων. Άγιο είχε η μαθήτρια, λέει, κτλ. Αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας η λειτουργία του έκτου Γενικού Λυκείου Πατρών μετά την πτώση σοφάδων από το ταβάνι της αίθουσας και από είχε Άγιο μια μαθήτρια, λέει, που γλίτουσε.
1: Μάλιστα. Τα σχολεία μας έχουν και αυτά τα προβληματάκια. Δεν έχουμε εκπαιδευτικούς, μπορεί να πες και ένα σοβάς.
0: 18χρονος, λέει, στη Θεσσαλονίκη εξέδωσε παράνομα άειλη συνταγή για οποιούχο φάρμακο.
1: Άειλη συνταγή.
0: Ναι. Για οποιούχο φάρμακο. Τον έκαψε η ειδοποίηση στο κινητό του πραγματικού ασθενούς. Τι έκανε?
1: Μήπως είναι τίποτα ανιψιός, εγγονός και έγραψε για να πάρει το οποιούχο αυτό το φάρμακο και χτύπησε το κινητό του θείου, ξέρω εγώ.
0: Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε στη Θεσσαλονίκη ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να απέκτησε παράνομα, λέει, πρόσβαση σε κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εξέδωσε, λέει, άειλη συνταγή για οποιούχο φάρμακο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός, αφού απέκτησε με παράνομο τρόπο πρόσβαση στους σχετικούς κωδικούς, προχώρησε χθες το απόγευμα στην έκδοση άειλη συνταγή με οποιούχο φαρμακευτικό σκεύασμα.
1: Μάλιστα.
0: Στη συνέχεια μετέβη στο φαρμακείο, όλη στην περιοχή του Ευόσμου, προκειμένου να εκτελέσει συνταγή. Η προσπάθειά του, ωστόσο, αποκαλύφθηκε όταν ο πραγματικός ασθενής, το όνομα του οποίου είχε εκδοθεί η συνταγή, έλαβε σχετική ειδοποίηση στο κινητό του, λέω.
1: Κύριε παιδιά, εγώ δεν το πήρα το φάρμακο.
0: Ναι.
1: Για ποιο είναι το φάρμακο?
0: Ο ασθενής ενημέρωσε αμέσως τους υπαλλήλους του φαρμακείου, οι οποίοι στη σειρά τους ενημέρωσαν τις αρχές και πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα. Εσύ, η καημένη Άννα Βύση μπήκε και μέσα. Λίγο ακόμα και θα δίνει λεφτά από την τσέπη της.
0: Φίλε μου,
1: τι μας παρουσιάζουνε, παιδιά, τι μας λένε, ρε παιδιά.
0: 9 εκατομμύρια κόστησε όλο το σκηνικό αυτό και τα λοιπά.

0: κοπέλα. Αυτό τώρα με τη Βύση, εγώ κρατάω έτσι μικρό καλάθι. Έχω τις επιφυλάξεις μου. Να κάνεις μια τόσο μεγάλη συναυλία, να γεμίσεις το ΆΚΑ, να έχεις 95.000 κόσμο. Λοιπόν, τέτοια υπερπαραγωγή και υποτίθεται μπαίνεις μέσα. Δεν έχεις και χορηγούς που σκάνε χοντρά λεφτά.
1: Θα τα σκάσει δει.
0: Δεν έχεις και χορηγούς που σκάνε χοντρά λεφτά.
1: Είδες, είδες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, κάνεις μια τέτοια συναυλία και δεν υπολογίζεις από πριν. Α, ήταν τόσα πολλά τα έξοδα, 9 εκατομμύρια, πώς θα τα βγάζεις εσύ.
1: Ανούλα.
0: Ε, τώρα. Ρε, μα τα λένε για να μην πούμε πόσα λεφτά οικονόμησε πάλι η Άννα. Άσε τώρα.
1: Άντε, μπράβο.
0: Και αυτός ο Καρβέρας δεν παίζει τίποτα. Όχι, εγώ δεν θα έρθω, τελείωσε.
1: Αμάν, ο Λάκης Γαμπαλάς εναντίον της Χαρούλας Αλεξίου. Α, ναι, ναι, ναι. Έδωσε μια συνέντευξη Αλεξίου και τα λοιπά και είπε για το Μαζονάκη, λέει, δεν ήξερε ότι είχε τόσο μεγάλο φανατικό κοινό και τυχόνι ο Λάκης από εκεί τώρα. Βγήκαν όλες να πούμε, λέει, τώρα και να μαθάκι. Αγριεμένος ο Λάκης Γαμπαλάς, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν χρειαζόταν να το πει αυτό η Χαρούλα Αλεξίου. Επίσης, μεγάλη αηδός, τη λατρεύουμε, την αγαπάμε. Αλλά δεν το λες αυτό, γιατί υποτιμάς έναν κόσμο που γούσταρε το Μαζονάκη. Και γουστάρει το Μαζονάκη.
1: Έτσι. Λοιπόν, λέει, ο Γιάννης Πλούταρχος. Άβολα λέει, όμπο το χρυσόμου, γιατί έπαθε.
0: Άβολος ή άβολα.
1: Άβολη στιγμή για τον Πλούταρχο. Σε ερώτηση, με ερώτηση
0: για το βρακί,
1: Μαζονάκι, για το Μαζονάκι, όχι για βρακί. Αυτά είναι μικροπρέπειες. Α, για να την ρώτησε, ο Γιάννης Πλούταρχος έδειξε πως δεν θέλει να επεκταθεί, λέει.
0: Ωραία, στη Γερμανία να δεις τι έγινε. Κάτσε, κράτα τον Πλούταρχο.
1: Όταν τον ρώτησαν γιατί δεν ανέβαλε τη συναυλία του μετά αυτό κτλ. Αχ, μη με ρωτάς, αυτά είναι μικροπρέπειες.
0: Α, έκανε και αυτό συναυλία πριν γίνει κηδεία του Μαζονάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ στη Γερμανία είδες τι συζητάνε στα social media. Και είπε ο Κλοκ, δεν έχω χρόνο για τέτοιες ανοησίες να ασχολούμαι.
1: Κάτι δεν το μάθει.
0: Για το ότι δεν υπάρχουν πολλοί λευκοί στην Εθνική Γερμανία.
1: Ναι.
0: Για το ότι παίζουν αρκετοί μαύροι. Δεν είναι αρκετά λευκοί. Αρία φιλή θέλουν οι Γερμανοί.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα θα τους βρούμε. Πες ένα, ναι, ναι.
0: Ραντεβού μεθαύριο την Κυριακή. Ναι, τώρα πάμε να γιορτάσουμε 73 χρόνια.
1: 73 χρόνια καζάνας.
0: Γενέθλια!
1: Σαν το Μωυσή πρόκειται να γίνει ο τεράστιος καζάνας!
0: Γιορτάζει, γιορτάζει και όλο δώρα και προσφορές κάνει!
1: Μοιράζει! Έτσι, ναι, γιορτάζει, ναι, ναι, γιορτάζει και δώρα σε όλους μας μοιράζει ο τεράστιος καζάνας!
0: Όλη η τεχνολογία στα

0: Φωτάκαλος.
1: Και από εβδομάδα θα έχουμε εδώ τηλεφωνικά μάλλον τον Άκη για να μας ενημερώσει τι θα γίνει φέτος, τι περιμένουμε με το αέριο, με το ρεύμα. Θα πέσουν κορμιά. Αν δεν τα μάθατε ακόμα, η εστία ήρθε στη Λάρισα, Νίκο μου, με δύο καταστήματα.
0: Από 1η μέχρι 3 Οκτώβρη η πόλη γιορτάζει τα εγγένεια των δύο νέων καταστημάτων, εστία Home και εστία Pop, και για 3 μέρες μείον 20% σε αγορές άνω των 30 ευρώ.
1: Και κρατήστε αυτό, η εστία δεν θα είναι μόνο μέσα στα καταστήματα. Το εστία and the city van βγαίνει στους δρόμους της Λάρισας με εκπλήξεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
0: 1η, 2η και 3η Οκτώβρη, λοιπόν, δύο νέα καταστήματα, 3 μέρες γιορτής

0: άλλων.
1: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές του καβάλου, παιδιά.
0: Ρε που φάνε από 29,90, κοστούμια από 79,90.
1: Αμάν.
0: Απίστευτα πράγματα. Καβάλο να ντυθείτε. Και έχουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες και όλο τον Οκτώβριο.
1: Καβάλο ρε.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη Λουκάνικος.
0: Απόψε Παρασκευή βράδυ.
1: Σάββατο
0: βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην Αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Cougars

0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουκαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να! Στα κούγκαρ. Πάτε να πάρετε μωρέ φόρμες παπούτσια από τα κούγκαρ. Ανεβείτε μαζί μας στο Λόφο Φρουρίου, μεζέ μεζέ.
2: Ανεβείτε κι εσείς μαζί μας. Κέφι, χορός, τραγούδι, διαστημικές ορχήστρες, παρακαλώ στο μεζέ μεζέ.

0: Μεζέ.
1: Στο μεζέ μεζέ.
0: Μεζέ μεζέ.
1: Από Νίκο. Δεν πίνετε ρε φίλε. Δεν πίνει το μέτριο ρε φίλε. Δεν πίνει. Άντε πάμε. Ορυγούς διαφημίσεις τα λέμε σε λίγο. 24 10 66 15 31. 24 10 66 15 32.

0: χρηματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Νούμερα. Ποσοστά. Ρήτρες. Προϋποθέσεις. Όταν αναζητάτε την πιο συμφέρουσα λύση στην ενέργεια, νιώθετε πως βρίσκεστε στο σκοτάδι. Ένα όνομα φωτίζει το δρόμο σας προς την οικονομία. Φωτάκης.
4: Φωτάκης.
3: Τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα και αέριο. Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές. Τα πιο οικονομικά προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σχεδιασμένα να καλύψουν τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού και επιχείρησης. Φωτάκης. Δύο καταστήματα. Πρώτο, Χατζημιχάλη 80, Φιλιππούπολη. Και δεύτερο, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και στο site μας fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Ρίχνει φως στο συμφέρον σας.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
10: TRT 95,1 FM Stereo. 5,1 FM Stereo.
11: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
12: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
11: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
12: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
11: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
12: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις.
4: Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι

0: Ακριβότερος, ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα. Φίλε με έπεισες. Ήμεργας. Ήμεργας, ο ηγέτης του Λέβητες αερίου.
1: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούχας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούχας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Έλα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στο ραδιόφωνο της TRT δεν έχουν το Θεό του σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ηλιόλου στην Παρασκευή. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη ανοίγεται μπροστά μας.
0: Ανοίγεται, σύντροφε. Ό,τι του λαλεί, του Λολοστεφανή Ευαγγέλη, λέει του Μιχελογιαννά Κάκη. Τι είναι αυτός, αυτός πάει Μιχελογιαννάκης.
1: Μιχελογιαννάκης, κάτι
0: να πει. Αυτός παρακαλάει να πάει, έρχομαι στο Πασόκ.
1: Έρχομαι στο Πασόκ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι του λαλεί,
1: από
0: του
1: είναι Λολοστεφανή. Αυτό, αυτό το παλικάρι, από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτός όχι, ήταν, πρέπει να ήταν από του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το παλικάρι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Τώρα βίντεο λέει για πολύ γέλιο, λέει με τον Μιχελογιαννάκη. Λέει που Μιχελογιαννάκης που θέλει να πάει στο Πασόκ.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάντως την ατάκα την είπε η ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι πήγε να κάνει στο Άγιο Όρος να ψάλει, πήγε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν χρειαζόμαστε άλλο θεομπαίχτη. Πήγε να ψάλει στο Άγιο Όρος ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, ναι.
1: Θρησκευτικό γάμο δεν έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Δεν νομίζω.
0: Μπορεί τώρα στο Άγιο Όρος να κάνει.
1: Αλλά θέλω να πω, αυτή είναι η υποκρισία, αυτό το πράγμα δεν παλεύεται αυτό, ρε. Μα δεν παλεύετε όταν κάνεις κάτι για τους ψήφους καθαρά.
0: Ψηφαλάκια, σύντροφε.
1: Μα τώρα.
0: Ψηφαλάκια, σύντροφε.
1: Σε παρακαλώ, δηλαδή.
0: Ψηφαλάκια.
1: Αλλά ήταν η πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Συμφώνησε με τον Άδωνη. Για Άθεος μια χαρά τα λέω.
0: Για Άθεος μια χαρά. Είσαι τέτοια, είναι μανούλα ή κάτι τέτοια.
1: Λοιπόν, και στο διάλειμμα, όπως καταλαβαίνετε, μονοπολεί το ενδιαφέρον. Φαντάζομαι των περισσότερων Ελλήνων ποδοσφαιρόφιλων το χθεσινό αποτέλεσμα. Κάναμε την κριτική μας εδώ για τις αλλαγές που έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα μπορούσε να βγάλει τον Καρέτσα και όχι τον Παυλίδη. Θα μπορούσε να βάλει τον Κοστούλα αντί του Δουβίκα. Θα μπορούσε. Εντάξει, αυτός είναι προπονητής. Αυτός αποφασίζει.
0: Αυτός βλέπει μέσα.
1: Αυτός βλέπει. Αλλά έχεις δίκιο και σε αυτό που λες ότι και τον Καρέτσα δεν μπορεί να το βάλει. Θα τον κάψει όντως.
0: Φίλε, δεν μπορεί το παιδί να παίξει 4 παιχνίδια σε 10 μέρες.
1: Με την ίδια λογική και ο Παυλίδης δεν πρέπει να παίξει.
0: Ναι, εντάξει, το παιδί όμως είχε πρόβλημα υγείας.
1: Εντάξει, αυτός είχε.
0: Έτσι.
1: Αφιδάτος είμαι. 18 χρονών, ρε. Δεν έπινε νερό, ρε. Αυτός τώρα πρέπει να πει. Λογικά αυτός μετά το θέμα υγείας που είχε. Πρέπει να ξεκινάει το πρωί Νικόμα να πίνει περισσότερο νερό για από σένα.
0: Τον είδες όμως.
1: Αυτός θα πει 2 λίτρα έτσι για πλάκα.
0: Ενώ άνοιγε την μπάλα δεν είχε δυνάμεις που είχε σε προηγούμενο.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Στο δεύτερο.
1: Στο δεύτερο. Στο πρώτο είχε.
0: Εντάξει.
1: Στο δεύτερο, ειδικά σε μια φάση από δεξιά.
0: Έβγαλε για κάτι σέντρες από την άλλη μεριά του γηπέδου στο πρώτο ημίχρονο. Δυο σέντρες, φίλε.
1: Αλλαγή μπάλα στον Τζόλι.
0: Αλλαγή μπάλα.
1: Και στο Μασούρε μετά. Αλλά αλλιώς την υποδέχτηκε ο Τζόλι την πρώτη φορά. Αλλιώς ο Μασούρε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε στα 32. Φιλότιμος ο Γιώργος Μασούρας, τόσο μπορεί, τόσο παίζει.
0: Εντάξει. Και πάλι καλά.
1: Και έβαλε και γκολ του
0: παιδί. Και έβαλε και γκολ. Και έδωσε και ασίστ στον Ιωαννίδη.
1: Και ασίστ. Αλλά δεν είναι Τζόνης. Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στελάρα!
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
0: Έλα, λοιπόν, παγκαριώτα μου, έλα.
1: Πού ρε Στελάρα.
2: Για να μην σε τρώω τον χρόνο.
1: Ναι, έλα.
2: Σήμερα είναι Κυπριανού και Ιωστίνης. Δεν ξέρω αν το.
0: Του Κυπριανού, ναι, ξέρω.
1: Δεν το είπαμε, ναι, σωστά.
2: Ναι, είναι ένα μοναστήρι, να το πω.
0: Για πες μας, Στέλιο μου.
2: Πάνω από τη Φιλή, έχω πάει βέβαια.
1: Πάνω από?
0: Πάνω από?
2: Από τα Λιώσια, από τη Φιλή, απάνω.
1: Πάνω από τα Λιώσια, από τη Φιλή στην Αθήνα.
2: Πάνω σε ένα ψηλό βουνό, ένα πέτρο και λοιπά. Έχω πάει. Ο Κυπριανός, συγγνώμη, θα τα πω γρήγορα.
1: Να τα πεις,
0: Στέλλαρα, να τα
1: πεις. Εμείς είμαστε της θρησκείας, δεν είμαστε υποκριτές. Ναι, τι ήταν?
2: Ήταν ο μεγαλύτερος μάγος.
1: Μάγος ο Κυπριανός.
2: Ναι.
0: Ο Άγιος Κυπριανός.
2: Ναι. Ξέρω εγώ, πρόβατα ανθρώπους στον Ατάλο με τη μαγεία του τότε. Και η Ιωστίνη ήταν πανέμορφη. Και λέει, θα την κατακτήσω. Εν τω μεταξύ, ήταν τόσο πολύ δυνατός μάγος ο μεγαλύτερος, ας πούμε, τα χρόνια του.
0: Ναι, Στέλιο μου, ναι.
2: Και δεν μπόρεσε. Αν δεν την κατακτήσω, λέει, θα κάψω τα βιβλία μου. Αυτή τη μαγεία που είχε.
1: Α, ναι. Έφαγε πόρτα από την Ιωστίνη. Ναι.
2: Ορίστε.
1: Έφαγε πόρτα.
2: Καγγελόπορτα,
1: ναι,
2: πόρτα.
1: Ναι.
2: Και τα έκαψε όλα τα βιβλία του και ασπάστηκε το χριστιανισμό. Ο Κυπριανός.
1: Κοίτα να δεις,
2: και
1: ο
2: είναι ένα μοναστήρι πάνω από τα Λιώσια. Έχω πάει. Αν θα πάτε, παιδιά, θα ανατριχιάσετε.
1: Δηλαδή ουσιαστικά αυτός ασπάστηκε τον χριστιανισμό και έγινε Άγιος επειδή έφαγε χιλόπιτα από γκόμενα.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Μα συγγνώμη. Αυτό δεν μας λες.
2: Δεν την είχε γκόμενα, ρε.
1: Όχι.
0: Αμαρτωλέ. Αμαρτωλέ. Αμαρτωλέ.
2: Τον
1: απέρριψε η Ιουστίνη. Κάτσε, ρε, περίμενε. Λέω τώρα. Τον απέρριψε και γι' αυτό έκαψε όλα τα βιβλία του.
0: Τα πτυχία του.
1: Α, μήπως η Ιουστίνη τον απέρριψε που ήταν μάγος και δεν ήταν χριστιανός.
0: Ναι, ναι.
2: Και έγινε χριστιανός. Και η εκκλησία μας τον κατάταξε στους Αγίους.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Αυτά.
1: Μπράβο.
2: Αν θα πάτε όμως εκεί επάνω, διαβάζουνε Σολομονική. Σολομονική είναι.
1: Α,
0: Κατάλαβα, Στέλιο, για ποιο μοναστήρι λες. Κατάλαβα.
2: Κατάλαβες,
0: ναι.
2: Έχει μια υψηλό ανηφορίτσα.
1: Είσαι για το Άγιο Όρος. Εγώ θέλω να
2: δεν είναι Άγιο Όρος.
0: Δεν είναι Άγιο Όρος.
1: Άλλο λέω.
0: Στη φυλή είναι αυτό.
1: Λέω για την πίστη του. Ότι αφού κατάλαβε που το μοναστήρι πάει.
2: Εκεί πήγεσαι.
1: Δεν κατάλαβε τι λέω. Αφού ξέρει και αυτό το μοναστήρι είναι για να πάει στο Άγιο Όρος. Όχι σαν του Τσίπρα που ξαφνικά γίνει χριστιανό και πάει επίσκεψη στο Άγιο Όρος.
2: Άντε μου την άντι μαλακή.
1: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Στέλιο. Γιατί θέλω και το σχόλιο σου.
0: Στέλιο, για πες μας για την εθνική χθες το βράδυ τώρα. Γιατί εσύ είσαι καραντίσα.
2: Ναι, εντάξει, είναι. Υπάρχει μια διαφορά ποιότητος.
1: Καλά, διαφορά.
2: Στον πρώτο μήχρονο. Στο πρώτο μήχρονο όμως.
0: Τους είχαμε κάνει σατάλια. Ναι, και χάσαμε και ευκαιρίες.
2: Όμως και να το δει. Πέρα από τον εγγονό μου και το βλέπαμε μαζί σχολιάζαμε.
1: Μισό λεπτό. Σε διακόπτω.
2: Αυτή είναι για τρία γκολ, δεν
1: του λέω. Σε διακόπτω, θα μας πεις μετά και για το δεύτερο μήχρονο. Διότι εδώ βλέπω μου στείλει ένας φίλος εδώ για τον Άγιο Κυπριανό. Λέει, όταν ένας ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ζήτησε τη βοήθειά του, που ήταν μάγος εκεί στην Αντιόχεια. Ζήτησε τη βοήθεια του Κυπριανού για να κατακτήσει τη χριστιανή Παρθένα Ιούστα. Ο Κυπριανός επιστράτευσε κάθε μαγικό μέσο, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα απέναντι στην ακλόνητη πίστη της. Συνειδητοποιώντας την αδυναμία των τεχνών του, έκαψε τα μαγικά βιβλία του μπροστά στον επίσκοπο Άνθιμο, βαπτίστηκε και ακολούθησε τον ιερατικό δρόμο. Άρα δεν ήταν ο ίδιος που πήγε να κατακτήσει την Ιουστίνη.
0: Άλλος πήγε, του έκανε.
1: Ναι. Άλλος πήγε να
2: κατακτήσει. Σήμερα είναι η Ιουστίνη και. Ναι. Κυπριανού και Ιουστίνη.
1: Ναι,
2: σήμερα.
1: Ναι. Ρε παιδί μου.
2: Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου.
1: Ναι, ναι. Ρε γιορτάζει και η χριστιανή Παρθένα Ιούστα, έτσι λέγονταν τότε.
2: Ναι, δεν λέω ρε Βαγγέλη.
1: Αλλά δεν ήταν ο Κυπριανός που πήγε να την κατακτήσει. Εντάξει, για τον εαυτό του.
0: Πήγε πελάτης
1: του, με πάρε τόσες λίρες, ερώτη του είπε.
0: Και δεν έπιασε τα μάγια του.
1: Άσε με να ολοκληρώσω, Στέλιο μου. Ουσιαστικά συμφωνούμε. Αλλά κατάλαβε ο Κυπριανός, επιστρατεύοντας κάθε μαγικό μέσο, ότι απέναντι στην ακλόνητη πίστη των χριστιανών δεν μπορεί να κάνει μαγικά. Και γι' αυτό έκαψε το μαγικό του βιβλίο, βαπτίστηκε χριστιανός και ακολούθησε τον ιερατικό δρόμο. Εντάξει.
2: Το άκουσα, Βαγγέλη.
0: Ναι, Στέλιο μου. Ναι.
1: Και για να ολοκληρώσω την ιστορία, η μεγάλη αποστολική του δράση προκάλεσε την οργή του Δεκίου, με αποτέλεσμα τη φυλάκισή του στην Αντιόχεια και τελικά τον αποκεφαλισμό του μαζί με την Ιουστίνα στην οικομιδία από τον Κλάβδιο. Τους αποκεφάλισαν μαζί με την Ιουστίνα.
0: Ναι. Και έγινε άγιο.
1: Όταν ήταν αυτοκράτορας.
2: Ήταν διδασκόμενος.
1: Ναι. Λέγε τώρα για το δεύτερο μήχρονο για τον αγώνα.
2: Το δεύτερο μήχρονο.
1: Μετά.
2: Τέτοιο είναι πολύ προχωρημένοι αυτοί. Θέλουν πολλά ψωμιά.
1: Παιδιά, είναι ολόκληρη ποδοσφαιρική σχολή. Αυτοί μαθαίνουν από 15-16 το passing game. Εμείς σουτάραμε την μπάλα μπροστά με τον Τζολάκι και περιμέναμε να βγούμε από την άμυνα.
2: Να το πω τώρα. Στο δεύτερο μήχρονο.
1: Αυτό θα μας πάρει χρόνο, παιδιά. Για να κάνουμε εμείς αυτή τη φιλοσοφία. Θα πάρει χρόνο, 10 χρόνια, 15 για να βγει μια τέτοια.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, εγώ έβλεπα ότι σημάδευε. Λοιπόν, σημάδευε περισσότερο τον Ιωαννίδη, ο οποίος τους είχε πάρει παρμάζωμα και όλο τον
1: κόσμο. Την μπάλα με καμιά σφαγιά.
0: Την μπάλα δεξιά και αριστερά, ναι.
2: Και η Ρουφιάνα η μπάλα χτύπησε, έκανε καραμπόλη και πήγε για να κάνει το 2-2.
1: Εντάξει, θα μπορούσε όμως να βάλουν άλλο γκολ τώρα. Εντάξει.
2: Λοιπόν, άντε, παλικάρια.
0: Στέλιο! Την ΑΕΛ πώς τη βλέπεις αύριο στη νίκη, στις κομμωτρίες.
2: Την ΑΕΛ πώς τη βλέπω. Αν θα με απαντήσεις ότι οι Μπουκ έχουν λεφτά για χάσιμο, θα σε απαντήσω. Δεν έχουν λεφτά για χάσιμο οι Μπουκ. Τη δίνουν ποσοστό, έχω το κουπόνι στοιχήματος.
1: Τι είναι,
2: 2-0-8. Και τη νίκη Βόλου τη δίνουν γύρω στο 3 και 10.
1: Άντε, άρα θεωρείται φαβορή ΑΕΛ.
2: Φαβορή. Ναι. Υπάρχει μια διαφορά.
1: Στοιχηματικά βέβαια.
0: Στοιχηματικά.
1: Όταν ο γηπεδούχος έχει 3-10.
2: Είναι. Βαγγέλη, οι Μπουκ δεν έχουν λεφτά. Δεν είναι για χάσιμο. Δεν έχουν λεφτά για χάσιμο. Έχουν τις πληροφορίες, έχουν το ένα, έχουν το άλλο. Ποιος παίζει διτής, ποιος παίζει έτσι, ποιος παίζει αλλιώς. Ποιος παίζει αριστερό, μπακ, δεξί. Extreme Centerform, ποιος είναι τραυματίας και θα
1: πάει. Οι Μπουκ δεν έχουν λεφτά για χάσιμο, έχουν οι παίκτες, έτσι σε κοιμάσαι. Άντε καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Τώρα που είμαστε εδώ, βλέπω ότι ο Μπέος πουλάει τον Μιτσουγόλο.
1: Ναι,
0: υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι, λέει, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές.
1: Ο Χιλέας Μπέος δεν έχει ξαναπουλήσει Ολυμπιακό Βόλο. Παλιότερα.
0: Να.
1: Έχει ξαναπουλήσει ομάδα.
0: Έφαγε και μείον 4.
1: Ο Μπέος δεν έχει φύγει από ομάδα, έχει ξαναγυρίσει με άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Ήταν παλιά στο Ολυμπιακό Βόλο, έφυγε, έκανε στον Νούπου Σουβόλου μετά και τέτοια. Κάτι τέτοια δεν είχα γίνει.
0: Θυμάμαι τώρα.
1: Κάτι τέτοια θυμάμαι. Πώς το που λέω Μπέσου, μεγαλομέτωπο σου Μπέσου είναι ο δήμαρχος του Βόλου.
0: Κάνει διαπραγμάτευση.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Έχει προχωρήσει η μήνυση κατά των διαιτητών που λέει ότι είχαν παίξει παράνομο στοίχημα που έδινε για την ΑΕΚ το διπλό τόσο και τέτοια.
0: Δεν είσαι ότι μόλισαν για το στημένο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό.
1: Δεν είδα. Μείον δύο.
0: Μείον τρεις. Μείον τέσσερις στο Πανσεραϊκό.
1: Μάλιστα. Συναγερμό του Παναθηναϊκού τώρα πια στα αθλητικά. Αποχώρησε. Τραυματία. Αυτό. Ο Λιβάη Γκαρσία. Το μεγάλο θέμα που έχει είναι ότι τραυματίζεται πολύ εύκολα. Τα ίδια και στην ΑΕΚ. Τα ίδια και στη Σπαρτάκ Μόσχας. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Μακάρι το παιδί να επιστρέψει γρήγορα. Όπως το μπάσκετ, το παγκόσμιο μπάσκετ, το σόκαρε ο χθεσινοβραδινός τραυματισμός του Μάικλ Τζέιμς.
0: Της Εφές Πίλσεν.
1: Τραυματισμός σοκαριστικός λένε. Τώρα θα ξαναγυρίσει. Πώς θα είναι.
0: Σοριάστηκε στο έδαφος.
1: Είναι και 34-35. Πόσο είναι.
0: Τον Αχίλιο και έφυγε με φορείο φόβηλε για το χειρότερο σενάριο.
1: Κρίμα. Πολύ κρίμα. Άρχοντα των ξένων γλωσσών και το ΚΔΑΠ τεράστια Δημήτρη Αλεξίου, καλό Σαββατοκύριακο!
0: Σούπερσταρ γίγαντα!
1: Πού θα κάνεις εμφανίσεις αυτό το Σαββατοκύριακο να μας πεις να περάσουμε, να σε δούμε, να σε απολαύσουμε. Το πέτυχα την περασμένη, το περασμένο Σαββατοκύριακο.
0: Σε προσωπικό.
1: Όχι, όχι. Σε ένα πολύ ωραίο έτσι εστιατόριο, οικογενειακά, πολύ ωραία.
0: Ναι, υπό το φως των κεριών έτσι και τα λοιπά.
1: Μετά τη συζύγου Νικόλ με τον ιό, ναι, πολύ όμορφα. Όχι, μεσημέρι δεν ήταν υπό το φως των κεριών. Λοιπόν, με ρωτάει εδώ η Κατερίνα, έχουμε τίποτα πανηγύρι, καμία εκδήλωση. Έχουμε τίποτα πανηγύρι τώρα.
0: Τι πανηγύρια να πούμε. Πανηγύρια τώρα. Τελείωσε και το παζάρι με τα πανηγύρια. Τώρα κάνουμε έτσι να πω.
1: Ανοίγουν τα μαγαζιά για τα χειμερινά σχήματα. Νομίζω ανοίγουν μερικά μαγαζιά.
0: Ανοίξανε, άνοιξε.
1: Ανοίγει ο Μήλος. Έχει ανοίξει ή ανοίγει ο Μήλος τώρα νομίζω.
0: Θα ανοίξει και ο Μήλος. Το Βαρελάδικο άνοιξε. Τα άλλα εδώ στη Γιάννουλη ανοίγει σήμερα με φαίνεται.
1: Τα 13-14.
0: Τα 9-8. Και σε λίγες μέρες θα εμφανιστεί ο Λευτέρης Φανταζής.
1: Πάλι!
0: Όχι σε αυτό, εκεί που ήταν ο αντίπας την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στην Λάρισα όμως.
0: Ναι.
1: Άρα θα έρχεται η τρίτη φορά.
0: Με όλο το επιτελείο του.
1: Με όλο το. Γιατί τώρα ήταν με το μισό.
0: Ναι, ήταν το μισό. Ναι, με όλο το επιτελείο του.
1: Βέβαια, άμα έρχονταν όλο το επιτελείο θα ήταν πιο ακριβώς. Αμάν ρε λεπά. Το λιγουρεύεστε.
0: Πολυτέλεια λέει ακόμα και η βόλτα του καφέ λέει. Ένα στους δύο Έλληνες μειώνει την εκτός σπιτιού κατανάλωση.
1: Παιδιά, ναι. Μένα μου λέει ο άλλος, θα κάτσω σπίτι να πιω καφέ.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε, επειδή οι περισσότεροι πλέον έχουν πάρει και εσπρεσιές και τέτοια, θα πιω εσπρέσο ζεστό που εδώ θα μου βγει 30 λεπτά. Ξέρω εγώ, δεν θα μου βγει 2,5 ευρώ έξω.
0: Το 44,3.
1: Τα μετράει λέει, και τα ευρώ Έλληνας πλέον, εκεί έχει φτάσει.
0: Επιλέγει αλυσίδες καφέ που προσφέρουν τον καφέ σε πλαστικό. Ναι. Γιατί είναι φθηνότερο.
1: Πόσοι?
0: Το 44,3.
1: Και λίγοι λέει.
0: Ένα στους δύο Έλληνες μειώνει την κατανάλωση του καφέ εκτός σπιτιού λόγω οικονομικής πίεσης πληθωρισμού, λέει ο Τζίρος.
1: Ναι, αλλά τώρα να σου πω κάτι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν εγώ δεν ήμουνα, δεν είχα πάρει το καφέ και έφευγα.
0: Ναι.
1: Και ήμουν εκεί πέρα, δεν θα έλεγα στους ερητόρους, αλλά δω ρε, πάρ' το πίσω ρε.
0: Πάρ' το πίσω και φέρει άλλο.
1: Μου έφερες μέτριο προσβλητικό.
0: Ναι.
1: 2,5 ευρώ.
0: Λοιπόν, ο Τζίρος λέει τον καφέ στα σούπερ μάρκετ αυξάνεται κατά 11%, διπλάσιος ρυθμός λέει από το μέσο όλο, όρο άλλων προϊόντων.
1: Ναι.
0: Παίρνεις για το σπίτι καφέ, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και λέει τώρα, το 74,2% των καταναλωτών προτιμάει καφετέρειες, ενώ το 44,3% επιλέγει αλυσίδες καφέ με πλαστικό κύπελο. Ο ελληνικός καφές είναι το πιο δημοφιλές είδος, λέει, με αύξηση 35,7%, ακολουθούμενος από το στιγμιαίο καφέ και εσπρέσο.
1: Ο ελληνικός καφές είναι το πιο δημοφιλές είδος.
0: Ναι, με αύξηση 35,7%, ακολουθούμενος από το στιγμιαίο καφέ και εσπρέσο. Οι καταναλωτές.
1: Κάτσε. Ναι. Γιατί τσουβαλιάζει μαζί στιγμιαίο καφέ, δηλαδή το φραπέ το βάζει μαζί με το εσπρέσο.
0: Έτσι λέει εδώ πέρα.
1: Δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι το εσπρέσο είναι ξεκάθαρα μπροστά από το φραπέ.
0: Λέει, το πιο δημοφιλές είδος λέει με αύξηση είναι ο ελληνικός καφές, αύξηση 35,7%.
1: Μωρέ, μπράβο.
0: Ναι.
1: Μωρέ, μπράβο. Α, ορίστε, επειδή λέμε για καφέ. Εδώ, απέναντί μας έχουμε ένα καινούριο, το ένα detox που γίνεται. Εκεί, απέναντι που ήταν το detox μέχρι πρότινος.
0: Α, μπράβο.
1: Ετοιμάζεται άλλο καφέ.
0: Ναι.
1: Νομίζω Frank, δεν ξέρω τι είναι η αλυσίδα. Θα σου πω, εδώ σε ένα 50 μέτρα είμαστε εδώ. 50. Που είναι μπουκάλι.
0: Γεμάτο.
1: Detox. Μπουκάλι, και έρχεται κι άλλο τώρα.
0: Και άλλο.
1: 50 μέτρα είναι η απόσταση με το μπουκάλι. 100. Ναι. 100, άντε, πες 100.
0: 100 μέτρα.
1: Στα 100 μέτρα εδώ στη Φαρσάλων.
0: Γέμισε τόπο.
1: Τρία καφέ, παιδιά.
0: Ναι. Και είναι και το αυτό που δίνει καφέ εδώ και το φούρνο.
1: Και είναι και ο φούρνο από κάτω εδώ, ο φίλο που δίνει και καφέ. Αυτό.
0: Μιλάει
1: και τι είναι, παιδιά. Είπαμε, δεν θα λέμε νέο επιχειρηματία, νέο καφετζή.
0: Καφετζή. Τα στοιχεία λέει παρουσιάστηκαν σε έρευνα της Nielsen Gyu με τίτλο The Full View of Coffee Marketing Greece 2026.
1: Όλοι, εννοεί όταν λέτε Full View, όλη η εικόνα για το καφέ στην
0: Ελλάδα. Στο πλαίσιο του πρώτου πανελλαδικού συμπουσίου καφέ πραγματοποιήθηκε χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
1: Αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Να κάνει και ένα συμπόσιο για το καφέ.
0: Συμπόσιο καφέ.
1: Coffee Show and Symposium.
0: Coffee Show and Symposium, The Full View of Coffee Marketing Larissa.
1: Για να σου πω κάτι. Δεν εννοείται να είσαι η πόλη του καφέ. Για μένα σωστά, πολύ σωστά, ορθώς κάνουμε το coffee show. Φαντάζομαι χρειάζονται αλλαγές. Όχι φαντάζομαι, είμαι βέβαιος ότι χρειάζονται αλλαγές, κάποια πράγματα να αλλάξουν. Αλλά δεν εννοείται για μένα να κάνεις φεστιβάλ καφέ και να μην συμμετέχουν όλες οι μεγάλες λαρισινές αλυσίδες. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος πώς μπορεί να γίνει, αλλά για μένα πρέπει να συνεργάζονται κανονικά όλοι οι άνθρωποι του καφέ στη Λάρισα με τη δημοτική αρχή σε αυτό το coffee show. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
0: Πατέκουα.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι να κάνεις coffee show και να απέχουν όλοι οι καφετεριούχοι και όλες οι αλυσίδες.
0: Νίκο
1: μου.
0: Έτσι
1: είναι. Ή να είναι μόνο μία ή δύο. Δεν γίνεται.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να κάτσουν κάτω και να πούν, παιδιά, είναι προς όφελος όλης της Λάρισας να κάνουμε για εξωστρέφεια αυτό το coffee show και να γίνει μεγάλη επιτυχία. Κλείνω παρένθεση. Είπαμε, στα 100 μέτρα, τρία καφέ και ένας φούρνος που πουλάει καφέ.
0: Λοιπόν, ξέρεις ποια είναι η δίαιτα του Kim Jong-un? Σούπα από καρχαρία.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Λοιπόν,
1: τρώει καρχαρία.
0: Σούπα από καρχαρία,
1: ναι.
0: Κρασί με φίδι και μπριζόλες.
1: Δεν είχα ακούσει το κρασί με φίδι.
0: Αυτή είναι η τρελή δίαιτα του Kim Jong-un. Σούπα από καρχαρία, κρασί με φίδι και μπριζόλες. Μάλιστα.
1: Τρώω μόνο τις μπριζόλες. Τις μπριζόλες μήπως είναι από κανένα περίεργο πλάσμα? Είναι χοιρινές, είναι μουσκαρίσκες. Κρασί με φίδι.
0: Για να το ανοίξω, το δω.
1: Δηλαδή, πώς είναι το κρασί με φίδι? Όχι, δεν το δεις τώρα. Ναι. Θα το δεις μετά τους χορηγούς. Όπως μετά τους χορηγούς, θέλω να σχολιάσω τι έκανε ο Τριαντόπουλος που δεν έχει κάνει ακόμα ο Κώστας Αγοραστός.
0: Τι έκανε ο Τριαντόπουλος?
1: Θα πούμε μετά τους χορηγούς. Πάμε, γιατί γιορτάζει, έχει γενέθλια
0: 73
1: χρόνια Καζάνας.
0: Καζάνας γίνεται 73 και πάει να γίνει σαν το Μωυσή.
1: Γιορτάζει και όλο προσφορές και δώρα.
0: Μοιράζει ο Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ,
0: κλιματιστικά. Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Βρέξει χιονίζει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας, το καμπάρι μας που λέει ο Νίκος. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνας.
0: Wine Spirits.
1: Άρε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Και στο Φωτάκι όλα είναι κουμπλέ.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
0: Παναγούλη και η Ουστινιανού γωνία Φωτάκης. Και τώρα έρχεται νέος Βαρβάτος Φωτάκης Φωτάκαρος επί της Ανθή μου γαζή σε λίγες μέρες.
1: Πάμε εστία.
0: Ναι!
1: Έλα, πάμε εστία.
0: Πάμε εστία, παιδιά. Εστία.
1: Λοιπόν. Δεν τα μάθατε ακόμα, η εστία ήρθε στη Λάρισα με δύο καταστήματα.
0: Από 1η μέχρι 3 Οκτώβρη η πόλη γιορτάζει τα εγγένεια των δύο νέων καταστημάτων Εστία Home και Εστία Pop. Και για 3 μέρες μείον 20% σε αγορές άνω των 30 ευρώ.
1: Και κρατήστε αυτό, η εστία δεν θα είναι μόνο μέσα στα καταστήματα. Το Εστία and the City Van βγαίνει στους δρόμους της Λάρισας με εκπλήξεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
0: 1, 2, 3 Οκτώβρη λοιπόν, δύο νέα καταστήματα, 3 ημέρες γιορτής και όλη η Λάρισα εστία.
1: Καβάλο.
0: Να φαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και το φθινόπωρο να συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στυλ ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλείψει και τα δάκρυα σου. Κοντοσούβλι να πάτε στην πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη Λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα. Θα φας καλά και φθηνά στην Αμυγδαλαία. Και αυτό το τρίμερο Παρασκευό με τον Κυριακό.
0: Σουσουράδα.
1: Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με τα κουγαράκια.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί για τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να!
0: Να!
1: Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
3: Ανεβείτε κι εσείς παρακαλώ στο λόφο φρουρίου. Κέφι χορό τραγούδι, διαστημικές ορχήστρες, όλα τα είδη μουσικής. Ατελείωτο φαγητό στο κέφι. Μεζέ, μεζέ παρακαλώ.
1: Θα πάτε, θα πιείτε, θα χορέψετε, θα διασκεδάσετε. Μεζέ, μεζέ.
0: Μεζέ, μεζέ.
1: Χορηγή διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
9: Ποιο?
8: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
9: Τι έχει?
8: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
9: Όλα αυτά.
8: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
9: Δηλαδή δύο καταστήματα.
8: Δύο.
7: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
8: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
7: Αστεία Home και Αστεία Pop.
10: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο,
11: Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
14: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
15: TRT 95,1 FM Stereo.
16: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
17: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
16: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
17: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
16: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
17: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
16: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
17: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
16: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Έλα.
1: Και εδώ είμαι. Πού να έρθω.
0: Έφτασε.
1: Ηλιόλου στη Λάρισα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
0: 2 Οκτωβρίου.
1: Θα γεμίσουν πάλι οι καφετέρες. Γκρινιάζουμε. Εμείς δεν βαριέσαι. Θα γεμίσουν καφετέρες. Θα γεμίσουν ταβέρνες. Θα γεμίσουν.
0: Χθες το βράδυ πολύ μελαγχολικά. Μελαγχολικά. Εκτός από κάνα δύο καφέ εκεί στο Δέλτα, στην πλατεία Ταχυδρομείου, από εκεί και πέρα ήταν ένα κλέντερ έγκυς και τα σαρδελοκούτια.
1: Μελαγχολικά και χθες, με κλειστό παζάρι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Μελαγχολικά συντροφή.
1: Γιατί ρε, τι περιμένει ο κόσμος για να βγει. Να δικαιώσει τον το Τσιάρα, να δικαιώσει τον Άδωνη.
0: Τον Κέλλα, άμα δεν υπάρχει λιλί.
1: Τον Κουλκουβίνα. Ο Κέλλας δεν έχει κάνει τέτοια δηλώση. Να είμαστε δίκαιοι. Τέτοιες δηλώσεις έκανε ο Κουλκουβίνας, έκανε ο Τσιάρας.
0: Ο Τσιάρας,
1: αυτή κάνατε.
0: Η τελευταία είναι Κουλκουβίνας και Τσιάρας.
1: Αφού σήμερα λέγανε πώς θα πάει ο Μητσοτάκης στην Πιερία και θα το συνοδεύει αυτός ο Κουλκουβίνας. Που είναι βουλευτής Πιερίας.
0: Με τον Κουλκουβίνα θα πάει.
1: Λογικά θα είναι και αυτός, αφού είναι βουλευτής, δεν θα εμφανιστεί εκεί πέρα. Ο οποίος έσπευσε βέβαια να κάνει
0: συμπληρωματική δήλωση.
1: Συμπληρωματική παύλα ανασύνταξη. Το πολύ μεγάλο σχίσιμο το τρώει ο Θεοχάρης. Ο Θεοχάρης, αυτό που είπε για κακομοίριδες, είδες τι απάντηση του έδωσε ο Θωμάς Παπαλιάκας στο Mega News, είδες.
0: Το είδα, φίλε.
1: Είμαστε το κόμμα των κακομοίριδων εμείς. Ναι, εμείς
0: είμαστε
1: το
0: κακομοίριδες, κύριε
1: Θεοχάρη.
0: Θεοχάρη, βεβαίως.
1: Ορίστε μας. Αστυνόμε Θεοχάρη.
0: Αστυνόμε Θεοχάρη.
1: Λοιπόν, έλεγα πριν για την ιστορία τώρα.
0: Του Τριαντόπουλου κατήπησε.
1: Για το βούλευμα τώρα, ναι. Και για το ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο αγοραστό. Προσέξτε. Ο Τριαντόπουλος, λίγη ώρα μετά, σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα, έβαλε και ανακοίνωση. Επικοινώνησε και με τον Μέγαρο Μαξίμου, τον Πρωθυπουργό.
0: Και λέει,
1: δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος λόγω του ότι πρέπει, θα είναι η δίκη και όλα αυτά. Ο αγοραστός δεν έχει κάνει τέτοια δήλωση. Ότι δεν προτίθεμαι να είμαι ξανά υποψήφιος. Το έχει αφήσει ανοιχτό.
0: Ανοιχτό να πει.
1: Για τις εκλογές του 28.
0: Άιστο καλό.
1: Νίκο, δεν έκανε τέτοια δήλωση.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει και μια παράταξη ολόκληρη που περιμένει από πίσω. Και υπάρχει μια παράταξη ολόκληρη.
0: Να την αναλάβει η Ελευθερία Ζανακούλη.
1: Όχι, ρε, εσύ. Ενώ η παράταξη η περιφερειακή. Ναι. Πώς λέγεται.
0: Ναι.
1: Που ήταν τρεις θητείες.
0: Ναι.
1: Πρώην αντιπεριφερειάρχες, πρώην πρόεδρες περιφερειακών σχολείων.
0: Να, μπράβο.
1: Θέλω να πω. Ο αγοραστός δεν έχει δηλώσει ότι και εγώ δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος.
0: Κανονικά θα έπρεπε να παραιτηθεί τώρα από εκεί
1: και
0: να
1: αναλάβει
0: ο πίνακας.
1: Επειδή είχα κάνει πέρσι πριν από 15 μήνες συνέντευξη το Μάιο του 25, τον Ιούνιο του 25 τον αγοραστό, ουσιαστικά άφησε να αιωρείται ότι ενδιαφέρεται και ότι περιμένει, λέει, να καθαρίσει το όνομά του, περιμένει να τελειώσει με τα δικαστήρια, να αποδειχθεί ότι είναι αθώος, συμφώνα με τον ίδιο πάντα, ξαναλέω, και ουσιαστικά αφήνει να αιωρείται ότι ενδιαφέρεται. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Μα.
1: Και μέχρι πρότινος, γιατί τώρα εξαφανίστηκε 10 μέρες 15 από το AI και μετά και ειδικά το ειδικό δικαστήριο.
0: Από το AI και εκείνη τη μέρα εξαφανίστηκε λοιπόν, τελείως σύντροφε.
1: Σταμάτησαν οι καθημερινές αναρτήσεις και οι πηχτές και τέτοια. Αλλά λέω, ο Τριαντόπουλος βγήκε και είπε ότι δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος. Ο αγοραστός δεν θα έπρεπε να ανακοινώσει, αν όχι δημοσίως, τουλάχιστον στην ομάδα του, ότι παιδιά δεν θα είμαι υποψήφιος. Κοιτάξτε, βρείτε άλλον για επικεφαλής και τέτοιο.
0: Κανονικά βέβαια.
1: Δεν θα έπρεπε, Νίκο. Τι πάει να πει, δηλαδή, εκτός και αν νομίζει ότι σου λέω ότι Τριαντόπουλος θα γίνουν εκλογές άνοιξη του 27, ενώ οι περιφερειακές θα γίνουν φθινόπωρο του 28, μπορεί μέχρι τότε να έχουν τελειώσει τα δικαστήρια.
0: Δεν τον βλέπω και στην εκκλησία τώρα.
1: Δεν το βλέπω να τελειώνουν τα δικαστήρια μέχρι το 28.
0: Δεν το βλέπω και στην εκκλησία τώρα.
1: Δεν το βλέπεις και στην εκκλησία.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Όχι, ήθελα να το πω και το λέω όπως το σκέφτομαι, έτσι,
0: χωρίς
1: να.
0: Ναι.
1: Είναι λογική, νομίζω, έτσι. Εύλογη απορία. Ο ένας δήλωσε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής. Ο πρώην περιφερειάρχης δεν έπρεπε να βγει να δηλώσει ότι και εγώ δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος για περιφερειάρχης. Για να ξέρουν και στην παράταξη μέσα τι θα κάνουν. Ο Πινακάς, η Δόκου, ο Σοφολόγης, η Δωροθέα Κολυνδρίνη, ο πες τον Τρικαλινός, ο αντιπεριφερειάρχης, ο Μιχαλάκης.
0: Ο Μιχαλάκης.
1: Δεν πρέπει να ξέρουν τι θα κάνουν.
0: Μιχαλάκη.
1: Βέβαια.
0: Γεια σου, Μιχαλάκη.
1: Δεν έκανε τέτοια δήλωση. Ρε μπας και σκέφτε ακόμα ότι μπορεί να είναι υποψήφιος πάλι το 28. Λες να το σκέφτεται.
0: Σωστά νευροκοπίου.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Έλενα Τσαγκρινού, τώρα καθώς μου έλεγε εσύ για τον αγοραστό, φίλε, βλέπω και το είχα δει και το καλοκαίρι σε κάτι πόζες αυτή η Έλενα Τσαγκρινού, η οποία, φίλε, τρώει ψωμί με τον Κουσταντάρα, με αυτόν, πώς είναι, το λάμπρο Κουσταντάρα.
1: Είναι ζευγάρι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Ο Σταντάρας, ο οποίος όλο ετοιμάζεται η εκπομπή του, αλλά έτοιμη δεν είναι ακόμα.
0: Μπα, για πατάτες είναι, σύντροφε. Ναι.
1: Για πατάτες, όταν λες για πατάτες, δεν είναι για πατάτες.
0: Κρεμμύδι για πατάτες, να τους. Α, να, τα καρφιά του Κουστέτσου πετά της Αλεξίου για το Μαζονάκι. Έχουν αφρίσει οι καλά έντεχνες, λέει ο
1: Μαζονάκι. Ναι, όλοι του εντέχνου. Αφροδίτη Μάνου.
0: Εντάξει.
1: Αφροδίτη Μάνου. Και την Ευρώπη το πετρέλαιο. Αμάν Παναγιά μου.
0: Παναγίτσα μου. Πω.
1: Η άλλη ιστορία, φαντάζομαι, δεν ξέρω, το είπατε νωρίτερα. Στο Λαύριο, ο άλλος μπήκε μέσα στο σπίτι και μαχαίρωσε την πρώην του.
0: Ο Ρουμά, 32χρονος Ρουμάνος, μαχαίρωσε την πρώην και τον σύντροφό τη μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά, 1,5 και 2,5 ετών.
1: Παιδιά του!
0: Ναι, ναι.
1: Τα παιδιά του!
0: Ναι, ναι.
1: 5 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο του είχε κάνει η πρώην.
0: Ναι, ναι. Αυτή η Στέλλα Ραμπατζή λέει έλεγχο στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας μετά από καταγγελία για μπότοξ στο ιατρείο της. Στέλλα Ραμπατζή.
1: Τι ιατρείο έχει η κυρία Ραμπατζή? Α, να πούμε ότι αναβλήθηκε φυσικά η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα λόγω κολλημάτων για τον ΟΠΚΠ. Το Νοέμβριο, 20 Νοεμβρίου η δίκη της Παπακώστα.
0: Τότε θα αναβληθεί πάλι, να πούμε.
1: Μετά από 50 μέρες.
0: Τρέχα κύριε και Νικόλο Καρδέρι.
1: Η οποία κυρία Παπακώστα, ναι, μεν δήλωσε ότι δεν θα είναι και αυτήν υποψήφια όταν έσκασε το τέτοιο. Αλλά στα τρίκαλα λένε ότι ίσως να το ξανασκέφτεται. Και ότι η Νέα Δημοκρατία δεν της έχει κλειστό δρόμο να της πει ότι δεν θα είσαι υποψήφια.
0: Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή, δήλωσε ο Μητσοτάκαρος από την Πιερία.
1: Α, είναι ήδη στην Πιερία.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Μητσοτάκαρος από Πιερία.
1: Όλη μέρα Πιερία θα είναι σήμερα.
0: Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή.
1: Μάλιστα. Πού το διαβάζει πρώτο θέμα?
0: Στο News Break.
1: Α, μάλιστα. Νάτο, το βλέπω κι εγώ.
0: Νάτο.
1: Όλοι θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες.
0: Όλοι, Κυριάκο, όλοι.
1: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε πρώτα τον Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Συμμετέχει σε σύσκεψη για έργα και υποδομές περιοχής. Καλά, και εμείς έχουμε κάνει τόσες σκέψεις για την πλημμυρικά, για τέτοια. Τι έγινε και τι δεν έγινε, ρωτήστε του κουρέντα, σας πει. Έστειλε το μήνυμα ότι η περιφέρεια δεν μπορεί να κινείται με διαφορετικές ταχύτητες από τον Κολυνδρό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς τη λέγανε την ομάδα που είχε ο Κολυνδρός,
0: αυτό Κολυνδρού, κάπω αστέρα Κολυνδρού, δεν θυμάμαι.
1: Κάτι με τον Κολυνδρό, ναι.
0: Ναι.
1: Μέσα σε χειροκροτήματα έφτασε στο Δημαρχείο Κολυνδρού.
0: Αχα.
1: Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Άκου τι του είπε ο Δήμαρχος εκεί. Είναι το κάστρο της Νέας Δημοκρατίας και θα παραμείνει. Είμαστε δίπλα σου. Του είπε ο Δήμαρχος εκεί στο Κολυνδρό.
0: Το κάστρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο Κολυνδρός.
0: Ψηφοφόρος ρώτησε.
1: Γενέθλια 5 Οκτωβρίου Νέα Δημοκρατία, τη Δευτέρα.
0: 52 χρονών γίνεται.
1: Και δεν θα πάει, λέει φυσικά ο Καραμαλής, δεν θα πάει ούτε ο Μημαράκης. Έχει υποχρεώσει το Ευρωκοινοβούλιο και δεν μπορεί να πάει ο Μημαράκης.
0: Τουρκική στάρ για GSA λέει: η Άγκυρα μπλόκαρε το καλώδιο, η συμμαχία του κακού κατέρευσε. Μας μπλόκαρε το καλώδιο η Άγκυρα, Βαγγέλη.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Μας τον μπλόκαρε.
1: Ο άλλος γράφει σχόλια από κάτω. Μητσοτάκη, μας έχεις γονατίσει. Όχι μόνο ξεχασμένος, αλλά σχιασμένα. Ήταν και ένας μικρός μαθητής εκεί πέρα, ο οποίος πρόσφερε λουλούδια στον Πρωθυπουργό.
0: Άλλη μόνο, Βαγγέλη.
1: Πώς σε λένε σένα, ρε μεγάλε, ναι, το ρώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Κυριάκο.
1: Χρήστο, κύριε Πρωθυπουργέ, καλωσορίσατε στο Κολυνδρό, του απάντησε. Να σε καλά, ρε Χρήστο. Τι τάξη πας, Τετάρτη. Την κουπανίσαμε σήμερα, Εντάξει, δεν πειράζει. Ειδική μέρα, λέει. Άντε, ρε!
0: Ναι.
1: Επιτρέπεται να την κουπανίσει για να δώσει λουλούδια στον Πρωθυπουργό.
0: Αφού το είχαν κανονίσει το φίτα, να πάει εκεί.
1: Ναι.
0: Κανονισμένα.
1: Στο μπάσκετ, χθες ο Ολυμπιακός έχασε με μπάζερ μπίτερ από τη Βίρτους Μπολόνια στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Ένας κάκιστος αμυντικά Ολυμπιακός. Ενώ μπροστά τα βάζε πίσω τα τρογιόλα, δεν έπαιζε κανένα άμυνα. Σήμερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπη.
0: Αυτό καλό παιχνίδι,
1: Εντάξει, Μακάμπι δεν είναι στα. Νίκο.
0: Ναι.
1: Καμιά σχέση.
0: Όχι, καμιά σχέση. Τίποτα,
1: Οι δυνατές ομάδες στην Ευρωλίγκα είναι Ρεάλ, Ντουμπάι.
0: Ντουμπάι.
1: Η Φενέρ Μπαχτσέ. Έτσι. Η ΕΦΕΣ ξεκίνησε καλά τώρα που τραυματίστηκε ο Μάικ Τζέιμς, δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει με τους τρεις άντρες της ζωής της στην Άνδρο. Εν τω μεταξύ ο ένας είναι ο Τεό και οι δύο γη της. Ο ένας ο γιος με το μουστάκι, φίλε, είναι ίδιος σαν το Λάτσιο.
1: Όχι, είναι ο γιος και ο αδερφός.
0: Ναι.
1: Αυτός που βλέπει το μουστάκι είναι ο αδερφός της.
0: Αδερφός της είναι το μουστάκι. Αυτός βλέπει το Λάτσιο.
1: Δεν μπορεί να γιο σαραντάρι.
0: Ας το καλό.
1: Ναι, ρε.
0: Αδερφός είναι αυτός.
1: Στιγμιότυπα λέει με το γιο, το σύζυγο και τον αδερφό της.
0: Α, το χρυσό μου.
1: Ναι.
0: Άντε, ρε. Αμάν.
1: Εσύ το πιστεύεις ότι το αντίκρισε? Το είδα και εγώ αυτό χθες βλέποντας τον αγώνα. Βλέπω εδώ ειδικό σχόλιο. Δάκρυσε ο Σάλιακας την ώρα που ήταν ο εθνικός ύπνος.
0: Ναι.
1: Το είδες?
0: Το είδα.
1: Και οι άλλοι έβλεπες και ο Τσιμίκας φώναζε. Αλλά ο Σάλιακας δάκρυσε την ώρα του εθνικού ύμνου. Τέτοιες εικόνες θέλουμε να βλέπουμε. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε. Λοιπόν, για να προλάβουμε γρήγορα, τηλεθέαση. Πάμε να μου πεις τι έκανε ο Χατζηνικολάου χθες με την Καριστιανού.
0: Το Χατζηνικολάου.
1: Τι έγινε στα δελτία, τι έγινε το Καλημέρα Ελλάδα.
0: Λοιπόν. Ψυχραιμία στην ΕΤ ακόμα, φίλε μου.
1: Με τις καμηλές πτήσεις.
0: Με τις καμηλές πτήσεις του Φερεντίνου και της Καραβάτου. Λοιπόν, το πρωί έχουμε και λέμε. Πρώτη εικόνα στο Sky 22,5. Το Μέγκα χθες ήταν πεισμένο ενώ τις προηγούμενες μέρες ήταν πρώτο 17,3. Happy Day 15,4. Ώρα Ελλάδος 11,9. Καλημέρα, ανεβασμένο το Καλημέρα Ελλάδα, Βαγγέλη, με τον Καραμήτρο 9,8 χθες.
1: Ποιο Καραμήτρο, Παυλόπουλο και Χιώτη.
0: Το Χιώτη αυτό.
1: Πάλι πέμπτο όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Και το Όπεν είχε 11,8.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Για πάμε παραπάνω. Λοιπόν, Λιάγκας 13, Ατέργιαστη 20,2%. Τσέχνει πάρτα σόβρα.
1: Σαρώνουν τα ανδρικά δίδυμα, ναι, ναι, να το λέμε αυτό.
0: Ακολουθεί.
1: Όχι όλα βέβαια, γιατί και ο Χιώτης με το Αυλόπουλο που.
0: Και το άλλο του Live View του Sky με 16,2.
1: Ναι.
0: 13,8 ο Λιάγκας. 12,6 Σούπερ Κατερίνα. Η Φιλενάδα εδώ.
1: Η Σύση Χριστίδου που είναι, πιο κάτω.
0: 8,3 η Σύση Χριστίδου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ το βλέπω. Δηλαδή δεν κάνει για πρωινό που θέλει και ενημέρωση εσύ, Χριστίδου.
0: Η καημένη μπιζίνα.
1: Βάλτε στο lifestyle
0: του 4,5. Και το open παντού αυτό με τον Στραβελάκη 9,8. Αποκαλύψεις με τον Κουσουλό 19,7.
1: Εκεί είναι αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: 19-20. Όχι κανένα άσχημα. Πολύ καλά, ναι, είναι, ναι, αλλά. Ναι.
0: Στούντιο 3 του Sky η Φιλενάδα με τον αυτόν 9,5.
1: Μάλιστα.
0: Ανεβασμένο, φίλε.
1: Ο Φερεντίνο.
0: Ο ανεβασμένο ο Φερεντίνο με 4% ξεπέρασε και τον καημένο του Νάσου που είχε 3,7 χθες.
1: Έπεισε ο Νάσου 3,7.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο 3,7 ο Νάσου.
1: Ευαγγελάτο, 10.000 μοιράζει χθες.
0: 22,3 Ευαγγελάτο.
1: Βέβαια, παίρνατε τηλέφωνο, όλοι περιμένετε, μπα και πάτε τα 10.000.
0: 17% ο τροχό τη τύχη. 13% του deal. Του sales 9%.
1: Ναι, Νίκο, συγγνώμη. Δεν πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή. Από τη στιγμή που μα μοιράζει 10.000 ο Ευαγγελάτο, δεν πρέπει να πει ότι σήμερα μαζέψαμε τα τηλεφωνήματα 150.000. Εσά σα δίνουμε τα 10.
0: Σιγάρα.
1: Εντάξει, λέω. Δεν είμαστε όλοι περίεργοι να μάθουμε πόσα λεφτά μαζεύουμε τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα. Πρέπει να μαζεύουμε, παιδιά, πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλοί Έλληνες, όλοι που έχουμε πρόβλημα και ζητάμε μια οικονομική ενίσχυση, παίρνουν τηλέφωνο.
0: Πάρτε λεφτά.
1: Και πετύχουνε και πάρουν τα 10.000. Συνέχισε.
0: Δελτία ειδήσεων, σύντροφε. Χθες ήταν πολύ. Α, όχι, αυτά είναι εδώ. Δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μέγκα 15,2. Αλφα 13,7. Sky 12,5. Μπράβο. 11,2 το Star.
1: Τι μπράβο, αντένα είναι το θέμα. Ο Χατζηνικολάου.
0: 9,5 ο Χατζηνικολάου.
1: Και αυτή ανέβηκε.
0: 9 το Open. Αυτά.
1: Για να δούμε η Εθνική που λένε ότι έκανε,
0: ναι, ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: μεγάλη τηλεθέαση.
0: Λοιπόν, στο δυναμικό έκανε 47%.
1: Στο δυναμικό.
0: Στο σύνολο έκανε 42,4.
1: Ναι. Εντάξει, ψηλά νούμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα περίμενα 60-70, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεύτερο ήταν ο Εκατομμυριούχος με 14,5, η Μπλε Ώρες 13,2, το Κρίνο και Αγκάθι 13,6 και το... τι άλλο έχει? Και ένα στην Ερτική 0,2.
1: Δώσε και άμα έχει, Χατζηνικολάου, έχει την Βραδινή.
0: Λοιπόν, Βραδινά έχει 23% έκανε το post game της Εθνικής.
1: Ναι, λογικό.
0: Και ο Χατζηνικολάου έκανε 15,9.
1: Εντάξει, ναι, έκανε,
0: ναι,
1: καλά έκανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έπεσε και πάνω στον αγώνα της Εθνικής,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είχε post game μέχρι μία και.
0: Πρώτη φορά έκανε τέτοιο νούμερο.
1: Με την Καριστιανού.
0: Ναι, ναι.
1: Να τα λέμε. Πάμε τελευταία βόλτα από χορηγούς για να έρχομαι με καιρό και να κλείσουμε για Σαββατοκύριακο. Καζάνας γιορτάζει 73 χρόνια.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας, μεγάλη Καζάνα.
1: Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, είναι από την Κάβα Τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάισα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
1: Καβάλο να ντυθούμε αγόρια.
0: Απατάς μεγάλο μάγκα αναστητημένο στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
1: Μεζέ, μεζέ στο λόφο φρουρίου.
0: Ορμάτε.
1: Χορηγεί διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα για να χαιρετήσουμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας.

0: μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
1: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
2: Ποιο?
1: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
2: Τι έχει?
1: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
2: Όλα αυτά.
1: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
2: Δηλαδή δύο καταστήματα.
1: Δύο.
2: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
1: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
2: Αστεία Home και Αστεία Pop.
3: Θέλεις γυμναστική?
4: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
3: Περπάτημα ή ποδήλατο?
4: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
3: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
4: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
3: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
4: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
3: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
4: E-shop cougarsport.gr.
3: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
6: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
7: DRT 95,1 FM Stereo.
8: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
9: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
10: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
9: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
10: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
11: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
12: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24.

0: Έλα. Δώσε γρήγορα τον καιρό, πρέπει να φύγουμε. Δάτε.
1: Πρέπει να φύγουμε, ρε.
0: Βέβαια.
1: Τι ώρα είναι, ρε.
0: Άντε, γρήγορα τον καιρό.
1: Αμάντε, φίλε. Κερέ, πού είσαι, ρε, κερέ.
0: Τι καιρό θα μας κάνει το τρίμηνο, άμα πιάσει την κουβέντα, καλά είναι.
1: Έτσι, να κάνω, ρε, φίλε, τι να μάθουμε κανένα νέο.
0: Είμαστε κοινωνικά του,
1: λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες. Παρασκευή ηλιοφάνεια σήμερα 24 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο ηλιοφάνεια 22 βαθμοί Κελσίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Κυριακή ηλιοφάνεια 23 βαθμοί Κελσίου. Δευτέρα ηλιοφάνεια 24 βαθμοί Κελσίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Τρίτη ηλιοφάνεια 6 του μήνα 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Και το ίδιο ηλιοφάνεια 25 βαθμού Κελσίου. Το ίδιο και την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Και μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη Παρασκευή 9 του μήνα. Ηλιοφάνεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε καλά όπου και αν πάτε. Να πάτε στους ουράνα να φάτε κανένα κοψίδι, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Μακάρι να έχουμε κερδίσει και την Γερμανία και να πετάμε στα ουράνια. Νίκος Χαϊδάς,
0: Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Δεν είχα το Θεό τους. Καλό Σαββατοκύριακο. Bye
0: bye.
2: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
3: Ποιο?
2: Την Αστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
3: Τι έχει?
2: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
3: Όλα αυτά.
2: Ναι, στο Αστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
4: Δηλαδή δύο καταστήματα.
2: Δύο.
4: Η Αστία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστία Home και Αστία Pop.
2: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
4: Αστία Home και Αστία Pop. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Καλό μεσημέρι, ωραία μέρα της εβδομάδας. Η Παρασκευή ήρθε, παιδιά μου.
6: Και είμαστε στις αρχές του μήνα.
5: Τι κάνετε, ναι.
6: Δύο μήνα σήμερα.
5: Είναι ακόμα, λέμε, καλό μήνα.
6: Λέμε.
5: Βέβαια.
6: Και στις 5 του μηνός τη Δευτέρα μπορούμε να πούμε καλό μήνα.
5: Εντάξει, μην το παρατραβήξουμε.
6: Γιατί?
5: Καλό μήνα και στις 15 που έμεινε ο μισός, ας πούμε. Εντάξει.
6: Παιδιά, σε δυόμιση μήνες.
5: Αχ, θα στολίσουμε δέντρο σε ένα μήνα.
6: Είναι Χριστούγεννα.
5: Ναι. Πού πω, τι ωραία.
6: Εσύ αρχές Νοεμβρίου στολίζεις δέντρο.
5: Αμέ.
6: Εγώ πέρσι δεν στόλισα. Να στολίσω φέτος.
5: Αυτό και σπί, μας το... βέβαια, στο τυριεξός ωραίο δέντρο. Τώρα ντροπή. Ντροπή. Έχει πολύ ωραία. Καταρχήν, κυρίες μου και κύριοι, καταρχάς, το καταρχήν δεν σωστό, ε.
6: Ναι.
5: Κυρίες μου και κύριοι, να ξέρετε, το διάβασα κάπου, ότι όταν στολίζετε τα Χριστούγεννα, σας φτιάχνει την ψυχολογία. Σας γλυκαίνει την ψυχή, το στόλισμα του σπιτιού, τα λαμπιόνια, τα χρώματα αυτά, τα Χριστούγεννα είναι κίτς γιορτή. Έχουν στολίσμα διάφορα. Όσο πιο κίτς, τόσο πιο πανταχτερά θα είναι. Και το συνέστημά σας θα είναι έτσι.
6: Έλα εσύ καρασικάρια, λέγε τώρα.
5: Πολύχρωμο, πολύχρωμο. Λοιπόν, η αγαπημένη μας χορηγή είναι η βιομηχανία ζυμαρικών η Μέλισσα, το ουζερίο Μπόκο στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία, που αν θα πάτε θα γίνει το στέκι σας. Η Αλφα Γκουντ με πάρα πολύ ωραία επιπλά, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο και για προσφορές εκπληκτικές μάρκετς Μασούτης.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόρειος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
4: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
7: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
4: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
7: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
5: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
8: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
9: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Μονάδα στρατού.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ό,τι είδηση ακούσετε. Στρατού. Κρύα, άνοστη. Να ξέρετε ότι μου την έδωσε ο Σωτήρης να την λοιπόν, πω. Και κρατάει τις καλές για αυτόν.
1: Έχω. Σκοπεύεις να πας στην Ιταλία?
0: Όχι, δεν σκοπεύω. Έχεις καμιά καλή πρόταση?
1: Αγαπούμε πολύ την Ιταλία.
0: Πολύ.
1: Νομίζω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων που ταξιδεύουν, δεν λέω για αυτούς που το ταξίδι είναι στο χωριό και πίσω, για αυτούς που εντάξει μπορεί να μην έχουν και λεφτά, αλλά είναι και άλλοι που βαριούνται τα ταξίδια. Έχω δύο φίλους, δύο περιπτώσεις
0: που πάνε συνέχεια Ιταλία, θα μου πει τώρα.
1: Όχι, όχι, τι? Καλά, συνέχεια Ιταλία πάει πολλοί κόσμος που δεν μπαίνουν στο αεροπλάνο.
0: Α, ναι. Τώρα θυμήθηκα ότι σε συνέντευξη τον Τόλι Βασκόπουλο που έλεγε ότι δεν μπαίνει.
1: Ο Καρβέλα, δεν θυμάσαι την περίοδο που μένα στο Λονδίνο,
0: ναι,
1: που γύρισε ο δικός. 7 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις όταν τρως στην Ιταλία.
0: Α.
1: Έτσι και παραγγείλεις, δηλαδή πας, έχω μια φίλη που πίνει 5 καφέδες την ημέρα, είναι σαν εσένα.
0: Εγώ τώρα πια
1: να πας μεσημέρι, όταν λέμε μεσημέρι στην Ιταλία, 1:30 όχι αργότερα.
0: Ναι.
1: 2:20 κλείνουν τα μαγαζιά.
0: Εγώ εκείνη την ώρα τρώω 1:30, 1:30.
1: Καλά, στην Ελλάδα δεν τρώμε εκείνη την ώρα.
0: Τρώμε. Εγώ τρώω
1: 3-4 μεσημέρι. Εμένα με βολεύει αυτό. Κάθε το άλλο τρώει, βλέπει εμάς τη τηλεόραση. 3 με 5, κατάλαβες. Έτσι και πεις, θέλω πριν από το φαγητό καπουτσίνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν πας σε σοβαρό εστιατόριο, δεν μπορείς να αλλάξεις τη σειρά. Δηλαδή να πεις, φέρε μου πρώτα αυτό και μετά το άλλο. Θα πας ορεκτικό, πρίμο που είναι το πιάτο σημαρικών συνήθως, μετά το δεύτερο και πάει λέγοντας. Δεν αναμειγνύεις θάλασσα και βουνό στην Ιταλία. Δηλαδή δεν θα πεις, θέλω
0: φέρε
1: και άγριο
0: γούρκο, γαρίδες και φέρε μου και...
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μη μπριζόλα.
1: Ένα.
0: Δεν θα μου πούνε εμένα οι Ιταλοί τι θα βάλω εγώ στο στομάχι μου όμως.
1: Κυκλοφορεί και ένα βίντεο που πάει ο άλλος στην Μπολόνια και λέει, ωραία, θέλω σπαγκέτι Μπολονιές.
0: Mm-hmm.
1: Το λέει και Μπολονιές.
0: Ναι.
1: Μπολονιές, έχει GN.
0: Αχα.
1: Είναι με μεγάλο μακαρόνι, μια ταλιατέλα. Πρέπει αυτό το ραγού από το κρέας,
0: ναι,
1: να έχει κάπου να κουμπίσει.
0: Είναι μεσημέρι, αρχίζω και πεινάω τώρα, να ξέρεις.
1: Δεν μπορεί να
0: μόνο
1: είναι
0: που τα σκέφτομαι.
1: Στο σπαγκέτι, καλά, πεινάς όλη μέρα.
0: Όχι, αυτά τα σπαγκέτι μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Μη σε δουν να τρώω βιαστικά. Μη ζητάς αλλαγές στα πιάτα.
0: Συγγνώμη, δεν μου πουν τι θα κάνω. Πληρώνω και θέλω εγώ πρώτα να φάω το τάδε και μετά να φάω το μακαρόνια. Θα
1: έχω
0: μου τα φέρουν για ορεκτικό. Όχι, ρε,
1: έχω μια φίλη που πιστεύει στη διδαχή του ξύλου.
0: Ναι, ναι, να
1: θα σου έλεγε, δεν έφαγε ξύλο.
0: Είπα εγώ στο ξανά παλιό, με ποιους κάνει παρέα, πρέπει να μελετήσουμε.
1: Θα σου
0: λίγο
1: έλεγε, δεν έχει φάει ξύλο. Αυτές τις ιστερίες του κακομαθημένου παιδιού, στην
0: λέει,
1: ηλικία
0: μωρέ,
1: που είσαι,
0: τι λέει,
1: πρέπει να τις αποβάλεις.
0: Καλά, θα μου πούνε εμένα
1: περάσεις
0: με τα λεφτά μου. Μπαίνω σε ένα εστιατόριο να τους αφήσω τα λεφτά μου και θα μου πούνε εμένα πώς θα φάω.
1: Σιγά ρε ο Νάση.
0: Δεν μάω Νάση, είμαι πελάτησα σε ένα εστιατόριο.
1: Μην επαναστατείς, Ελλήνη.
0: Άκουρε τώρα, ένας λόγος να μην θέλω να πάω στην Ιταλία. Μόνο, ξέρεις που θέλω να πάω, στην Τοσκάνη θέλω να πάω, παιδιά. Εκεί θέλω να πάω.
1: Πού?
0: Δεν ξέρω πού. Βλέπω τα βίντεο μέσα στο πράσινο και ερωτεύουμε μεγάλες εκτάσεις αμπελώνες.
1: Η ορεινή Τοσκάνη,
0: ναι,
1: είναι ένα πήλιο. Έχει ακριβώς την ίδια μορφολογία. Εδάφους,
0: θα είναι ωραία.
1: Χωριουδάκια πιο περιποιημένα.
0: Ναι.
1: Πάνω κάτω την ίδια φύση. Αυτό είναι. Οι παιδιάδες, όπως λες, με αμπελώνες, με κυπαρίσια, με ωραία,
0: ναι, ναι,
1: τοπία και λοιπά, με λόφους, με...
0: Και θέλω να πάω και στην λίμνη Κόμο.
1: Καμία σχέση μπορεί το ένα με το άλλο.
0: Γιατί? Δεν είναι ωραία?
1: Μαγικά είναι.
0: Είναι μαγικά.
1: Είναι μαγικά. Μετά θα πας στη λίμνη Ματζόρε.
0: Αν παίρνει, αρχίζει τώρα, παιδιά, ακούστε τα τραγουδιστά του, τα ιταλικά.

Ποιος ανακάλυψε, λένε, αρχαίο θησαυρό? Ένας τύπος, παιδιά, είχε από αυτό το μηχάνημα που τα ξέρετε τα μηχανήματα ανίχνευσης χρυσού, τέτοιο, και ανακάλυψε, λέει, μεγάλο θησαυρό ρωμαϊκών νομισμάτων. Στην Γερμανία έγιναν αυτά. Ένας αριστέχνης πήγε, λοιπόν, αριστέχνη αρχαιολόγο τον παρουσιάζουν, και όχι χρυσοθύρα. Είχε τέτοιο μηχάνημα ο αρχαιολόγος, γιατί να έχει και καλά τέτοιο μηχάνημα. Πήγε, λέει, σε ένα χωράφι, ο ανιχνευτής μετάλλων αυτόν χτύπησε και ξαφνικά αρχίζει και σκάβει, βγάζει ένα σημαίνιο νόμισμα, βγάζει δεύτερο, βγάζει τρίτο. Για να μην το πολυλογώ, παιδιά, τα νομίσματα που έβγαλε ήταν γύρω στα 3 και κάτι κιλά, ήταν 934 ρωμαϊκά ασημένια νομίσματα, και πήγε η αρχαιολογική υπηρεσία μετά και τα έχουν τώρα βάλει σε ένα μεγάλο μουσείο στην Κολονία, γιατί σε κάποιο χωριό της Κολονίας τα ανακάλυψε αυτός. Πιστεύεις εσύ, Σωτήρη, ότι πήγε για να ανακαλύψει αρχαία ή για να ανακαλύψει χρυσό με το μηχάνημα αυτό?

0: διάλειμμα. Σε δύο λεπτά ερχόμαστε. Έχουμε τη βιομηχανία ζυμαρικών μέλισσα χορηγό αγαπημένο. Το ουζερίο μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Την Αλφα Γουδ με τα υπέροχα επιπλά της και τα μάρκετ Μασούτης με τις ωραίες προσφορές.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 95,1. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Αυτό τι είναι εδώ στο τύλι που έχεις μέσα εδώ? Δεν πειράζει που έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα. Πες το, τι είναι?
1: Αυτό είναι
0: το, λέμε,
1: το δώρο που σου έφερε ένας δονητής.
0: Τι δονητής βρε στον κόσμο τέτοια πράγματα? Είναι ένα πάρα πο... είναι μια πάρα πολύ ωραία. Τι πες το? Να το πει ο Σωτήρης πως το λέει.
1: Ατζέντα.
0: Αλλιώς το είπες. Πες το. Με προφορά,
1: λοιπόν,
0: να ακούσετε πως θα...
1: Παιδιά...
0: Ατζέντα είναι μπας περιπτώσει.
1: Ατζέντα.
0: Ο Σωτήρης το λέει ατζέντα.
1: Είναι το Τζένι Τζέλα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Μου λέει ότι δεν θέλει σχέση τώρα, αλλά μπορεί να αλλάξει γνώμη. Πολύ υγιές.
0: Πάρα πολύ υγιές. Το ότι μπορεί να αλλάξει γνώμη
1: χρόνο.
0: Δεν σημαίνει ότι θέλει αυτή. Καλά και σώμα.
1: Χρειάζεται
0: όμως
1: χρόνο. Έχει πληγωθεί στο παρελθόν. Μπορεί να αλλάξει γνώμη. Αυτά μου είπε.
0: Δεν σε θέλει, δεν λέω θέλει. Εγώ. Εσύ τι πιστεύεις?
1: Όχι, ότι είναι για αρπαχτή. Παιδιά, δεν είναι πολύ οκ. Okay. Να σε θέλει ένας άνθρωπος και να θες έναν άνθρωπο για αρπαχτή και για τίποτα άλλο.
0: Αν
1: εσύ δεν έχεις κάνει αρπαχτές.
0: Αν τον θέλεις για τόσο σύντομο η αρπαχτή, σημαίνει.
1: Η αρπαχτή δεν είναι άπαξ, περίμενε.
0: Ότι μπορεί να ξαναγίνει. Θα είναι αρπαχτή πια.
1: Αυτό σου λέω, αρπαχτή είναι. Αρπαχτή.
0: Δηλαδή, αν θα γίνει και θα ξαναγίνει. Δηλαδή, μέσα σε 2 μήνες ξαφνικά βρίσκεσαι 3 φορές. Αρπαχτή.
1: Επειδή
0: είναι...
1: έχω πολλές ειδήσεις, δεν θα μείνω άλλο στην αρρώστια τη δικιά σου.
0: Είναι επαναλαμβανόμενη αρπαχτή.
1: Γυναικών που θέλουν σχέση, ντε και καλά.

0: Σαν σήμερα, 2 Οκτωβρίου, το 1941 αρχίζει η πολιορκία της Μόσχας από τους Γερμανούς με την κωδική ονομασία επιχείρηση Τυφώνας, πώς είναι αλλιώς γνωστή, επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Δεν το ήξερα ότι προέρχεται από εκεί. Το 1947, αυτό θα πρέπει να το ξέρεις.
1: Γιατί γεννήθηκε εγώ.
0: Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει.
1: Α, τη Φόρμουλα 1.
0: Καλά ρε υποβολέας, σταμάτα, δεν βρίσκει τίποτα. Φού δεν το έχει η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Αυτά. Το 67 στην Ελλάδα καθιερώνεται εξαετής υποχρεωτική εκπαίδευση και δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και η καθαρεύουσα. Το 1984 σοβιετικοί αστροναύτες επιστρέφουν από ταξίδι ρεκόρ 237 ημερών σε τροχιά. Και το 90 προφυλακίζεται ο Μένιος Κουτσόγιώργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Sting.
1: Α.
0: Αμέ. Και πέθανε το 98, το 51 το είπαμε, ο Sting. Και το 98 πέθανε η Λιλή Ζωγράφου, η Ελληνίδα συγγραφέας.

0: μονάδα στρατού, παιδιά, δίνει άδεια σε στρατιώτες για να παίξουν βιντεοπαιχνίδι. Και διαβάζω.
1: Τώρα είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Γιατί. Πλησιάζει η κυκλοφορία. Τώρα οι νεολαίοι που μας ακούνε θα ξέρουν τι είναι αυτό το παιχνίδι, το GTA 6. Τώρα λέει έρχεται η κυκλοφορία του, δηλαδή το chat GPT λέει ότι θα κυκλοφορήσει 19 Νοεμβρίου. Η είδηση που μου έχω μπροστά μου λέει 14. Θα πάρουν οι στρατιώτες, παιδιά, ειδική άδεια 4 ημερών για να παίξουν αυτό το νέο παιχνίδι. Πρέπει να είναι πολύ δημοφιλές αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Διαβάζω στο chat GPT. Εντάξει, θέλει. Είναι για PS5. Το PlayStation το 5. Το Xbox.
1: PlayStation.
0: Station.
1: PlayStation.
0: Ναι. Station γιατί.
1: Έτσι.
0: Και Xbox. Και πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον. Εδώ μου γράφει το chat GPT, δες και εγώ είμαι κανένα παιδάκι 15χρονο. Αν θέλεις λέει μπορώ να σε εξηγήσω και τι θα μπορείς να κάνεις μέσα στο GTA 6 και ποιες είναι οι βασικές διαφορές από το GTA 5. Α, καλά. Okay, θα το κάνω έτσι για να μου το κάνει. Μου γράψει και λεπτομέρειες. Μεσάνυχτα παραπέντε εγώ.

0: Σας πάω στην εξωφρενική περίπτωση τώρα, εκτός αν υπάρχει κάτι που δεν αναφέρεται στο ρεπορτάζ. Είναι μια 29χρονη που ζει μόνιμα στην Αυστραλία, Γαλλίδα, και φεύγοντας παίρνει μαζί της μια κονσέρβα με κασουλέ. Κασουλέ είναι ένα γαλλικό πιάτο που έχει φασόλια και λουκάνικο. Εσύ, γιατί δεν έχω πάρει αυτό το λουκάνικο που έφαγα στις διακοπές.
1: Μου είπες για κάπου στην Καρδίτσα.
0: Ναι, θα, αν θες πάμε μετά στο Μάρκε.
1: Γιατί το έχει.
0: Ναι, εντόπισα που το έχει.
1: Α.
0: Και αυτή επιστρέφει από ταξίδι στο Λονδίνο, έτσι. 1,5 ευρώ έχει πάρει αυτή την κονσέρβα.
1: Είναι φασολάκια με λουκάνικο, οκ. Okay.
0: Ναι, το έχει πάρει, γυρίζει στην, στην Αυστραλία.
1: Οκ. Okay.
0: 4.300 δολάρια το πρόστιμο.
1: Γιατί
0: δεν το δήλωσε.
1: Α, την κονσέρβα.
0: 28 μέρες για να γιατί είναι αυτή, ειδικά από Ήπειρο σε Ήπειρο, που δεν μπορείς ούτε φρούτα, ούτε τρόφιμα, ούτε να μεταφέρεις ένα φυτό, ούτε να μεταφέρεις ένα ζώο, ενώ ναι, ζώο χωρίς τα πιστοποιητικά, τα διαβατήρια, το ένα το...
1: Κρύβουν κάτι αράχνες μέσα στο παντελόνια.
0: Η Παριζιέν, η εφημερίδα Le Parisien, λέει πως εφαρμόζει για τη βιοασφάλειά της πολύ αυστηρούς κανόνες η Αυστραλία. Σου λέει ακόμη και μια μπανάνα
1: ένα
0: να
1: ένα μικρό παιδάκι, αν σε ακούσει που κοροϊδεύεις και το λες Αυστραλία, θα το πει έτσι.
0: Λοιπόν, δεν μπορείς να μεταφέρεις φρούτα, λαχανικά, μπαχαρικά, δημητριακά, κρέας, γαλακτοκομικά, οστρακοειδή, λουλούδια, ακόμη και σπόρους λουλουδιών.
1: Άκου το.
0: Λες, βρήκα ένα λουλούδι και μου έδωσε, ναι, η κυριούλα που το... Όχι. Κι αν έχει το παπούτσι σου πατήσει σε ποτάμι λίμνες κατά τις τελευταίες 30 μέρες, επίσης πρέπει να
1: θα τα πετάξεις και θα πας ξυπόλυτα.
0: Όχι, δεν μπορεί να στα απολυμάνουν. Πας ξυπόλυτα.
1: Μη χειρότερα, Δράκο, σας αποχαιρετούμε.
0: Να έχουμε κύριε, πολύ καλό Σαββατοκύριακο, να έχουμε υπέροχο μήνα.
1: Αμήν. Τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, στις 12 θα είμαστε μαζί. Έχουμε την βιομηχανία Ζυμαρικών στην παρέα μας στη Μέλισσα. Το Ουζέριο Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Την Αλφα Γκουτ με τα υπέροχα επιπλά της. Και βεβαίως τις προσφοράρες του Μασούτη. Να είστε καλά.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλι.
1: Και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός έχασε στην Ιταλία με 96-94 από τη Virtus Bologna. Τη Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στις 9:15 απόψε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αλίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο.
1: Τώρα το Σαββατοκύριακο Παναγιώτη αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων θρησκευτικού και αθλητικού ενδιαφέροντος.
3: Αύριο Σάββατο από τις 6 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα διακοπεί κυκλοφορία στις οδούς Σκουφάλη, Καβιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Ιερού Ναού στο Κολονάκι λόγω εορταστικών εκδηλώσεων από τον Άγιο Διονύσιο Αεροπαγίτη. Πιο εκτεταμένες τροποποιήσεις θα έχουμε την Κυριακή λόγω αγώνα δρόμου στο κέντρο της Αθήνας. Από τις 6 τα ξημερώματα μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα ισχύσει σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας και στις Ευελπίδων, Μαυροματέων, Πατησίων, καθώς και στις 3 Σεπτεμβρίου, Μάρνη Ακαδημίας και Πανεπιστημίου.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σοκάρι, κυρίες και κύριοι, το Πανελλήνιο, το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 30χρονος ανέβηκε με σκάλα σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου όπου διέμενε η πρώην σύζυγός του με τον ίν σύντροφό της. Έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και τους κατάφερε πολλές μαχαιριές μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους ηλικίας 2 και 3 ετών. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκεται και ο 33χρονος σύντροφός της. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη πολλές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο οποίος μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν. Οι μαρτυρίες θεοδόση πάνω αυτοπτών μαρτύρων με τις απειλές που δεχόταν το θύμα είναι συγκλονιστικές. Φέρεται να την εξύβριζε ο δράστης φωνάζοντας ότι θα της λιώσει το κεφάλι και πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα διέθετε κομβίο πανικού.
4: Το οποίο όμως δεν ενεργοποίησε και όπως έχει γίνει γνωστό τουλάχιστον από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας το αρχές Σεπτεμβρίου που πια φαίνεται να είχε υπάρξει μια κορύφωση στις απειλές, είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε safe house, ένα σπίτι ασφαλείας δηλαδή, ώστε να μην διαταραχθεί το περιβάλλον των δύο παιδιών, των δύο αγοριών, 2 και 3 ετών, που είχε αποκτήσει με τον δράστη αυτή του άγριου περιστατικού. Ήταν

0: λίγο μετά τη 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία, κατάφερε να ανέβει μέχρι την βεράντα, γιατί χρησιμοποίησε σκάλα, να ανέβει στην βεράντα της μεζονέτας στο Λαύριο, πίσω ακριβώς από το τεχνολογικό πάρκο της περιοχής. Εκεί είδε στο εσωτερικό την γυναίκα με τον νυν συντροφό της σε ιδιαίτερες στιγμές. Αμέσως έσπασε τον ιαλοπίνακα στην μπαλκονόπορτα με μια βαριοπούλα που είχε μαζί του, και στη συνέχεια όρμησε στο εσωτερικό με ένα μαχαίρι και άρχισε πρώτα να χτυπά τον 33χρονο στα γεννητικά όργανα, τον θώρακα, και προσπάθησε να τον μαχαιρώσει και στο λαιμό. Η γυναίκα εκείνη την ώρα έβαλε τις φωνές και προσπάθησε να τον εμποδίσει και να σώσει τον νυν σύντροφό της, πλην όμως δέχτηκε και αυτή αρκετά χτυπήματα από το μαχαίρι που κρατούσε ο δράστης, κοντά στο λαιμό, στο θώρακα, την κοιλιακή χώρα, αλλά και την πλάτη. Εκείνη την ώρα, αυτή την ώρα του περιστατικού, τα δύο αγοράκια, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ήταν στο υπνοδωμάτιο, στον πάνω όροφο της μεζονέτας και κοιμούνταν. Βεβαίως και ξύπνησαν από την φασαρία και τις φωνές, κυρίως δε τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια. Τώρα, ο δράστης στη συνέχεια έφυγε από εκεί και πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε, όσο είχαν ειδοποιηθεί οι αστυνομικοί και ήταν καθοδόν προς τα εκεί. Ουσιαστικά στον δρόμο τον βρήκαν και τον συνέλαβαν. Όπως είπες και εσύ, τουλάχιστον 5 μηνύσεις είχαν κατατεθεί από την πλευρά της 32χρονης σε βάρος του 33χρονου πρώην συζύγου, γιατί το ζευγάρι, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι σε διάσταση. Οι τρεις μηνύσεις ήταν οι δύο για τηλεφωνικές απειλές και η τρίτη μήνυση για διαζώσεις απειλές, ενώ οι άλλες δύο μηνύσεις ήταν για μη καταβολή χρηματικού ποσού που είχε οριστεί για τη διατροφή των παιδιών. 3 Σεπτεμβρίου ο άνθρωπος αυτός συνελήφθηκε, μάλιστα με έναν ιδιαίτερα περιπετειώδη τρόπο, καθώς οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στην εργασία του. Όταν τους είδε, κατάλαβε ότι είναι για τον ίδιο, λόγω του περιστατικού που είχε προηγηθεί και σας προανέφερα, δηλαδή τις απειλές διαζώσεις στην 32χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να διαφύγει από την εργασία του. Κατάφερε, μπήκε στο αυτοκίνητό του, καταδιώχθηκε όμως από τους αστυνομικούς, οι οποίοι και τον συνέλαβαν. Μέσα στο αυτοκίνητό του είχε ένα κοπτικό μηχάνημα και έναν μικρό σιδηρολοφτό. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους και βεβαίως απαγόρευση να πλησιάζει τη γυναίκα παραπάνω από 200 μέτρα, όπως και το σπίτι της, ενώ τα παιδιά θα έπρεπε να τα βλέπει παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας. Φαίνεται ότι εκεί πήρε και το panic button, εγκαταστάθηκε και το panic button στο κινητό τηλέφωνο της 32χρονης, και όπως σας προείπα είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε σπίτι ασφαλείας.
1: Το κομβίο πανικού που δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει, από ό,τι μας είπες, Θεοδόση.
0: Ναι, βέβαια, όταν εισβάλλει ο άλλος μέσα στο σπίτι με το μαχαίρι και αρχίζει και χτυπά τον άνθρωπο που βρίσκεται εκεί, ναι, πότε να πλάβεις μες στο πανικό. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες πάντα και όσα υποστηρίζουν αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί από το δοτικό τμήμα ανατακτά χρονικά διαστήματα επικοινωνούσαν με τη γυναίκα μετά την σύλληψη, βέβαια, στις 3 Σεπτεμβρίου του συγκεκριμένου ανθρώπου, και να τη ρωτούν αν όλα είναι καλά, και δεν είχε υπάρξει ουδεμία ενόχληση από τον άνθρωπο αυτό. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα τα ξημερώματα, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, που έγινε το κακό. Όπως είπατε και εσείς, η γυναίκα είναι πιο βαριά τραυματισμένη, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, που και χειρουργήθηκε. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί είναι σχετικά αισιόδοξοι όσον αφορά την πορεία της υγείας τους. Επίσης, σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Ασκληπείο της Βούλας και ο 33χρονος νυν σύντροφός της.
1: Ακούσαμε και τις μαρτυρίες, Θεοδόση, που είναι συγκλονιστικές, καθώς ο δράστης φέρεται να εξύβριζε τη γυναίκα, φωνάζοντάς της ότι θα της λιώσει το κεφάλι. Άρα, μάλλον έπρεπε να έχει γίνει και καταγγελία πριν φτάσουμε σε αυτό το περιστατικό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Στο μέτωπο του καιρού τώρα και συγκεκριμένα στην Κρήτη, όπου οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Το πρώτο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας αφήνει πίσω του έναν νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο, μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολισθήσεις, κατεστραμμένους δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τα συνεργεία των Δήμων επιχειρούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων. Το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο με ρικαριωτάκι από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει.
3: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και είμαστε εν μέσω μιας σφοδρής καταιγίδας στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως να περνάει και ο ήχος από το
2: Άρα μικρό. Άρα έχει έρθει ήδη το δεύτερο κύμα.
3: Υποτίθεται ότι είμαστε στη φάση που τα φαινόμενα είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή και τα μετεωρολογικά μοντέλα μιλούν για περισσότερες βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, από το απόγευμα δηλαδή και μετά και μέχρι αύριο. Παρ' όλα αυτά, αυτή την ώρα έχει καταιγίδα σε πολλά σημεία στο Ηράκλειο, με τους δρόμους να είναι πραγματικά, να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ένα νερό που έρχεται να προσθεθεί στο νερό που έπεσε εκτές και τελικά φαίνεται πως έχουμε μέσα σε ένα διήμερο όσο νερό θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε ολόκληρη την χρονιά ως Ηράκλειο. Παρ' όλα αυτά, να ξεκινήσουμε από το δεδομένο του θανάτου. Ένας νεκρός άνθρωπος υπάρχει αυτή την ώρα στην Κρήτη, ένας ακτινοτρόφος ο οποίος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να βρεθεί κοντά στο κοπάδι του χτες στο Ρέθυμνο, και είναι συγκλονιστικές λεπτομέρειες του πώς ανεβρέθη η σωρός του άνδρα μέσα στο ρέμα. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές σε πολλά χωριά, τόσο στον Ορεινό Μηλοπόταμο, στα Λιβάδια, στα Ζωνιανά, στην Αξό, στο Βένι και σε άλλες περιοχές, όσο φυσικά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Η περιοχή της Φινικιάς στο Ηράκλειο έχει καταστραφεί. Το οροπέδιο Λασιθίου είναι κατεστραμμένο. Η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου ολοσχερώς κατεστραμμένη. Ο κάμπος στο οροπέδιο είναι καλυμμένος από νερό και χιλιάδες τόνοι πατάτας και κηπευτικών έχουν σαφτεί κυριολεκτικά κάτω από το νερό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και την οικονομία της περιοχής και της Κρήτης. Να πούμε ότι νερό, πάρα πολύ νερό, έπεσε βεβαίως και στα παραθαλάσσια φέρετρα, στην Ελούντα και στον Άγιο Νικόλαο, και εκεί καταγράφηκαν αρκετές ζημιές, όμως όχι σε τέτοια έκταση όσο για παράδειγμα στην περιοχή των Γουβών στο Δήμο Χερσονήσου, εκεί όπου πραγματικά άνοιξαν για άλλη μια φορά οι δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, βρέθηκαν μέσα στο ρέμα, άνθρωποι κινδύνευσαν και όλα αυτά στις πρώτες βροχές ουσιαστικά στην Κρήτη. Τώρα, η αγωνία είναι για το τι μέλη γενέστε. Αν
2: ναι, εκεί στρέφεται η προσοχή για το τι περιμένει από εδώ και πέρα η Κρήτη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα μας τα πει λίγο αργότερα και ο μετεωρολόγος μας, μέχρι την Κυριακή τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά.
3: Ακριβώς, αν επιβεβαιωθούν τα μοντέλα, τα μετεωρολογικά, μέχρι αυτή την ώρα φαίνεται να δίνουν πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη, που όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Και βεβαίως είναι κορεσμένος τώρα και το υπέδαφος, θα έρθει να προσθεθεί στα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, μόνο στα Νόγια χτες έπεσαν περίπου 361 χιλιοστά νερού, που συμβαίνει περίπου 39 εκατοστά, ένας όγκος νερού που είναι αυτός που διαχειρίζεται το Ηράκλειο ολόκληρη την χρονιά.
2: Είναι ενδεικτικό λοιπόν του νερού που έπεσε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφο Μέρη Καριωτάκη από το Κρήτη TV.
1: Τουλάχιστον τώρα έως και την Κυριακή, όπως ακούσαμε, θα επικρατεί καιρική αστάθεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα βλέμματα ωστόσο είναι στραμμένα στην Κρήτη, όπου από αργά το απόγευμα και κυρίως από αύριο αναμένονται έντονα φαινόμενα. Ήδη το έδαφος στο νησί είναι κορεσμένο και δεν μπορεί να απορροφήσει περισσότερες ποσότητες νερού. Γι' αυτό και ο φόβος για εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα είναι έντονο, Στάσο Αρνιακέ. Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες, τι δείχνουν τα στοιχεία?
4: Πράγματι, Βασίλη, όπως θα είπες, είναι όπως θα έχουμε πει, φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα. Περιμένουμε κορύφωση των βροχοπτώσεων ουσιαστικά από απόψε και μέχρι αύριο το απόγευμα, που θα πέσουν στην Κρήτη περισσότερα ύψη βροχής από όσα έπεσαν εχθές. καταλαβαίνεις τι σημαίνει.
1: Άρα περιμένουμε εντονότερα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.
4: Η κορύφωση θα είναι της κακοκαιρίας το Σάββατο, αύριο. Εκεί θα είναι τα εντονότερα φαινόμενα και εκεί θα δοκιμαστούν πάλι οι υποδομές και όλα, αλλά και οι ανθρώπινες αντοχές. Τώρα, πέρα από την Κρήτη που ούτως ή άλλως είναι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, οι ποιότερες βροχές θα έχουμε και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Κορινθία, την Αργολίδα, την Λακωνία, τις Κυκλάδες, αλλά όχι όμως αυτό το κακό που έχουμε στην Κρήτη. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ανοίγματα και κλεισίματα του καιρού, μπορεί να ρίξουν κάποιες βροχές όπως όλες αυτές τις δευτερές μέρες, χωρίς όμως κανένα πρόβλημα. Επίσης, και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε και αύριο αλλά και μεθαύριο η κακοκαιρία να φύγει από την Κρήτη φεύγοντας ανατολικά και να επηρεάσει και τα Δωδεκάνησα με αρκετές βροχές και καταιγίδες, θα έλεγα.
1: Με τους ανέμους τι θα γίνει, Τάσο?
4: Οι άνεμοι δυστυχώς όχι μόνο θα εξακολουθήσουν τα 8 με 9 αμποφόρ, αλλά αύριο θα έχουμε και ρηπές έως και 10 αμποφόρ, με ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για τις κινήσεις των πλοίων που ήδη βρίσκονται καθυλωμένα σε πολλές περιοχές στα λιμάνια.
1: Η θερμοκρασία?
4: Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε μικρή πτώση κυρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας, θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τον μήνα και την εποχή αυτή είναι στους 26 με 28, ενώ στο Ιόνιο και τα Δυτικά θα πιάσουμε τους 25 με 26.
1: 5 βαθμοί κάτω περίπου.
4: Ναι, βέβαια, ναι. Στην Αττική περιμένουμε αύριο από 14 έως 22 βαθμούς μόλις Κελσίου, με βοριάδες που ειδικά στον Ευωϊκό θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, και άστατο καιρό, όπως καλή ώρα σαν σήμερα που έχει ανοίγματα, λίγο ήλιος, λίγο βροχή και πάλι τα ίδια. Στη Θεσσαλονίκη, τζάμιο καιρός, όπως και σε όλα τα δυτικά και τα βόρεια, περιμένουμε ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα το πολύ, βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ στον θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 25.
1: Άρα οι Θεσσαλονικοί θα έχουν, όπως μας είπες, καιρό τζάμι.
4: Ναι, πράγματι. όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, όλη η Βόρεια Ελλάδα, όλη η Δυτική Ελλάδα, από την Πάτρα και πάνω δηλαδή, και τα Πτάνησα θα έχουν καιρό πάρα πολύ καλό. Γενικά έθριο. Χομπερισμένη λοιπόν η Ελλάδα διαγωνίως στα δύο. Μέχρι την Καλαμάτα, αν βάλουμε μια ευθεία, δεξιά και κάτω βροχές, αριστερά και πάνω λιακάδα.
1: Οι δύο όψεις του καιρού. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο Αρνιακέ, και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι οι ισχυροί βοριάδες προκαλούν και σήμερα προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο δεν αναχωρούν, ενώ δρομολόγια ματαιώνονται και από τον Πειραιά και οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων.
2: Σε οικονομικές ειδήσεις, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, είναι εξέφρενη η πορεία του πληθωρισμού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν νωρίτερα, ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5,1% το Σεπτέμβριο, ενώ τον Αύγουστο κινούνταν στο 3,7%. Με το ποσοστό αυτό, κατέχουμε την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη, που βρίσκεται στο 3,8%. Καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα σέρνουν την κούρσα των ανατιμήσεων λόγω του ράλι στις διεθνείς τιμές του Brent. Η λέξη ανησυχία δεν είναι πλέον αρκετή για να περιγράψει την κατάσταση, Δήμητρε Χριστούλια.
5: Νομίζω ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελισάβετ, της Eurostat, τα λένε από μόνα τους. Στο 5,1, όπως είπες και εσύ, αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, 2,7% τον Ιούλιο, 3,9% τον Ιούνιο, 4,9% τον Ιούνιο και 4,6% τον Απρίλιο. Να σου πω ότι δηλαδή μέσα στο 2023 ο πληθωρισμός, σύμφωνα με πάντα στοιχεία της Eurostat, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο και είναι μάλιστα και το υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023. Υψηλός πληθωρισμός, Ελισάβετ, εξαιτίας σημαντικής ανόδου, όπως είπες και εσύ, των τιμών ενέργειας εν μέσω της συνεχιζόμενης εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που εκτοξεύτηκε ουσιαστικά στο 5,1% πληθωρισμός το Σεπτέμβριο σε σχέση με το 3,7% του Αυγούστου. Ο αντίστοιχα ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,8% το Σεπτέμβριο από 3,2%.
2: Είχαμε και εκεί άνοδο, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο στην Ελλάδα.
5: Πολύ σωστά, βλέπουμε 5,1% επαναλαμβάνω στην Ελλάδα, 3,8% ο μέσος όρος της χώρας της Ευρωζώνης. Πολύ σωστά ανέφερες ότι η ενέργεια είναι αυτή που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα τον πληθωρισμό. 18,8% είναι η ετήσια αύξηση στην ενέργεια τον Σεπτέμβριο. Ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά όλα τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες με 3,2% και τα τρόφιμα με μόλις 1,4%. Είπες ότι έχουμε την τέταρτη μεγαλύτερη μέτρηση στον πληθωρισμό. Σωστό είναι και αυτό, διότι πιο πάνω από εμάς, Ελισάβετ, είναι η Λιτουανία με 6,1, η Βουλγαρία με 5,6, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος με 5,2% πληθωρισμό, η χώρα μας, όπως είπαμε, με 5,1% πληθωρισμό, και πιο κάτω είναι όλες οι υπόλοιπες χώρες, να αναφέρουν δεικτικά μερικές: Ισπανία 5%, Βέλγιο 4,6%, Κροατία 4,3%, Ιταλία 4,1%, Πορτογαλία πληθωρισμός 3,6%, Γερμανία 3,3%, και τον χαμηλότερο πληθωρισμό τον συναντάμε, καταγράφεται σήμερα με την Ελστάτ στη Μάλτα, με 2,4%.
2: Ο Σεπτέμβριος φαίνεται λοιπόν ότι ήταν ο 7ος συνεχόμενος μήνας που είχαμε πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αν θα προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια.
1: Αυξήσεις που αρχίζουν από 7 και ξεπερνούν και το 26% καταγράφονται στα τιμολόγια ρεύματος του μηνός Οκτωβρίου με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων στη χονδρεμπορική τιμή. Τις επιβαρύνσεις θα επομισθούν τα νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια. Οι πάροχοι με ρήπα Παπακοσταντίνου δεν απορρόφησαν το συνολικό κόστος των ανατιμήσεων, παρέχουν ωστόσο τη δυνατότητα μετάβασης σε σταθερό τιμολόγιο με κλειδωμένες τιμές, και απαιτείται έρευνα από τους καταναλωτές για το τι τους συμφέρει.
6: Κύριε Βασίλη, νέα άνοδος στις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφεται τον Οκτώβριο για εκατομμύρια νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα αλλά και γενικότερα στα κειμενόμενα τιμολόγια, ως αποτέλεσμα της ανόδου που σημειώθηκε στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, που η μέση τιμή έκανε ένα άλμα και έφτασε στα 156 και πλέον ευρώ ανά μεγαβατόρα από τα 133 ευρώ που είχαμε τον Αύγουστο. Είχαμε δηλαδή μια άνοδο της τάξης 17%. Έτσι, για τον Οκτώβριο, οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι δείχνουν αυξήσεις που κυμαίνονται από 6,7% το 7% έως και 26,7% κοντά στο 27% ανάλογα με τον πάροχο και την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει. Βέβαια, η μεσοσταθμική αύξηση στην αγορά διαμορφώνεται στο 13,7% σε σχέση με το προηγούμενο μήνα. Τώρα, μετά τις ανατιμήσεις του Οκτωβρίου, η τελική τιμή της κιλοβατόρα στα πράσινα, τα κειμενόμενα τιμολόγια, παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις σαν απάροχο, ξεκινώντας από τα 14,7 λεπτά και φτάνοντας έως τα 27,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
1: Έχουν μεγάλες αποκλίσεις.
6: Έχουν μεγάλες αποκλίσεις, ακριβώς γιατί κάθε πάροχος έχει επιλέξει την τιμολογιακή πολιτική του. Κάποιοι έχουν απορροφήσει αυτό το κραδασμό της αύξησης και κάποιοι το έχουν μετακυλήσει στο τιμολόγιο. Τώρα, οι αυξήσεις αυτές με τη σειρά τους οδήγησαν μαζικά στα σταθερά μπλε τιμολόγια, καθώς πλέον εκατομμύρια καταναλωτές επιλέγουν να ξεφύγουν από τις αυξήσεις αυτές και στρέφονται στα μπλε τιμολόγια για να κλειδώσουν τιμές που ξεκινούν από τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και ανάλογα με τον πάροχο ενδεχομένως να φτάσουν ως τα 16 λεπτά κιλοβατόρα, ενώ πάλι ανάλογα με τον πάροχο το μηνιαίο πάγιο κυμαίνεται από 3 έως 10 ευρώ. Και να σου πω και, Βασίλη, αφού είπαμε για τις τιμές ρεύματος που θα ισχύσουν τον Οκτώβριο, να υπενθυμίσουμε λίγο ποιες ήταν οι τιμές όχι πολύ παλιά για να καταλάβουμε για πόσες αυξήσεις.
1: Τις διαφορές, ναι, και την αύξηση. Ναι.
6: Χρονικά η χαμηλότερη τιμή στο μπλε στα σταθερά τιμολόγια ήταν 8,8 λεπτά η κιλοβατόρα τον Αύγουστο του 2025. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση στην τιμή που ξεπερνάει το 84% μέσα σε 14 μήνες, συγκριτικά με τη σημερινή χαμηλότερη τιμή των 11,5 λεπτών. Και φυσικά πολύ μεγαλύτερη αύξηση από τα 16 ευρώ που είναι η ανώτατη τιμή η σημερινή. Δηλαδή, βλέπουμε μια αύξηση κοντά στο 82%, καθώς και για διπλάσια ή υπερτριπλάσια αύξηση της τιμής της κιλοβατόρας στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία, και αυτά να υπενθυμίσω, ότι ήταν 8 λεπτά το Μάρτιο του 2024 και σήμερα κινούνται από 14,76 έως 27,37 λεπτά η κιλοβατόρα, αναλόγως με τον πάροχο. Δηλαδή, για μια αύξηση πάνω από 99%. Και να πούμε ότι αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι μεγάλες ανατιμήσεις στα πράσινα πλέον στρέφουν τους καταναλωτές στα σταθερά μπλε τιμολόγια, τα οποία καταγράφουν επίσης ένα εντυπωσιακό άλμα και αγγίζουν πλέον το 31,62% της αγοράς, πάνω από 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές, δηλαδή πλέον περνάνε, κάνουν τη μετάβασή τους. Και βέβαια όμως παρόλα αυτά το πράσινο τιμολόγιο, αν και παρουσιάζει υποχώρηση τα αρχικά του ποσοστά, συνεχίζει να διτηρεί την πλειονότητα συγκεντρώνοντας το 53% της αγοράς, περίπου 3 με 3,5 εκατομμύρια μετρητές. Το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζεται στα κίτρινα και τα κειμενόμενα τιμολόγια.
2: Τα νοικοκυριά στενάζουν λοιπόν, και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς την εφορία. Μέσα σε ένα χρόνο προστάθηκαν άλλα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι αφήνουν κάθε μήνα απλήρωτους φόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό παρά τη μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου ποσού, Σύση Σταυρό Πιεράκου.
3: Ναι, αυτό είναι το ένα βασικό συμπέρασμα, Ελισάβετ, που προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο είναι στα 109,7 δις, αλλά από αυτό έχουν αποχαρακτηριστεί περίπου 30 δις, είναι ανεπίδεκτα εισπράξεις, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο να δημορφώνεται σχεδόν στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι ότι περίπου 822 εκατομμύρια το μήνα είναι οι οφειλές που αφήνουν πίσω τους οι Έλληνες φορολογούμενοι. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι μόλις το 6,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους, περίπου 5,31 δισεκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται σήμερα σε ρύθμιση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μεγαλύτερη διάθεση να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εμφανίζουν οι φορολογούμενοι με χρέη μεσαίου ύψους, ενώ όσο αυξάνεται το ποσό της οφειλής, τόσο περιορίζεται η συμμετοχή στις ρυθμίσεις.
2: Μένει να δούμε αυτό, αν η ρύθμιση των 120 δόσεων θα δώσει μία ευκαιρία σε περισσότερους οφειλέτες να μπουν.
3: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Η ρύθμιση ενεργοποιείται στα τέλη Οκτωβρίου, αφορά τις παλιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2024 και επιχειρεί να επαναφέρει σε μία τροχιά πληρωμών νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Όπως γνωρίζετε και εσείς, η νέα ρύθμιση ενεργοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ακρίβεια επιβαραίνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι από όλους αυτούς που έχουν οφειλές στην εφορία θα καταφέρουν να τις βάλουν στη ρύθμιση και να τις αποπληρώσουν σε βάθος δεκαετίας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
1: Σε απόγνωση τώρα καταγγέλνουν ότι βρίσκονται οι ψαράδες, καθώς το ενεργειακό κόστος απειλεί την επιβίωση του κλάδου τους. Στο προσεχές διάστημα, οι αν δεν ληφθούν μέτρα στήριξης, προγραμματίζουν δυναμικές κινητοποιήσεις, κυρίως σε Αττική και Θεσσαλονίκη, λέγοντας πως βρίσκονται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Ήδη Κωνσταντίνα Χελιδόνη, δεκάδες επαγγελματίες συγκεντρώθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το μέλλον της αλληλείας.
7: Δεν βγαίνουν ούτε τα έξοδα για το πετρέλαιο, λένε οι επαγγελματίες στους ψαράδες, Βασίλη, που ζητούν άμεση στήριξη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Η μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων έχει επιβαρύνει τόσο τα μεγαλύτερα αλλιευτικά σκάφη, όσο και τα μικρά παράκτια καΐκια. Οι κινητοποιήσεις, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, ξεκίνησαν χθες με συγκεντρώσεις στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου και στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Και τις μηχανότρατες, μάλιστα, η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αλλιευτικής περίοδου. Οι επαγγελματίες όμως προχώρησαν σε στάση εργασίας, υποστηρίζοντας ότι με τις σημερινές δαπάνες δεν μπορούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Για να έχουμε μία εικόνα του κόστου, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, μία μεσαία μηχανότρατα καταναλώνει περίπου 1.000 λίτρα πετρέλαιο την ημέρα. Η αύξηση κατά 80 λεπτά στο λίτρο σημαίνει 800 ευρώ επιπλέον κάθε ημέρα. Για 30 ημέρες λειτουργίας η πρόσθετη επιβάρηση φτάνει τις 24.000 ευρώ. Πρόκειται μόνο για την αύξηση στον λογαριασμό των καυσίμων. Από εκεί και πέρα οι ψαράδες πρέπει να πληρώσουν για εξοπλισμό, υλικά και συσκευασίες που επίσης έχουν ακριβήνει. Ζητούν λοιπόν ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, ώστε να μπορούν να βγαίνουν για ψάρεμα και να διαθέτουν τα αλλιεύματά τους, όπως λένε, σε προσιτές τιμές. Τώρα, Βασίλη, στα μικρότερα καΐκια, οι επαγγελματίες περιγράφουν περιπτώσεις όπου χρειάζονται τουλάχιστον 150 ευρώ την ημέρα για πετρέλαιο, ενώ η ψαριά αποφέρει μόλις 50. Δηλαδή, τα έσοδα δεν καλύπτουν ούτε τα καύσιμα. Παράλληλα, αναφέρουν προβλήματα από
1: κλάδο. Το 1 τρίτο.
7: Ακριβώς. Παράλληλα, αναφέρουν προβλήματα απολαγοκέφαλος και δελφίνια που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη δραστηριότητά τους. Οι αλλοίς προειδοποιούν, όπως είπες και εσύ, ότι χωρίς συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, οι κινητοποιήσεις μπορεί να εξελιχθούν σε απεργία επαόριστον. Η αγωνία τους αφορά και την επόμενη όμως μέρα του επαγγέλματος. Γιατί κάθε έξοδο στη θάλασσα έχει ένα κόστος που πρέπει να πληρωθεί χωρίς κανείς να γνωρίζει πόσα ψάρια θα πιάσει και πόσα χρήματα θα εισπράξει. Και αυτό συνδέεται άμεσα, Βασίλη, με το δικό μας τραπέζι. Αν οι ψαράδες δυσκολεύονται να συνεχίσουν να εργάζονται, μεγαλώνει η ανησυχία για την προσφορά φρέσκου ελληνικού ψαριού στην αγορά και για την τιμή στην οποία θα μπορεί να το αγοράζει ο καταναλωτής.
1: Να ακούσουμε την κραυγή αγωνίας από επαγγελματίες αλλοίς που μίλησαν στον Αντένα.
8: Δεν θέλουν την αλία στην Ελλάδα. Δεν τη θέλει.
9: Αν θα δουλέψει 24 ώρες, πρέπει να δανειστώ 500 ευρώ για να καλύψω τα έξοδα μου.
10: Αν δεν δούλευε και η γυναίκα μου, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε.
8: Πας στο σπίτι σου και δεν έχεις ούτε ένα ευρώ να ταΐσεις τα παιδιά σου. Δεν κλεγόμαστε. Αξιοπρέπεια θέλουμε.
9: Από τα 600 ευρώ περίπου που το πέραμε, που ήταν ήδη ακριβό, όταν φτάσαμε στα 1200 και 1300, είναι όχι ασύμφορο, είναι αυτοκτονικό.
11: Να βρει τα χρήματα όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να αποζημιώσει την επιδότηση των αλιέων για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε και να τροφοδοτούμε τις ιχθυόσκαλες με φρέσκα ελληνικά ψάρια.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα ξεχωρίζει η είδηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στο επίκεντρο των συναντήσεων που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ενεργειακής κρίσης, αυτή η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως θα μας εξηγήσει και ο Δημήτρης Γκάτσιος.
12: Ακριβώς, καλό μεσημέρι από μένα. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την υποδοχή του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία κατά την οποία έχουμε στο προσκήνιο την αυξημένη γεωπολιτική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην ενεργειακή κρίση αλλά και την συνεργασία της Αθήνας με την Ουόσιγκτον σε θέματα άμυνας που είναι και ένα από τα βασικά παιδεία του ελληνοαμερικανικού διαλόγου. Το αναφέρατε πολύ ωστά στην αρχή. Αμυντική συνεργασία, ένα από τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Και πέραν όλων των άλλων, στο σκέλος της αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να συζητηθούν οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και η υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, αλλά και η ευρύτερη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Ενέργεια και Ανατολική Μεσόγειος, δύο ακόμα ζητήματα τα οποία αναμένεται ότι θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των συνομιλιών που θα έχει στην ελληνική πρωτεύουσα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα της Ουάσιγκτον είναι η ενέργεια, επιδιώκει την ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων στην περιοχή αλλά και την αύξηση των εξαγωγών της μέσω του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ενωμένεται λοιπόν να συζητηθεί, να τεθούν επιτάπητος ενεργειακά σχέδια. Μεταξύ αυτών δεν πρέπει να ξεχνάμε βρίσκεται και η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Στην ατζέντα επίσης του κυρίου Ρούμπιο θα βρεθούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, με την αμερικανική πλευρά να αναμένεται να συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τα ζητήματα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Ανατολικής Μεσογείου.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
16: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
15: Σίγουρα.
16: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
15: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
16: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
15: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
18: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
22: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
26: Το μέλλον σου χωράει παντού.
27: Υποβολή εργασίας έγινε.
28: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
29: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
30: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
26: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
31: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
32: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
31: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές αρχές μετά τα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης που εμφάνισαν 6 μαθητές λυκείου μετά από κατανάλωση φαγητού στο καταφύγιο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο. Τους 17χρονους παρέλαβε και μετέφερε στο λιτόχωρο ελικόπτερο, από όπου και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Για την κατάσταση της υγείας τους θα μας ενημερώσει η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Έτσι όπως ακριβώς τα περιγράψατε, από απρόοπτο σημαδεύτηκε η σχολική εκδρομή ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από την Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα για 6 μαθητές λυκείου, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κατερίνης. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει καμία απολύτως ανησυχία. Είναι καλά τα παιδιά. Όλα ξεκίνησαν όταν αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου, ένα από τα πιο δημοφιλή ορμητήρια για την ανάβαση στο Βουνό των Θεών, σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων. Όπως καταλαβαίνετε, σήμανε συναγερμός, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση, με αποτέλεσμα οι 17χρονοι να μεταφερθούν το πρωί με ελικόπτερο που διέθεσε το ΓΕΘΑ στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, και από εκεί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι και οι 6 εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από κατανάλωση φαγητού, που μένει να διευκρινιστεί εάν έγινε στο καταφύγιο ή είχε προηγούμενη στάση στο λιτόχωρο.
1: Δεν κρατούσαν μαζί τους φαγητό οι μαθητές.
2: Όχι, οι πληροφορίες μιλούν για κατανάλωση έτοιμου φαγητού, απλά δεν έχει διευκρινιστεί το πού.
1: Στο σημείο που το κατανάλωσαν. Ελένη, είχαμε και το περιστατικό με έναν 18χρονο, ο οποίος κατάφερε μέσω κωδικών να εκδώσει άλλη συνταγή στη Θεσσαλονίκη για οπιούχο φάρμακο.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτή η υπόθεση, η οποία σημειώθηκε χθες στον Εύωσμο, με κάποιον παράνομο τρόπο κατάφερε να χακάρει το σύστημα ο 17χρονος και να εκδώσει άλλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο. Μετέβη το απόγευμα σε φαρμακείο της περιοχής του Ευόσμου και εκτέλεσε την συνταγή.
1: Α, προμηθεύτηκε το φάρμακο, δεν εκτέλεσε μόνο τις, δηλαδή προμηθεύτηκε και το φάρμακο.
2: Ναι, εκείνη την ώρα όμως, όπως γίνεται, ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε την άλλη συνταγογράφηση, χτύπησε μήνυμα στον πραγματικό δικαιούχο της άλλη, στον πραγματικό ασθενή, με το πραγματικό ΑΜΚΑ, στο όνομα του οποίου είχε συνταγογραφηθεί το σκεύασμα, και εκείνος τηλεφώνησε στο φαρμακείο να δει τι γίνεται, γιατί δεν είχε συνταγογράφηση για το συγκεκριμένο φάρμακο. Έτσι λοιπόν κινητοποιήθηκαν οι αρχές και συνέλαβαν τον 18χρονο, σε βάρος του έχει σχηματιστεί η προβλεπόμενη δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
3: Σοβαρές καταγγελίες για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που φέρονται να αποκτώνται με διαδικασίες εξπρες, ακόμη και χωρίς ουσιαστική εξέταση, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των αρμόδιων φορέων. Διαφημίσεις στην ελληνική αγορά υπόσχονται ακόμη και πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών μέσα σε 3 ημέρες, ενώ η Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη στρέφει την προσοχή της στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα φάμπρικα που έχει στηθεί στη χώρα μας.
4: Ελισάβετ, έχει προκύψει πλέον ένα σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας των πιστοποιητικών ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, που έχει απασχολήσει πια και έχει ανοιχθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η αρμόδια Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο της αξιολόγησης γλωσσομάθειας, γνωστή ως ΑΛΤΕ, πραγματοποίησε έρευνα και στην Ελλάδα και δήλωσε ότι έχει εντοπίσει ένα πρόβλημα που θεωρεί όχι μεμονωμένο αλλά συστημικό και δεδομένο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, Ελισάβετ, επειδή πολλά από αυτά τα πιστοποιητικά δεν αποτελούν απλώς ένα τίτλο γνώσης μιας ξένης γλώσσας, αλλά χρησιμοποιούνται.
3: Δίνουν οριοδότηση και για θέσεις στο δημόσιο.
4: Προαγωγές στο δημόσιο μέσα του ΑΣΕΠ. Κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε έχει τεράστιες επιπτώσεις σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Όπως είπες και εσύ, οι καταγγελίες που παρουσιάστηκαν είναι εντυπωσιακές. Υπήρχαν διαφημίσεις που υπόσχονταν lower ή προφήσεις μέσα σε 2 ή 3 μήνες. Άλλες έκαναν λόγο για άριστη γνώση αγγλικών με μόλις 30 ώρες διδασκαλίας. Και υπήρχαν και διαφημίσεις που αναφέρουν ότι μπορεί κάποιος να πάρει πιστοποιητικό αγγλικό σε 3 ημέρες από το σπίτι, μάλιστα. Όλα αυτά.
3: Με παράδοση κατοίκων, δηλαδή.
4: Ακριβώς. Όλα αυτά έστρεψαν το ενδιαφέρον και την έρευνα της ΑΛΤΕ στην Ελλάδα και το θέμα έχει τεθεί πλέον από την ΑΛΤΕ σε ευρύτερη βάση, καθώς όπως δήλωσαν εκπρόσωποι της Ένωσης, το πρόβλημα είναι πρόβλημα εμπιστοσύνης στο ίδιο το σύστημα πιστοποίησης, κάτι που αφορά και την Ελλάδα και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη.
3: Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου.
5: Η ΑΛΤΕ λέει 99% επιτυχία επί οφείσενση. Δεν είναι υπέβολη των διαφημίσεων. Εγώ την πιστεύω αυτή η διαφήμιση. Αλλά όποιος ξέρει από επιφύσεις ξέρει ότι πάνω από 50% δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία. Στην πράξη όμως ανεφύησαν περιπτώσεις που διαφημίζουν μάστερ σε ξένη χώρα και λένε, στη ίδια διαφήμιση που λένε, ξέρετε, ελάτε να πάρετε μάστερ για να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό ξένης γλώσσας στην ξένη αυτή γλώσσα για τις διαδικασίες του δημοσίου. Στην ίδια λένε ότι τα εγχειρίδια είναι σημειώσεις στα ελληνικά.
1: Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιο και στον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, απαντώντας στον Υπουργό Υγείας που δήλωσε ότι δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη κβαντική γιατρός και μηχάνημα βιοανάδρασης. Η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία δήλωσε πως υπάρχει κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσυντονισμού που κατέχει είναι νόμιμο καθώς δεν είναι επεμβατικό. Ακούμε ένα απόσπασμα και γυρίζουμε με τον Γιώργο Λικουρέτζο.
6: Μπήκα στη σελίδα του ιατρείου σας. Κβαντική ιατρική, γνωστική, ομοιοπαθητική. Mm-hmm. Θέλω εξηγήσεις.
7: Βεβαίως. Κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
6: τι
7: εγώ
6: είναι
7: μιλάμε
6: αυτό
7: για
6: το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
7: Ο βιοσυντονισμός ή βιοανάδραση είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
6: Δεν είναι
7: έχουμε
6: μηχάνημα
7: κέντρα
6: με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
7: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, δεν είναι παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια. Χθες ελέγχθηκαν, κύριε Χατζηνικολάου. Βεβαίως, ήρθαν, είδα τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποίησεις, έφυγαν οι άνθρωποι.
1: Η κυρία Καριστιανού Γιώργο μίλησε εκτενώς και για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών.
8: Καλό μεσημέρι. Για όλους και για όλα μίλησε η κυρία Καριστιανού χθες τον Χατζηνικολάου στην εκπομπή ενώπιον οποίων στον Αντένα. Συνδέοντας άμεσα την τραγωδία στα Τέμπη με την πολιτική της διαδρομή. Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία μίλησε ευθέως για την απόφαση της να μπει στην πολιτική μετά την απώλεια της κόρης της Μάρθης στα Τέμπη. Περιέγραψε ουσιαστικά Βασίλη εκείνη τη νύχτα ως τομή στη ζωή της, λέγοντας ότι έκτοτε αισθάνεται πως αποτελεί τη φωνή της κόρης της και ότι η πολιτική της εμπλοκή προέκυψε από την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη μέσα από το σημερινό σύστημα. Υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρή όσον αφορά στη δίκη των Τεμπών. Δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως η συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία μπορεί να δικαιώσει τις οικογένειες και εξέφρασε μια συνολική δυσπιστία για τους χειρισμούς που έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος από τις αρμόδιες αρχές. Έκανε αναφορά και στην πιο πρόσφατη εξέλιξη, αυτή την παραγωγή του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες της σχετικά με τις παρεμβάσεις στον χώρο της τραγωδίας, ενώ υποστήριξε ότι το εύρος των ευθυνών δεν εξαντλείται στα πρόσωπα που έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, κάνοντας αναφορά σε πρώην υπουργούς μεταφορών, γενικούς και ειδικούς γραμματείς, αλλά και εταιρείες. Όπως ακούσαμε και στο απόσπασμα, έκανε εκτενή αναφορά στα περί κβαντικής ιατρικής και στα μηχανήματα τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο της, λέγοντας ότι έχει δώσει τις πιστοποιήσεις σε όλους τους ελέγχους τους οποίους έχουν γίνει, ενώ απέδωσε πολιτικό κίνητρο στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και επιτέθηκε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει να σου πω ότι η συνέντευξη είχε έναν έντονα προσωπικό τόνο όταν μίλησε για την κόρη της Μάρθη, λέγοντας ότι της λείπουν η φωνή, η μυρωδιά και τα αστεία της, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια είχε ενθαρρύνει την κόρη της να ταξιδέψει με το τρένο εκείνη τη μοιραία νύχτα.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Με σπασμένα τα φρένα έτρεχε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Ολλανδία. Δημήτρη, ωστόσο στο τέλος μείναμε με μια γλυκόπικρη γεύση.
9: Διατηρήθηκε όμως στην πρώτη θέση του ομίλου της η ελληνική ομάδα που είχε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία χθες το βράδυ στην κατάμεση του Μπα για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Πολύ καλή παρουσία Το πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε με τα γκολ των Ιωαννίδη και Μασούρα. Το δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί ανέβασαν απόδοση, έπαιξαν καλύτερα. Κατάφεραν να σκοράρουν στο 59 με τον Φαντάικ, μειώνοντας σε 2-1 και στο 21 λεπτό έφεραν το μάτι στα ίσια 2-2 με το Ράιντερς. Στην κατάταξη η Ελλάδα πάντα πρώτη με 7, Ολλανδία 5, Γερμανία 4 βαθμοί, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η αναμέτρηση πάλι στην Τούμπα. Η Ελλάδα παίζει με την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική. Πλήγμα για την εθνική μας, ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλι βγήκε από το μάτι στο 13 λεπτό, υπέστη θλάση. Δεν θα παίξει με την Γερμανία, μένει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποκάλυψε ότι ο Άσος της Άρσεναλ δεν ήθελε να βγει από το παιχνίδι.
10: Πώς να διαχειριστώ, πείτε μου εσείς, είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω, μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ. Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτα της ηλικίας.
9: Πήραμε ένα σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Κώστας Τιμίκας στις δηλώσεις που έκανε.
11: Νιώθουμε λίγο μια μικρή απογοήτευση, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Παίζαμε με ένα μεγαθύριο. Από τη μεριά μου θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί. Παίξαμε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλύτερα από την Ολλανδία. Σκοράραμε και δύο φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι πριν πάμε όλες τις ομάδες μας. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον πόντο. Νομίζω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός.
9: Και ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της εθνικής μας, ο Φώτης Ιωαννίδης, δήλωσε.
12: Πρέπει να βρούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπάνω. Νομίζω κάνω μια τακτική επιλογή, διαφορετική, και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Θα μας εξηγήσει ο coach τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, νομίζω. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε και εμείς μέσα στο γήπεδο, να καταλαβαίνουμε λίγο πιο γρήγορα τι συμβαίνει. Και έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι.
9: Περνάμε στο μπάσκετ. Την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός στην Πολώνια 96-94 από τη Βίρτους. Για την τρίτη αγωνιστική, ο Μάρκους Κλάρ με τρίποντο στο τέλος του αγώνα έδωσε την νίκη στην ελληνική ομάδα. Αμυντικά δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός που είχε πρώτο σκόρερ τον Εντζάι με 23 πόντους και ακολούθησε ο Ντόρσεϊ με 22. Απόψε στις 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ. Αίσθηση μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μείνει χωρίς νίκη σε 3 αγώνες. Χθες έχασε με 102-98 από την Χάπουελ Τελαβίβ. Είναι στην 20η και τελευταία θέση. Το τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με 2-1 σετ από τον Βαλεντίν Βασαρό από το Μονακό νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά που γίνεται στο Τόκιο. Στο Στίβο κλείνω με αυτή την είδηση που σίγουρα ενδιαφέρει. Ο κορυφαίος αθλητής στο επικοντό και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, ο Σουηδός ο Μόντο Ντουμπλάτιτς, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στους αγώνες του κλειστού Στίβου το 2027, καθώς θέλει να διατηρήσει τις δυνάμεις του για τον ανοιχτό. Έτσι, δεν θα πάρει μέρος και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού Στίβου στη Βαλένθια, όπου σημαίνει ότι θα το δούμε σε κόντρες με τον Εμμανουήλ Καραλή και ο δρόμος ανοίγει για τον Καραλή, τον κλειστό Στίβο, να κάνει κάτι θετικό και κάτι καλύτερο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού που θα σημειωθούν ίσχυρες καταιγίδες τις επόμενες ώρες μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο η άνεμη.
3: Και στο enikos.gr Ευρωπαϊκή Ένωση, έκτακτη συνεδρίαση της Task Force για τον Diesel, έντονες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόταση της Γαλλίας για αποδέσμευση αποθεμάτων.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνικη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
14: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά εργασίας, με το 84% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει σοβαρή δυσκολία στην έβρεση εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ίδιοι τεχνικοί επαγγελματίες θεωρούν την έβρεση βοηθών και εξειδικευμένου προσωπικού ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Και όπως επισημαίνουν, η στροφή από τα επαγγέλματα λευκού κολάρου στη φόρμα εργασίας είναι πλέον επιτακτική. Τα τεχνικά επαγγέλματα και η απασχόληση στη βιομηχανία συγκαταλέγονται πλέον στα πιο καλοπληρωμένα της αγοράς, ωστόσο η προσέλευση των νέων παραμένει χαμηλή λόγω παλαιότερων κοινωνικών στερεοτύπων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι παραδοσιακοί δείκτες επιτυχίας επαναπροσδιορίζονται. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούλιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 2,5% στις αφίξεις, που σε απόλυτο νούμερο μεταφράζεται σε 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες, και 2% στις διανυκτερεύσεις, ξεπερνώντας τα 31,7 εκατομμύρια. Αποτυπώνοντας μια σταθερή δυναμική, τα νούμερα αυτά φέρουν στο προσκήνιο νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, η ψαλίδα μεταξύ αφίξεων και διανυκτερεύσεων επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον μικρότερες διάρκειες αποδράσεις. Τάση που στα ξενοδοχεία μεταφράζεται σε αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω των συχνών check-in, check-out. Η διαχείριση των αποχωρήσεων επηρεάζει καθοριστικά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις. Σχετική έρευνα υπογραμμίζει πως η συμπεριφορά της διοίκησης κατά την έξοδο ενός στελέχους λειτουργεί ως καθρέφτης της εταιρικής κουλτούρας, καθορίζοντας τη φήμη του εργοδότη στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν συνολικά μια εταιρεία από τον τρόπο που αποχαιρετά το προσωπικό της, θεωρώντας το δείκτη ειλικρίνας και σεβασμού. Την ίδια στιγμή, η απουσία ξεκάθαρων προοπτικών εξέλιξης εντείνει το αίσθημα στασιμότητας. Αυτή η οργανωσιακή ανασφάλεια οδηγεί 7 στους 10 εργαζόμενους να σκέφτονται ενεργά την αλλαγή καριέρας. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην ανοιχτή επικοινωνία και στην αξιοπρεπή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Πες τώρα στο primer.gr.
17: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
18: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
19: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
18: Από τάβλη πλακωτό, στο μυαλό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία εν μέσω βροχής στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, στον άξονα Τσαλδάρη στα δύο Φιλελλήνων και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι, στη Μεσογείο σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό και στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Νέο μήνυμα το 112 εστάλει στην περιφέρεια Κρήτης. Προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων από απόψε έως αύριο το απόγευμα. Οι θυελώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Τραγωδία στη Ρόδο, 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν την χτύπησε κεραυνός σε παραλία του νησιού. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα τους επόμενους 4 μήνες ανακοίνωσαν οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων κρατών προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια πυροδότησαν άνοδο του πληθωρισμού. Ανήλθε στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ έγινε αισθητό σε Πάτρα, Καλάβρητα και άλλες περιοχές της Αχαΐας. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Χαλανδρίτσα του Δήμου Ευρυμάνθου. Ανοίγει στην Ισπανία ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση από το Κογκρέσο των μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Τα επίμαχα διατάγματα έλαβαν 172 υπέρ και 178 κατά στην ψηφοφορία που εξελίχθηκε σε πλήγμα για τον Πέδρο Σάντσεθ.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο πολύ έμπειρος Γάλλος διαιτητής της κατηγορίας Elite της UEFA, Κλεμάν Τουρπέν, θα διευθύνει τον κυριακάτικο αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινέ

0: στους 97,8.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο.
2: Πόσο είναι τα 10 λεπτά?
1: Έλεος.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία. Να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο? Όχι μεγάλε, το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι. Κρατάς τα χέρια σου φτιάρι με ζήλο σκάβει στον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν.

φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζει στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μα κλέβουν τι πιο καλέ δουλειέ. Και διαδηλώνει στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκ.

Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει θα τους πετύχεις ξανά, γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο σφακιανάκης θα παίζει και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένος στο πίσω.

0: χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και το που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Κι όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάς, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
1: Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη και διπλή χαρά και θα σας εξηγήσω γιατί. Η πρώτη χαρά είναι ότι είναι μαζί μας ένα από τα πιο ταλαντούχα, από τα πιο ευγενικά, από τα πιο αξιοπρεπή παιδιά του νέου νέου κύματος του ελληνικού τραγουδιού. Και η δεύτερη χαρά, που είναι ταυτόχρονα και τιμή και για μένα και για το Real, είναι ότι ο Παντελής επέλεξε να είναι η δική μας εκπομπή, η εκπομπή στην οποία θα παρουσιάσει για πρώτη φορά μια σπουδαία δουλειά. Παντελής Κεραμαριός.
2: Εντάξει, πάρα πολύ καλά λόγια, υπερβολικά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που αποδεχτήκατε την πρόταση, πρόσκλησή μου να παίξουν πρώτη φορά τα τραγούδια αυτά και να τα ακούσουμε παρέα, και ευτυχώς χάρη σε εσάς θα τα ακούσουν και άλλοι άνθρωποι, γιατί αλλιώς θα τα άκουγε η μαμά μου. Αυτά.
1: Τι σε έκανε να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να φτιάξει ένα βινήλιο στην εποχή μας?
2: Βινήλιο, η αλήθεια είναι, είναι λίγο μερακλείδικη δουλειά. Το έχει επιστρέψει τα τελευταία χρόνια, το δοκιμάζουν αρκετοί, έχει την αξία του, δεν έχει χάσει την αξία του. Ας πούμε, θα μπορούσε να πεις ότι είναι ο χρυσός της μουσικής, ενώ πλέον είμαστε στην εποχή του MP3. Το να κάνω τώρα αυτή την μουσική εργασία, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, η μουσική έχει πολλούς τρόπους. Μπορείς να γράφεις και να είναι πηγαία η έμπνευση. Αυτό κάνω μέχρι τώρα, αλλά μου αρέσει να είμαι και εργάτης της μουσικής και έτσι ένιωσα με αυτή τη δουλειά τώρα που απαιτούσε αρκετή μελέτη. Μου πήρε πάρα πολύ καιρό, δεν είναι κάτι που έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε ασχολούμουν με αυτό ολοκληρωτικά. Ξεκίνησα το 20 στην πρώτη καραντίνα, έπειτα από επικοινωνία τηλεφωνική με τον κύριο Νταλάρα. Αυτός με έναν τρόπο ήταν το έναυσμα για αυτή τη δουλειά, και από τότε έχουν κυκλοφορήσει άλλοι τρεις ολοκληρωμένοι δίσκοι.
1: Και παράλληλα δούλευες.
2: Και παράλληλα έπιανα και άφηνα αυτά τα τραγούδια, μελετούσα, σταμάταγα, δεν είχα όρεξη, δεν ήταν οι συνθήκες κατάλληλες. Εδώ και 1,5-2 χρόνια έχω ολοκληρώσει όλα τα τραγούδια. Και μετά ήταν ο χρόνος μέχρι να φτιαχτούν τα τραγούδια στο στούντιο, να γίνει η παραγωγή τους, να έρθουν οι ερμηνευτές που άκουγα εγώ στα αυτιά μου, και ευτυχώς ήρθανε όλοι και με τιμούν με την παρουσία τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Προέκυψε με ένα τραγούδι αρχικά για τον Χωσέ Μουχίκα όλο αυτό το άλμπουμ. Είχα δει το ντοκιμαντέρ του Κοστουρίτσα και μετά την ταινία που αναφέρεται στα 12 χρόνια φυλάκισής του, πολλά από τα οποία ήταν στην απομόνωση. Έγραψα λοιπόν το τραγούδι αυτό, το οποίο είχε Λάτιν στοιχεία, και ήθελα έτσι, μάλλον επιζητούσα την επικοινωνία μου με τον κύριο Νταλάρα, και με αφορμή το τραγούδι και με δεδομένο ότι έχει ασχοληθεί πολύ με το Λάτιν τραγούδι στο παρελθόν, έκανα μια επικοινωνία μαζί του και μέσα από την κουβέντα προέκυψε η ιδέα να γραφτούν και άλλα τραγούδια για σημαντικές προσωπικότητες, και συγκεκριμένα ο κύριος Νταλάρας μου παρήγγειλε ένα τραγούδι για τον Μανώλη Γλέζο, γιατί μου λέει αν κάτι χρωστάω στη ζωή μου σε κάποιον που να έχει να κάνει με τη μουσική, είναι ένα τραγούδι για τον Μανώλη Γλέζο.
1: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα δίσκο με 10 τραγούδια, έτσι,
2: ναι,
1: που πίσω από τα πρόσωπα, στην πραγματικότητα μιλάμε για ιστορία, μιλάμε για πολιτική, μιλάμε για κοινωνία.
2: Ναι, αυτός είναι και ο λόγος που συμμετέχει και ένας ιστορικός και έχει φτιάξει τα κείμενα, ο Κωστής Καρπόζηλος. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ μαθαίνω, διδάσκω ιστορία αυτή τη στιγμή, σε καμία περίπτωση. Είναι πάρα πολλοί από αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που θα ασχοληθούμε μαζί τους το επόμενο δίωρο. Στην πραγματικότητα ξέρω λίγα πράγματα για τη ζωή τους, όσα μπόρεσα να βρω, όσα διάβασα μέσα από βιογραφίες, αυτοβιογραφίες, ό,τι βρήκα, ό,τι αλίευσα μέσα από ταινίες. Εμένα είναι άνθρωποι που με συγκίνησαν βαθιά, είναι και άλλοι άνθρωποι. Θα μπορούσα δηλαδή να ασχοληθώ μόνο με Έλληνες και να φτιάξουμε τραγούδια για τον Λικουρίνο, για την Ιρό Κωνσταντοπούλου, για όλα αυτά τα παιδιά και τις σπουδαίες προσωπικότητες, τον Απολέοντα Σουκατζίδη. Θα μπορούσα να ασχοληθώ μόνο με τη Λατινική Αμερική. Είναι άνθρωποι όμως που εκείνη τη στιγμή που τους βρήκα μπροστά μου, με κάποιο τρόπο με έπιασαν από τα μαλλιά και με έβαλαν κάτω να κάτσω να γράψω τα τραγούδια. Άλλους τους έψαξα περισσότερο, πήγα μέχρι ταξίδεψα, ας πούμε, στην Ιρλανδία για να βρω
1: για το Σάντς.
2: Ναι, για το Σάντς, να βρω αυτό το γκραφίτι στο κτίριο του Sinn Féin, να βρω τον τάφο του. Άλλους τους έψαξα περισσότερο, άλλους λιγότερο. Και το ωραίο με αυτό το άλμπουμ είναι ότι αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο για κάτι επόμενο, για μια συνέχεια, για άλλους ανθρώπους τους οποίους χρωστάμε όχι μόνο τραγούδια, χρωστάμε οπωσδήποτε να κρατήσουμε τη μνήμη τους ζωντανή και τους χρωστάμε όλο το δρόμο που έχουν ανοίξει για να μπορούμε εμείς να περπατάμε και να κάνουμε σχέδια.

0: Μοχίκα λοιπόν.
1: Μοχίκα, ο Πέπε, ο πιο φτωχός πρόεδρος του κόσμου, έτσι είναι το παρατσούκλι του και έμεινε γνωστός. Ο Φώτης Γιώτας τραγούδησε. Οι Νόπα Σαράν παίζουνε σε όλο το άλμπουμ. Εξτρά μουσικός εδώ πέρα και σε όλο το δίσκο είναι ο Γιάννης Καρακατσάνης στα κρουστά. Οι Νόπα Σαράν τους αναφέρω τώρα και μετά δεν χρειάζεται να τους λέω κάθε φορά. Είναι ο Γιάννης Σταυλάς στις κιθάρες, Άκης Γαβαλά στα τύμπανα, Γιάννης Γρυπαίος στο μπάσο και Θανάσης Μάντζαρης στο πιάνο και στα πλήκτρα. Ο Μουχίκα είναι...
0: Παλιός του Παμάρος.
1: Παλιός του Παμάρος, βεβαίως, είναι εκείνη η εποχή μετά την επανάσταση της Κούβας που είναι πετυχημένη. Ξαφνικά ξεπηδούν όλα αυτά τα αντάρτικα στη Λατινική Αμερική. Αλλού πετυχαίνουν, αλλού όχι. Οι του Παμάρος, εντάξει, είναι πιο αστικοί αντάρτες, δεν είναι έτσι βουνίσχοι. Ο Μουχίκα τον αναγνωρίζει ένας αστυνομικός, τον συλλαμβάνουν αφού τον πυροβολούν και με 6 σφαίρες, επιβιώνει, τον φυλακίζουν για 12 χρόνια. Πολλά από αυτά στην απομόνωση, 2 χρόνια ήταν στον πάτο ενός πηγαδιού. Οριακά δεν τρελάθηκε. Όταν βγήκε από τη φυλακή, γύρισε στο αγρόκτημά του λίγο έξω από το Μοντεβιδέο που καλλιεργούσε χρυσάνθεμα, πάντα με τη γυναίκα του και με ένα σκυλάκι τρίποδο, την Εμμανουέλα. Τα λέω όλα αυτά γιατί τα είναι στοιχεία που αναφέρονται μέσα στο τραγούδι. Ο Μουχίκα λοιπόν κατέβηκε στον πολιτικό στίβο χρόνια, τόσα χρόνια μετά την φυλάκισή του και εκλέχθηκε πρόεδρος, ένας πρόεδρος που δεν έμεινε στο προεδρικό μέγαρο, δεν πήρε το προεδρικό αυτοκίνητο, δεν πήρε το μισθό του, συνέχισε να ζει στο αγρόκτημά του και να κυκλοφορεί με τον μπλε σκαραβαίο του. Είναι πολύ σημαντικός για μένα για το άλμπουμ, γιατί είναι το εναρκτήριο λάκτισμα, ας πούμε, στο, μέσα μου, στην καρδιά μου, που με όθησε να κάνω κι άλλα τραγούδια για σπουδαίους ανθρώπους. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Φώτη Σιώτα, ο οποίος όταν τον κάλεσα για να τραγουδήσει δεν άκουσε καν το τραγούδι, μου είπε είμαι μέσα, γιατί αυτές οι δουλειές που είναι πονήματα με βρίσκουν πάντα δίπλα και ό,τι θες μου λέει σε τέτοιες περιπτώσεις να με καλείς.
0: Ο Μουχίκα είναι ένας από τους ανθρώπους που στο πρόσωπό τους αντανακλάει μάχη απέναντι στις ανοιχτές πληγές της Λατινικής Αμερικής, όπως έγραφε ο συγγραφέας. Χένουσες ακόμα βέβαια αυτές, ναι, αυτές οι πληγές. Πάμε να ακούσουμε για ένα δικό μας αντάρτη.
1: Αμέ.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρύπανση, ακόμα και τα περιπτώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT, επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Καλά μας ταξίδια.
13: Χορηγός της εκπομπής είναι
14: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
15: TRT 95,1 FM Stereo. Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
16: Στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η Κρήτη λόγω της νέας επιδείνωσης του καιρού. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως αύριο το απόγευμα, κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι όλου του νησιού. Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ αποδεσμεύουν οι G7 για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Περισσότερα στο real.gr. Σεισμός 4,1 ρίχτερ έγινε αισθητό σε Πάτρα, Καλάβρητα και άλλες περιοχές της Αχαΐας.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην άνοδο της Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση.

0: Είμαστε μαζί με τον Παντελή Κυραμαριό και ακούμε μια εκπληκτική δουλειά, ήδη το έχετε καταλάβει. Άνθρωποι από φωτιά είναι το άλμπουμ. Ρόζα Πάρκς.
1: Ναι, η Ρόζα Πάρκς που δεν έδωσε τη θέση της στο λεωφορείο το 55. Τώρα μιλάμε για το Montgomery της Αλαμπάμα, το οποίο ήταν έτσι το λίκνο των νότιων. Φοβερός φυλετικός ρατσισμός. Κάποια στιγμή λοιπόν μπήκαν αρκετοί λευκοί μέσα στο λεωφορείο και ο James Blake, ο οδηγός που 12 χρόνια πριν είχαν πρωτοσυναντηθεί με τη Ρόζα Πάρκς και την κατέβασε από το λεωφορείο γιατί είχε ανέβει με την μπροστινή πόρτα και εκείνη από αξιοπρέπεια δεν ξαναμπήκε στο λεωφορείο και έμεινε στη βροχή να περιμένει το επόμενο. Από τότε είναι ακτιβίστρια η Ρόζα Πάρκς, άλλο που το 55 έγινε γνωστή. Ο οδηγός λοιπόν, ο James Blake, συγγνώμη για την τεράστια παρένθεση, πήγε την επιγραφή που έγραφε θέσεις λευκών, την πήγε ακόμα πιο πίσω για να βολευτούν όλοι αυτοί που μπήκανε και ήταν τέσσερις έγχρωμοι που κάθονταν εκεί πέρα. Οι τρεις σηκώθηκαν, η Ρόζα δεν σηκώθηκε. Και το ότι δεν άλλαξε τη θέση της ήταν η αφορμή για να αλλάξει η ιστορία και στην περιοχή και παγκοσμίως, αφού ξεσηκώθηκε ένα τεράστιο κύμα μποϊκοτάζ των λεωφορείων. Φυσικά αυτό δεν συνέφερε καθόλου. Και τελικά το δικαστήριο της πολιτείας έκρινε ότι δεν ήταν σωστός, ήταν αντισυνταγματικός αυτός ο διαχωρισμός και ένα χρόνο μετά τα πράγματα άλλαξαν. Χάρη στη Ρόζα Πάρκς, εντάξει, ίσως υπερβάλλω λίγο, αλλά από τότε ξεκίνησε το μεγάλο κίνημα από το οποίο, ας πούμε, όλος ο κόσμος έμαθε τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Η Ρόζα έμεινε λίγο πιο πίσω, πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα, λίγο πιο πίσω ως πρόσωπο. Οπότε της χρωστούσαμε ένα τραγούδι. Η Ρίτα Αντωνοπούλου το είπε. Ο εξτρά μουσικός είναι ο Βαγγέλης Κατσαρέλης στην τρομπέτα. Προσπάθησαμε να δώσουμε έναν έτσι αέρα αμερικάνικο, πολύ oldies, και νομίζω τα πήγαμε καλά.
0: Και πριν βέβαια από τη Ρόζα ακούσαμε το τραγούδι, το αφιερωμένο στο Μανώλη Γλέζο. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα μιλάμε για την κορυφαία μέχρι εκείνη τη στιγμή αντιστασιακή πράξη στην Ευρώπη, το κατέβασμα του χιτλερικού πανιού από την Ακρόπολη 30 προς 31 Μάη του 41 μαζί με τον
1: Λάκη.
0: Το Λάκη του Σάντα. Βέβαια τότε δεν ήταν όλοι που πανηγύρισαν, γιατί υπήρχε και μία μερίς, το έψαγνα τώρα που άκουγα το τραγούδι, η οποία έλεγε τα εξής: δεν είναι δυνατόν να ήσαν άνθρωποι μεσόαστας φρένας αυτοί που υπεξήρεσαν εν ώρα νυχτός τη γερμανική σημαία η οποία κοιμάτιζε επί της Ακροπόλεως και τα λοιπά, και παρακάτω το ελληνικό έθνος υπεδέχτη τη σημαία του νέου Ράιχ που δημιούργησε η μεγαλοφυής διάνοια του Αδόλφου Χίτλερ. Αυτά είναι γραμμένα στα ελληνικά, είναι σε ελληνική εφημερίδα αυτά.
1: Αυτά είναι γραμμένα επί κατοχής, αλλά και μετά την απελευθέρωση ο Μανώλης Γλέζος δεν τιμήθηκε ως ήρωας. Ο Μανώλης Γλέζος φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο δύο φορές. Και από την παγκόσμια κατακραυγή έπεσε η ποινή του απλά σε ισόβια. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι γράφτηκαν τότε, είναι και το ποιοι κυβέρνησαν μετά και ποιοι, τέλος πάντων, είναι ακόμα. Αλλά

0: Real FM.
1: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
4: Βάζουμε Stara PP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τις τρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: μέρα.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύβρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Ενώ ο Πρωθυπουργός μας συναντιέται με έναν και επισήμως καταζητούμενο σε εγκληματία πολέμου και του δίνει το χέρι, έτσι για να θυμόμαστε αυτό που έλεγε και ο μέγας θεατράνθρωπος ο Χάρολ Πίντερ, ότι όταν δίνεις το χέρι στο δολοφόνο δεν έχεις καμία ηθική. Αυτό έγινε στην προχτεσινή συνέλευση του ΟΗΕ, μιλάω για τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου, και ενώ το κράτος μας συνάπτει συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας 3 και πλέον δισεκατομμυρίων, βρωμίζοντας και το όνομα του Αχιλλέα, βέβαια, η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, χρηματοδοτώντας δηλαδή την πολεμική μηχανή του Ισραήλ, το οποίο γενοκτονεί στην Παλαιστίνη, ο Κεραμαριός φτιάχνει τραγούδια για την Ταμίμη. Ποια είναι η Ταμίμη?
1: Η Αχέ Ταμίμη είναι αυτό το κορίτσι με την ξανθιά έτσι πλούσια ακόμη που έχει γίνει σύμβολο του Παλαιστινιακού αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να είναι για οποιονδήποτε Παλαιστίνιο. Το τραγούδι, να σας πω ότι γράφτηκε πριν ξεκινήσει η γενοκτονία το 23.
0: Είναι πριν το 23.
1: Ναι, είναι πριν το 23 γραμμένο, λίγο πριν το 23 γραμμένο. Είναι το κορίτσι που έγινε διάσημο από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που με τα γυμνά της χέρια είναι μπροστά στους Ισραηλινούς πάνωπλους στρατιώτες του IDF και υπερασπίζεται τον αδερφό της, άλλα παιδιά. Σε ένα βίντεο χαστουκίζει ένα στρατιώτη και λόγω αυτού του βίντεο φυλακίστηκε για 8 μήνες. Η δράση της είναι καθαρά ακτιβιστική και πλέον είναι και ενθαρρυντική και θεωρητική και σε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ την είχα ακούσει πριν από μερικά χρόνια.
0: Πρόπερση. Ναι. Ήταν μεγάλη περιπέτεια για να φτάσει βέβαια, ναι, στην Ελλάδα. Βοήθησε πολύ το κράτος μας και σε αυτό.
1: Σίγουρα, είμαι σίγουρος. Οπότε πραγματικά θα μπορούσε να είναι για τον κάθε Παλαιστίνιο. Ο μόνος στίχος που άλλαξε είναι ότι επειδή λέει στο τέλος ίδια η Παλαιστίνη και είναι κι άλλοι σαν και εκείνη, σαν ένας φόρος τιμής για τους ανθρώπους που νομίζω όσοι πλέον ζουν εκεί πέρα σε όλη τη Δυτική Όχθη είναι αποτύχει και είναι αξιοθαύμαστο το πως δεν φεύγουν, μένουν στη γη τους και με τόση αξιοπρέπεια και παλεύουν για την ελευθερία τους. Αυτό. Δεν έχω λίγες ενοχές με το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί είναι για συγκεκριμένο άτομο, ενώ αφορά έναν ολόκληρο λαό.
0: Μα νομίζω ότι στο πρόσωπο της κοπέλας αυτής, η κοπέλα αυτή είναι ένα από τα χιλιάδες σύμβολα των Παλαιστινίων. Η Παλαιστίνη είναι πάντα το ζήτημα. Και να ξαναπώ ότι προχτές ο Μητσοτάκης ξαναγκαλιαζότανε με τον Νετανιάχου. Δεν ξέρω αν είχε ξεκινήσει το μάζεμα των ερειπίων στη Γάζα, γιατί παράλληλα με τις δολοφονίες οι οποίες συνεχίζονται εκεί, άρχισαν να μαζεύουν και διάφορα ερείπια. Πρέπει να είναι, υπολογίζουν, πάνω από 10.000 άνθρωποι, πτώματα, δολοφονημένοι κάτω από τα ερείπια της, που έρχονται να προσθεθούν βεβαίως στις 80.000 νεκρούς, στις 200.000 τραυματίες, μεταξύ των οποίων πάνω από 20.000 παιδιά. Αυτά συμβαίνουν σε ό,τι αφορά την Γκουέρνικα του 21ου αιώνα εδώ δίπλα μας.
1: Να αναφέρω ότι είναι η Δήμητρα Τσαγκαράκη που τραγουδάει αυτή η καταπληκτική φωνή, από τις τραγουδίστριες, ας πούμε, του νέου κύματος, αν μπορούμε να ξαναπούμε ότι έχουμε νέο κύμα. Είναι εξαιρετική, την είδα σε ένα live στην Απανεμιά και ερωτεύτηκα τη φωνή της και πλέον έχουμε και ένα τραγούδι που μας δένει.

0: Real FM.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Και εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
6: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
8: DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
9: Δώσει τη θέση που σας αξίζει με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη.
12: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
13: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
13: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
13: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
14: Καλά μας ταξίδια.
15: Χορηγός της εκπομπής είναι
12: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο.

0: Καλησπέρα Λάρισα, καλησπέρα Κεντρική Θεσσαλία. Ακόμα μπουκωμένοι είμαστε άλλη μια εβδομάδα. Μάνα, μάνα, δούμε πότε μας περάσει αυτή η γρήπη. Καλό μήνα σε όλους σας, 2 Οκτωβρίου 2026. Τέσσερα λεπτά και μετά τις 8, παρόλο που θα είμαστε μέχρι και τις 10, να μεταδούμε τα δικά σας αγαπημένα τραγουδάκια και όχι μόνο. Τα Μαναβάκια είναι ο χορηγός της εκπομπής μας στην ΑΕ Κωνσταντίνο, στην 23η και στη Χατζημιχάλη, στη Φιλιππούπολη. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε εδώ για αφιερωσούλες, για παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, εδώ είμαστε. 2-4-10-66-15-31 και 2-4-10-66-15-32. Ο Αργύρης Μητυλινέλης στην εκπομπούλα μας ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι, παρόλο θα είμαστε μέχρι και τις 10. Πάμε λίγο να ακούσουμε το χορηγό της εκπομπής μας και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα Μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκτόσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα Μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45.

0: Εδώ στην πόλη μου στη Μοκασίνα είναι περίπου 20 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγουδάκι για σήμερα. Έρχεται για την Άννα που θέλει να το χαρίσει, λέει, στο Στέφανο. Φεύγουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γιάννη Πλούταρχο. Το τραγούδι του που έχει τον τίτλο «Δεν γίνεται». Απολαύστε το δικό σας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Και εδώ τραγουδάκι θέλει να τα ακούσει και η Αναστασία. Λέει εδώ στο μήνυμά τη, χαρίζει στο Δημήτρη, μάλιστα. Γεια σου Νίκο, με τα ωραία σου. Γεια σου κύριε Ρεστίδη. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Αλεξάνδρα. Είμαστε περίπου στα 11 λεπτά για μετά τις 8. Εδώ στο 95,1 στο δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο. TRT, ο Αργύρης Μητρινίδης κοντά σας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την Ιουλία Καλυμάνη. Στο τραγούδι που έχει τελειώσει στα καλύτερα, λέει, που έλκονται. Αφιερωσούλα, σε αυτό το τραγούδι βλέπω θέλει να το ακούσει, λέει, η Ειρήνη, και θέλει αποκλειστικά να το αφιερώσει στη Γεωργία τη φίλη της και στην Αθηνά. Πάμε λοιπόν.

0: Ήταν λοιπόν η Λίλο Καλιμάνη στο τραγούδι που είχε το Λίλο στα καλύτερα λέει που έλκοντα. Είμαστε εδώ στο 95,1 στο δικό σα αγαπημένο ραδιόφωνο στη Αρτή. Ταξιδεύοντα με τον Λίλο τραγούδι, ο Αργύρης με την Ελένη είναι πάντα κοντά σα. Εμεί τα λέμε κάθε Παρασκευή από τι 8 μέχρι τι 10 να μεταδίδουμε τα δικά σα αγαπημένα τραγουδάκια. Ο χορηγό εκπομπή μα είναι τα Μαραβάκια στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η. Και στη Χατζημιχάλη, στη Φιλιππούπολη.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα Μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα Μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα Μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή μας, είμαστε περίπου στα 16 λεπτά για μετά τις 8. Και συνεχίζουμε λοιπόν με τον Νίκο Βέρτη, το τραγούδι που έχει το λόγο κανείς λέει πως δεν ακούς. Η περίοδο τραγουδιού είναι για τον Στέφανο που χαρίζει λέει στην Αμαλία και εδώ σε μας. Ευχαριστούμε πολύ φίλε. Να ευχαριστούμε για τον άγνωστο Χριστουγιώτη.

Ήταν λοιπόν ο Νίκος Βέρδης, το τραγούδι του που είχε το γλυκό κάνει λοιπόν, δεν με ακούς. Δίνουμε στη τελή συνέχεια να ακούσουμε την Άννα Βύση και όχι γιατί. Η εμπειρία του ροδιού είναι για την Όλια που χάρισε εδώ σε εμάς και την ευχαριστούμε πολύ και την αποδίδουμε με όλη μας την αγάπη. Από εμάς λοιπόν για την Όλια, με όλη μας την αγάπη. Πάμε να ακούσουμε. Άννα Βύση και όχι γιατί.

Άρα βρει λοιπόν, όχι, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι. Η Αμαλία το ίδιο τραγουδάκι λέει θέλει να το κάνει χάρισμα στη Βίλντι, στην Αναστασία και στη Γεωργία και σε όσου ακούνε την εκπομπή μα. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα βρει λοιπόν και όχι γιατί. Γεια σου Όλια, με την αγάπη μα θέλουμε. Γεια σου Δήμητρα. Γεια σου Χριστίνα.

0: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Είμαστε περίπου στα 28 λεπτά και μετά τις 8. Εδώ στις 95,1 ακούσαμε και το χορηγό της εκπομπής μας στα Μαναβάκια, στον Άγιο Κωνσταντίνο και στη Χατζημιχάλη, στη Φιλιππούπολη, και τον ευχαριστούμε πολύ. Αυτός που συνεχίζει την εκπομπή μας είναι ο Απών. Απών, το τραγούδι που έχει τίτλο Καντάδα. Η επιλογή του τραγουδιού είναι για την Χαρά. Η Χαρά λέει θέλει να χαρίσει στον φίλο της, την Ανδροπίδη, ενώ η Μαρίνα θέλει να χαρίσει στον Πέτρο. Πάμε λοιπόν για Απών και Καντάδα.

0: Για να βρει ένα τύπο γείτο μόλι τώρα το τραγούδι τη που έχει το λόγο για τελευταία φορά. Ούτε μια καλή νύχτα.
1: Σαν καθρέφτα και ηλεκτρικά.
0: Είναι μια καλή νύχτα. Δεν τελειώνει η νύχτα.
1: Νύχτα, πάλι θα στο.
0: Πάλι θα στο πω.
1: Με μια καλή
0: όλια.
1: Δεν τελειώνει η νύχτα. Σε παρακαλώ.
0: Γεια σου, Ανούλα, με τα ωραία σου.

Αυτός που ακούγεται μόλις τώρα είναι ο Φώτης Λαντής, στοίχη δική μας και πες του. Φώτης λοιπόν είναι Λαντής και πες του πως δεν τον θέλεις. Πες το μας.

Σαμπάνες, θα σκοτώ μόνος τώρα και όλες σαμπάνες και θέλω εγώ για σένα. Τι θέλω εγώ? Με σένα λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Το υπηρετικό τραγουδί είναι για την Όλγα που θέλω να χαρίσεις, λέει, στον Λευτέρη. Πάμε να το βλάσουμε, πάμε έτσι να γουστάρουμε.

μετά από τον Γιώργο Σαμπάνη ακούμε τον Θοδωρή Φέρη, το τραγούδι του που έχει τον τίτλο «Είπες», ένα πάρα πολύ τραγουδάκι. Εφρός σου θέλει να το ακούσει και θέλει να το κάνει χάρη μέσα στον Αχιλέα. Πάμε να το απολαύσουμε.

Χωρίς Μπονφέρης, το τραγούδι του Χιτογλίνο είπες. Δευτέρης Κιντάτος, στη χημούς και μουσική. Πέτρος Ιακωβίδης για πάντα, baby, για πάντα. Η Σοφία θέλει να τα ακούσει και θέλει να το χαρίσει μέσα στο Βασίλη. Η διαπληρωτή του τραγουδιού έρχεται από μένα για όλους εσάς που στα δώσατε 5 κομμάτια και μας ακούτε, καλά κάνετε. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή από 8 μέχρι 10 να μεταδίδω τα δικά σας αγαπημένα τραγουδάκια.

Είτε λοιπόν ο Θοδωρής Φέρες στο τραγούδι του που είχε το υλό κάτι έγινε μέρα με πέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Έρχεται από τον Θοδωρή Φέρη, Νίκο Μακρόπουλο και το τραγούδι του που έχει τον τίτλο Σε θέλω παράφορα. Πάμε να το ακούσουμε,

0: Αφού ακούσουμε όμως την Κέντρη Καρμπή, έτσι θέλω να κάνω λίγο μια αλλαγή. Πάμε να ακούσουμε λίγο το χορηγό της εκπομπής μας και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Μια διασκευή λοιπόν από το Άγγελο Δενησίου, υποσυνείδητο. Ακούγεται μόλις τώρα από την Κέντη Γαρμπή όμως, με τη δικιά της φωνή. Στίχος και μουσική, Φίβος.

0: Ελληνικό κίνο στη συνέχεια και τι σου γοστάω. Πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Οι επιλογές τραγουδίων για ποιον, για να δούμε εδώ στις αφιερώσεις. Γεια σου Νικολέτα, γεια σου Εύα, γεια σου Ευδοξία. Καλώς στη Μαρία λοιπόν. Πάμε λοιπόν για Έλλη Κοκκίνο και τι σου χρωστάω, baby.
1: Να τελειώνω, πες μου τι σου χρωστάω.
0: Γεια σου Μαράκι.
1: Να

TRT 95,1 στο δικό σας καμένο ραδιόφωνο είστε. Ταξιδεύοντας με τον Ελληνικό Τραγούδι, παρέα με τον Αργύρη Μητυλινέλη, για δύο ολόκληρες ώρες να μεταδώ τα δικά σας καμένα τραγουδάκια. Εδώ στην πόλη μας η θερμοκρασία είναι περίπου στους 17 βαθμούς Κελσίου.

αυτός που ακούγεται μόλις τώρα, ο Γιάννης Φακινός, μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου. Το τραγούδι τους έχει το ρίλο με γεια σου και πάμε να το απολαύσουμε. Η Αθηνά που θέλει να τα ακούσει, χαρίζει στον Νικό. Να χάσουμε και την κυρία Εύα που μας ακούει αυτή την ώρα και για την

0: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Η επιλογή του ροδιού είναι για τη Μαρία. Πάμε λοιπόν για Αναστασία και Αγάπη μου με διώχνεις. Γεια σου Βάγιο. Γεια σου Αχιλέα. Γεια σου Κλεοπάτρα. Πάμε λοιπόν για Αναστασία και Αγάπη μου με διώχνεις.

καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα Μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα Μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα Μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

0: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα Μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα Μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα Μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι
0: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα Μαναβάκια. Βρίσκεις τα Μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.